σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: μην κυνηγάω. Κι ό,τι γίνεται πολλές φορές να το προσπερνάω.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
6: βαψίματα,
5: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμμου.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμμος.
1: FM στους 102.
8: Κοινοβούλιο.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε,
11: ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Μουσική.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών. Επί 8 ώρες κατέθεται στον ανακριτή η κατηγορούμενη γιατρός η οποία κατέρευσε, ενώ στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της. Το ζευγάρι βρισκόταν ενώπιον του εισαγγελέα από τις 3.30 τα ξημερώματα και πριν από λίγο ελήφθη η απόφαση για την προφυλάκησή τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανησυχία προκαλεί στις ευρωπαϊκές αγορές η ανακοίνωση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ότι αναστέλει τις αποστολές πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια μετά από επιθέσεις των Χούθη στον κύριο αγωγό μεταφοράς προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η είδηση προκάλεσε την εκτόξευση των τιμών του αμερικανικού αργού που έφτασαν πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι. Στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός από τον Κεραμικό κατά τα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λαμία όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν οι επιβάτες και των δύο οχημάτων, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό. Ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον σημερινό αγώνα με την Γιαγκελόνια στη League Phase του Europa League συμπεριελήφθη ο Γιάρεμτσουκ. Εκτός είναι ο τραυματίας Γουστάβο Σό και ο τιμωρημένος Φορτούνης. Σέντρα στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
1: Καλημέρα σας. 7 λεπτά, 8 λεπτά μετά τις 7 δεύτερη εκπομπή.
2: Και δεν το ακούμε αυτό το τραγούδι ούτε για τον Δήμο Μούτσου ούτε για τη Σωτηρία Μπέλου, αλλά για τον Κώστα Τρυπολίτη που σήμερα έχει γενέθλια, έχει γράψει αυτό, μας έχει χαρίσει αυτό το τραγούδι και άλλα πολλά υπέροχα τραγούδια με στίχους που μοιάζουν με ποίημα.

0: Καλημέρα στον φίλο τον. Περίμενε. Στο Βάιο. Ο οποίος λέει ότι ο πατριωτισμός είναι το καταφύγιο του κάθε Ναζί. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο κουβεντιάζαμε πριν, Κασιανή μου. Οι αντιλήψεις αυτές. Όχι, αδερφέ. Εδώ είναι που κάνεις λάθος. Εδώ είναι που κάνεις λάθος. Και θέλω να σου πω επίσης ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βασίζεται στον πατριωτισμό. Αντικατέστησε την αλληλεγγύη με τον πατριωτισμό στο πρόγραμμά της. Ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κάποιο λάθος κάνεις. Παραχωρείς τον πατριωτισμό σε αυτούς οι οποίοι θα εμφανίζονται ως πατριώτες, γιατί εσύ έχεις αυτό το. Πώς να το πω τώρα, αυτό το προοδευτικό μέτρο το οποίο απορρίπτει τον πατριωτισμό. Λάθος κάνεις, αδερφέ. Καλημέρα σου, φίλο του Παναγιώτη. Λέει: μόνο το σεβασμό του επίδομα ανεργίας δεν βγαίνει από τα κρατικά ταμεία, το πληρώνει ο εργαζόμενος στην ασφαλιστική του εισφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας. Να πούμε όμως καλημέρα και στον Δημήτρη και στον Διογέννη και στον Τζακ. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας.
1: Είναι ο κύριος Ταρσίβουλος Ευτυχίδης, είναι διεθνολόγος και οικονομολόγος. Νομίζω είναι ο κατάλληλος να μιλήσουμε σήμερα, καθώς η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει τις παραδόσεις αργού πετρελαίου προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εμείς προμηθευόμασταν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, η οποία πλέον μετά τα πλήγματα των Χούθη δεν μπορεί πλέον ούτε με τον East-West τον αγωγό, ούτε μέσω των στενών του ορμού να στείλει το πετρέλαιο στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Και με αυτόν τον τρόπο ο πόλεμος μαζί με την οικονομία μας δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αβραχά, κύριε Παγκάνη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Με δύο λόγια, κύριε Ευτυχίδη, τι είναι αυτό που μας περιμένει τώρα?
2: Όσο η κατάσταση παραμένει όσο έλθει, θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις, ίσως και μια πιθανή έλλειψη, μια που τα αποθέματα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο σημείο. Οι τιμές παραμένουν υψηλές, το πετρέλαιο δηλαδή κυμαίνεται γύρω στα 107, ενώ τριπλάσια είναι η τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με την ημέρα έναρξης του πολέμου στο Ιράν. Δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κανονικότητα, ίσως να ξαναδούμε την βρώμικη ενέργεια. Πολλές χώρες

0: δεν το κάνουμε. Ίσως να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις ανανεώσιμες.
1: Από το λιγνίτη λέτε.
0: Ναι.
1: Τη βρώμικη ενέργεια, όταν λέει ο κύριος, να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Όταν το λέει ο κύριος Ευτυχίδης, τη χαρακτηρίζει βρώμικη, εννοείται από το λιγνίτη, έτσι. Την ενέργεια από το λιγνίτη.
0: Ήδη κάποιες χώρες στην Ευρώπη το κάνουν.
1: Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για την εναλλακτική των στενών του Ορμούζ. Εναλλακτική οδό εννοώ, την οποία την κλείνουν οι Σαουδάραβες.
0: Δεν είναι εναλλακτική.
1: Τι είναι?
0: Συμπληρωματική, θα έλεγα.
1: Συμπληρωματική. Έτσι. Άρα βασική συμπληρωματική.
0: Βασική συμπληρωματική. Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης και αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα, γιατί δέχτηκε χτυπήματα ο αγωγός από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές του Ιράκ. Έτσι, και όχι από τους Χούθι. Οι Χούθι κατέλαβαν την παραλιακή πόλη Μόκα. Οπότε έχουν θέσει ουσιαστικά τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέν σε πλήρη έλεγχο.
1: Αυτό είναι ένα σχέδιο που ξεδιπλώνεται προς τα στάματια μας, κύριε Ευτυχίδη, σωστά?
0: Θα έλεγα ότι ίσως είναι η οργανωμένη αντίδραση του Ιράν με τα όσα έχει υποστεί από τους Αμερικανούς.
1: Ωραία. Εγώ θέλω λίγο εδώ να σταθούμε. Έχουμε από τη μία τους Ρώσους, οι οποίοι λένε μας έχουν χτυπήσει τόσο πολύ οι Ουκρανοί με τα ντρόνους που σταματάμε και βγαίνουμε εκτός παραγωγής. Έχουμε τώρα τους Σαουδάραβες, οι οποίοι λένε ότι μας περικυκλώνουν οι Ιρανοί και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ με την συμπληρωματική βασική οδό, όπως είπατε. Έχουμε τους Αμερικανούς να συζητάνε στις ΗΠΑ ότι και αυτοί πρέπει να βγουν εκτός παραγωγής. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το χειμώνα τον επερχόμενο, για μας εννοώ, εδώ στην Ελλάδα?
0: Η Ελλάδα έχει αποθέματα, έτσι, δηλαδή δεν θα κρυώσουμε. Θα πληρώσουμε όμως πολύ παραπάνω, τόσο τα καύσιμα που είναι απαραίτητα, όσο και το φυσικό αέριο. Η θέρμανση δηλαδή και η κίνηση θα είναι αρκετά ακριβές το χειμώνα που μας έρχεται.
2: Η εναλλακτική μας για να προμηθευτούμε πετρέλαιο, ακούω ότι μπορεί να είναι η Αμερική, η οποία όμως για να έρθουν τα καύσιμα από την Αμερική, τα ναύλια είναι τεράστια, οπότε το κόστος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Μπορούμε να προμηθευτούμε αζέρικο αέριο, όπως προμηθευόμαστε ήδη, και φυσικά για καύσιμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, οι τιμές θα παραμένουν υψηλές, μια που η παραγωγή πλέον είναι χαμηλή, βασικές μονάδες παραγωγής έχουν βγει εκτός, και όλο αυτό οδηγεί σε ένα ράλι στις τιμές των καυσίμων. Είναι κατανοητό, φαντάζομαι, ότι όταν μειώνεται η προσφορά ενός προϊόντος, ενώ η ζήτηση είναι αυξημένη, ειδικά σε περίοδο πριν το χειμώνα, τιμές ανεβαίνουν. Με δεδομένο ότι και πολλά δηληστήρια έχουν βγει εκτός, ότι και πολλές υποδομές έχουν χτυπηθεί, όλο αυτό προμηνύουν ένα εμφιαλτικό σενάριο για τις τσέπες των Ελληνών καταναλωτών. Φυσικά όλο αυτό έχει να κάνει με την πολιτική που ασκούν οι κύριοι παίκτες, οι οποίοι δεν φαίνεται να επιδιώκουν την ειρήνη, αλλά συνεχίζουν τον πόλεμο.
2: Επομένως δεν βλέπουμε και λύση, εννοείται. Δεν είναι ότι μπορούμε άμεσα να δούμε το τέλος του πολέμου ώστε να συζητήσουμε σε άλλη βάση?
0: Όχι, φυσικά. Βλέπουμε ότι το λάθος Τραμπ συνεχίζεται. Και δυστυχώς τα λάθη του Τραμπ τα πληρώνουμε και εμείς και όλη η Ευρώπη, αλλά και οι ίδιοι Αμερικανοί.
2: Επομένως ο χειμώνας είναι δύσκολος, κύριε Ευτυχίδη.
0: Θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Ήταν ο κύριος Στασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος.
1: Στούντιο Παπάκυρια LFM. Στούντιο Παπάκυρια LFM.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Βάζει ερωτήματα ο Κωνσταντίνος για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Νομίζω θα το θέσει το ερώτημα που έχεις για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από Χανιά, ο οποίος σχολιάζει την συζήτηση γύρω από το επίδομα ανεργίας. Στο φίλο τον Μανώλη, λέει το επίδομα ανεργίας θα μειωθεί, όχι κανένα πρόβλημα, αλλά δεν θα δουλεύουμε 8,5 ώρες, δηλαδή το διάλειμμα μας να γίνει 7 ώρα αντί για 8 ώρο. Ο Γιάννης λέει δεν συζητάς με τους νεοναζί. Εγώ δεν είπα να συζητήσεις με τους νεοναζί, εγώ είπα να συζητήσεις με το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο στέκεται με καχυποψία απέναντι σε πράγματα που εμείς όλοι οι υπόλοιποι τα θεωρούμε αυτονόητα. Γιατί άμα δεν κάνεις αυτή τη συζήτηση, αυτούς τους ανθρώπους θα τους χάσεις οριστικά και μετάκλητα.
2: Πρέπει να μιλάς με όλη την κοινωνία, όπως και να έχει. Ό,τι πια και να είναι η άποψη του καθενός, πρέπει οι πολιτικοί να μιλούν με όλη την κοινωνία. Είτε τους αρέσουν οι απόψεις τους, είτε όχι. Αν πας και πεις, εγώ τους δεξιούς δεν τους θέλω, εγώ τους αριστερούς δεν τους θέλω, εγώ τους τάδε δεν τους θέλω, το παιχνίδι το χάσεις, γιατί σε αυτό το κενάκι που θα αφήσεις εσύ θα μπουν κάποιοι τύποι σαν τον Κασιδιάρη, σαν άλλους που έχουμε δει, και θα πάρουν το μερίδιο αυτό της κοινωνίας.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο επάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98 700. Μιλούσα χθες που λες, Γιώργο, ναι, με τον Νίκο τον Ανούρη εδώ στην Κωνσταντινούπολη, που είναι το παιδί μας ανταποκριτής, και μου έλεγε ότι υπάρχει μια προπαγάνδα, να το πω, μια ενωμένη αντιπαράθεση, να το πω, κατά των ελληνικών νησιών. Λένε στους Τούρκους, λένε οι Τούρκοι μεταξύ τους, μην πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά, τους δίνουμε πολλά λεφτά. Μην πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά, μην τους στηρίζετε. Είναι στρατιωτικοποιημένα, σου λέει.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να πηγαίνετε.
0: Και τους έπεισαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Τους έχουν πει.
1: Δεν νομίζω.
0: Για κάτσε να ακούσουμε τον Νίκο, τι μας λέει. Νίκος Ανούρης. Από Κωνσταντινούπολη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη. Δεν νομίζω να έχουν πιστεί ακόμα, διότι αρκετοί Τούρκοι φέτος νομίζω βούλιαξαν τα
1: ελληνικά. Η Λέρος που πήγα εγώ ήταν γεμάτη πάντως με Τούρκους τουρίστες.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες εξελίξεις και στα εξοπλιστικά της Ελλάδας και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με τις δύο φρεγάτες από την Ιταλία που παρέλαβε η Ελλάδα έχει φέρει μια έντονη ενόχληση. Και χθες διαβάζαμε ένα άρθρο στην εφημερίδα Μιλιέτ, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες εδώ στην Τουρκία. Και το ρεπορτάζ εφημερίδας αναφερόταν σε μια τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το σύνθημα «Μην πάτε διακοπές στην Ελλάδα επειδή εξοπλίζονται». Αυτό είναι το σύνθημα. Και αναφέρονται ότι το ρεπορτάζ ανέφερε ότι φέτος 2 εκατομμύρια, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια Τούρκοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, είναι υψηλά στις προτιμήσεις του η Βόρεια Ελλάδα, και άφησαν στην Ελλάδα 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Σε αντίθεση με το Ισραήλ, γιατί η σύγκριση γίνεται με τι κάνουν οι Ισραηλινοί τουρίστες, που οι οποίοι σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ ήταν 50% λιγότεροι σε σχέση με τους Τούρκους. Τι ήθελε να δείξει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ?
0: Στην Ελλάδα δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό που ήθελα να δείξει το ρεπορτάζ είναι ότι δεν πρέπει να αποφεύγονται οι προκλητικές ενέργειες από την Ελλάδα, διότι στο τέλος οι Τούρκοι είναι πιο χρήσιμοι από τους Ισραηλινούς. Και άφησε και μια αιχμή ο αρθρογράφος του συγκεκριμένου ρεπορτάζ της Μιλιέτ, που είναι ο διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, λέγοντας ότι στο τέλος της ημέρας δεν ενδιαφέρονται οι Τούρκοι να την ελληνική γη, δεν βλέπουν απειλητικά την ελληνική γη, αλλά οι Ισραηλινοί. Αυτό ανέφερε το ρεπορτάζ.
0: Οπότε με αυτή τη λογική του ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, αφού μας είναι χρήσιμοι και έχουμε 2 εκατομμύρια Τούρκους τουρίστες, αν οι Τούρκοι λένε για παράδειγμα ότι στο Καστελόριζο για να πάει ο Έλληνας πρωθυπουργός ή όποιος πολιτικός θα πρέπει να μας ρωτάτε, εμείς πρέπει να ρωτάμε, γιατί είναι οι τουρίστες πολλοί, καταλαβες. Είναι λογικό, λογική σκέψη. Εγώ δεν διαφωνώ. Να τους ρωτάμε. Να αναγνωρίσουμε επικυριαρχία δηλαδή της Οθωμανικής πύλης όπως τα παλιά τα χρόνια. Ε, αυτό λένε. Εντάξει.
1: Πάντως...
0: Δεν μου λες, Νίκο, συγγνώμη, Κασιανή μου. Δεν ήταν πριν από μερικά χρόνια που είχαν μια αγωνία εκεί στην Άκυρα για τη Visa Express στην άφηξη των Τούρκων, που θέλανε να υπογράψουν και το βάζανε ξανά και ξανά, και πήγανε και οι άλλοι εδώ, είπαν ελάτε παιδιά να υπογράψουμε, να κάνουμε αυτή τη βίζα των 7 ημερών. Δεν είχαν εκείνη την αγωνία τότε.
2: Ακριβώς, και έχει πάει καλά το συγκεκριμένο μέτρο.
0: Καλά έχει πάει, ναι.
2: Στην Τουρκία.
0: Ναι.
2: Στην Τουρκία αυτό λένε ότι τους έχουν λυθεί τα χέρια. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι βλέπουμε πολλούς Τούρκους να έρχονται στα ελληνικά νησιά, στα αυτά τα 10 ελληνικά νησιά, και στις γιορτές που έχουν οι Τούρκοι εδώ στα μπαϊράμια τους. Οπότε βλέπω ότι αναδεικνύουν σε κάθε τέτοια περίπτωση το θετικό του συγκεκριμένου μέτρου. Τώρα, όσον αφορά την τάση που αναφέραμε πριν λίγο, νομίζω ότι τα εξοπλιστικά, τα οποία φαίνεται πως επηρεάζουν και αυτό. Θέλουν μάλλον να επηρεάσουν και αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Είχαμε δει ένα παροξισμό τις προηγούμενες μέρες, χωρίς καμία αμφιβολία από τα τουρκικά μέσα, από πολλούς αναλυτές γενικότερα και τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ιδιαίτερα μετά την υπογραφή για την ασφίδα του Αχιλλέα, αλλά και προχθές, όχι το Σαββατοκύριακο μάλλον, με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε στα τουρκικά μέσα ενημέρωση ήταν αδιανόητο. Δηλαδή, όλα τα μέσα, πίσω όμως ο τύπος, είχε και μία αναφορά για αυτή την επίσκεψη, ότι είναι πρόκληση, ότι θέλει να στέλνει ένα μήνυμα στην Τουρκία, έθεσαν θέμα ξανά αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τους έκανε εντύπωση, αρνητική εντύπωση, ότι πόζαρε με Έλληνες στρατιώτες, ενώ έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένο σύμφωνα με τη.
1: Όχι μόνο. Είδα, Νίκο, ένα ρεπορτάζ που ήταν η δημοσιογράφος και έλεγε: τον βλέπετε το στρατιώτη. Εμένα μου φαίνεται βαριά οπλισμένος, όχι απλά οπλισμένος. Και λέγανε και άλλοι στο πάνελ: ναι, ναι, είναι βαριά οπλισμένος. Αυτά δεν υποτίθεται, έλεγε η δημοσιογράφος από την Τουρκία, έλεγε: αυτά δεν έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα τα νησιά. Ναι, λέει, θα έπρεπε. Και έχουν γεμίσει τα site με ρεπορτάζ για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
2: Ακριβώς. Είναι κεντρική, είναι η θέση, η οποία προβλήθηκε περισσότερο και αυτό το Σαββατοκύριακο με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ανάλυση σε κάθε κίνηση. Τι έκανε στο νησί, βγήκαν και οι χάρτες μετά, έβλεπαν τους χάρτες και μέτρουσαν την απόσταση. Πόση απόσταση απέχει από το Καστελόριζο από το ΚΑΣ, στα τουρκικά παράλια, 2 χιλιόμετρα, και πόσο απέχει από την υπηρετική Ελλάδα. Έπαιξε πολύ αυτό το θέμα. Έχει πολύ αιχμηρή τίτλη. Η αλήθεια είναι δηλαδή. Από μεγάλες εφημερίδες, όχι από μικρά μέσα, δηλαδή και η εφημερίδα Ξάμε έγραφε ο Μητσοτάκης παίζει με τη φωτιά.
0: Ναι.
2: Την ώρα που επισκέφτηκε το Καστελόριζο. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι αυτός ο παροξισμός μεταφέρεται τώρα και στο κομμάτι του τουρισμού. Που αναμφίβολα και οι δύο χώρες έχουν υποφεληθεί από αυτό το κομμάτι, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν οι Τούρκοι πολίτες να έρχονται στα ελληνικά νησιά. Επειδή κάνουν αυτό το κίνημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
0: Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω απλώς ότι. Γιατί ωραία τα λένε οι φίλοι μας οι Τουρκοί. Πάρα πολύ ωραία τα λένε. Και δείχνει τις φωτογραφίες του Πρωθυπουργού να συνομιλεί.
1: Χαμό σου, λέω, παιδί μου. Χάρτες και κακό.
0: Στη Ρώση, στη Στρογγύλη, στο Καστελόριζο. Κίνηση στρατιά του Αιγαίου καλά είναι. Η οποία συστάθηκε το 1975 και εξακολουθεί και ενισχύεται. Η στρατιά του Αιγαίου στα μικρά ασιατικά παράλια. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Τα νησιά εξοπλίστηκαν πριν την ύπαρξη στρατιάς του Αιγαίου ή εξαιτίας της στρατιάς του Αιγαίου? Επειδή χάνουμε λίγο την μπάλα εδώ πέρα μεταξύ μας. Είναι προφανές ότι εξοπλίζεις τα νησιά όταν απειλείσαι. Όταν σου λέει ο άλλος ότι θα έρθω και θα τα πάρω. Και εδώ κάνει αυτό, φτιάχνει και αποβατική δύναμη. Και οργανώνεται και κοιτάει δυτικά. Εσύ τι θα κάνεις, θα κοιτάς να δεις τι αέρα έχει, άμα έρχεται αν έρχεται με καλή διάθεση ο γείτονας ή όχι. Λοιπόν, τι θες να φύγουμε, κύριε Σαπρανίδη?
1: Πάμε σε δεύτερο ειδήσιο και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες.
6: Χρόνια πολλά, Real!
5: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
14: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης.
15: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν.

0: να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
5: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
12: Στην πρώτη ώρα έχουμε σήμερα βαρομετρικό.
13: Ναι, περιμένουμε κάποιες βροχές, κυρίως στην νησιωτική χώρα και στην Κρήτη. Και στα ηπειρωτικά θα έχουμε κάποια ψηλόβροχα. Δυνατούς ανέμους σήμερα, καταιγίδες, προσοχή.
12: Αλλά για την κίνηση έχει εισέλθει ήδη ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος. Καλημέρα σας, κυρία.
14: Καλημέρα, πάντα συνεπής.
12: Μ' αρέσει η συνεπειά σου. Δεσμεύεσαι όμως με αυτό.
14: Δεσμεύομαι και εγώ.
12: Όλες πάντα συνεπείς, δεσμεύεσαι.
14: Ισχύει. Ναι. Και η καθημερινή ταλαιπωρία των οδηγών πάντως. Ναι. Σύνθεση φαινόμενο.
13: Είδες τώρα ραντεβού της εκεί,
14: Ναι, ξεκινάει από νωρίς τώρα πλέον που έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Δεν χαρίζεται εύκολα.
13: Για πες.
14: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Ωστόσο το όχημα τώρα είναι σε διαδικασία απομάκρυνσης αυτή την ώρα από το οδόστρωμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος των Ναρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας. Κίνηση έχει και στη Βασιλίση Σοφία, ωστόσο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Αυξημένη κίνηση στην Ομηρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και ταλαιπωρία έχει για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Αθήνα, δηλαδή βγαίνοντας από τον Πειραιά, στο Φάληρο, στην Πειραιός. Δεν βγαίνει εύκολα αυτήν την ώρα από εκεί. Και βλέπω και αρκετή ταλαιπωρία στον κόμμο Μεταμόρφωση, στην Αττική Οδό και προς τα δύο ρεύματα.
13: Για το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, που όπως ότι έχουμε το κινητοποιημένο και λογικά θα είναι χειρότερη κατάσταση σε λίγη ώρα, να ξέρετε ότι η Λεωφόρος Δημοκρατίας ίσως είναι μια καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή. Θα συναντήσετε λίγη κίνηση στη συμβολή με τη Φιλής, αλλά είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από το Κηφισός αυτή την ώρα στο καθοδικό του που είναι κινητοποιημένος.
12: Και στο ανερχόμενο πιάνει, όπως είπε ο Παναγιώτης, από λεωφόρο Αθηνών, έτσι. Γιατί πριν τη βλέπαμε από σε πόλια, με μποτιλιάρισμα.
14: Αυξήθηκε όμως, ναι.
12: Μάλιστα.

0: Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο, κουράγιο. Και στην Κατεχάκη, στα γνωστά σημεία, από την Ηλιούπολη, στο ύψος του Καρέα, εκεί πάλι κουράγιο. Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park. Με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνεται με μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
2: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στον Φίλιππο. Λέει ο Φίλιππος, πόσα χιλιόμετρα μακριά ήταν τα νησιά του Αιγαίου από τους Τούρκους πριν από 600 χρόνια, πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, εκεί στα βάθη της Ασίας. Αυτή είναι η απάντηση για τη συζήτηση που είχαμε με τον Νίκο Νανούρη και την προσπάθεια που εκεί γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην επισκέφτονται οι Τούρκοι τα ελληνικά νησιά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη. Λέει, η κυβέρνηση θα βοηθήσει για τα καύσιμα. Εδώ τώρα καλά κάνεις και το λες, να σου πω, γιατί είχε και ρεπορτάζ αναλυτικό η Real News την περασμένη Κυριακή και το μάζεψα επίτηδες, γιατί λέω θα έχουμε ερωτήματα στο θέμα αυτό. Λοιπόν,
2: για πες.
0: Αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πακέτο της ΔΕΘ, δηλαδή, φαίνεται ότι το έχουν ξεπεράσει ίδιες εξελίξεις, ιδισμενείς εξελίξεις, που συζητήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Φτυχίδη. Στα μέτρα λοιπόν που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι περιλαμβάνονται η παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην Αδλία. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου είναι 10 λεπτά το λίτρο, η αναπροσαρμογή και πιθανή επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η παροχή οικονομικών κινήτρων για τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος θέρμανσης των νοικοκυριών, γιατί εδώ πρέπει να αντικατασταθεί το πετρέλαιο, και φυσικό αέριο και επιδίωξη μιας ευρωπαϊκής παρέμβασης με κοινές δράσεις, αν βεβαίως όλο αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Μια παρέμβαση που την αναμένουμε, προς το παρόν αυτή στην Ευρώπη παραμένει σε σοκ.
2: Εντάξει, περιμένουμε τώρα την Ευρώπη να αντιδράσει. Άμα δεν κοιτάξει το σπίτι σου, θα περιμένει την Ευρώπη να
0: αντιδράσει. Κάτι πρέπει να κάνει και η Ευρώπη όμως.
2: Κάτι πρέπει να κάνει, αλλά να δούμε πρώτα τι μπορούμε να κάνουμε εσωτερικά. Και άμα μην περιμένουμε την Ευρώπη, θα πληρώνουμε 3 ευρώ τη βενζίνη σε ένα μήνα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση λέει ότι έχουν κρατήσει εφεδρίες για το 2026.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, το φίλο και συνάδελφο, τον Γιάννη τον Παπαγιάννη, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και λέει: σήμερα ο Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ίσως ανακοινώσει κάτι για τα καύσιμα. Αν δεν το κάνει, λέει, σήμερα, θα το κάνει αύριο συνέντευξη που παραχωρεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Μάλιστα. Θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βέρα. Γεια σου, Βέρα. Η Βέρα κουβεντιάζει για αυτή την κοινωνία που ριζοσπαστικοποιείται, για το κομμάτι το οποίο θεωρεί ότι κοροϊδεύουν οι πολιτικοί, ότι το μέλλον θολώνει, για την καχυποψία που σας έλεγα. Και μετά ακολουθούν δύο μηνύματα του Τάσου και του Γιάννη, οι οποίοι λένε ότι όσοι ψηφίζουν την Χρυσή Αυγή και όσους ακολουθούν μέσα από αυτή χαρακτηρίζονται από την ευθύνη που βαρύνει το συγκεκριμένο κόμμα για το έγκλημα, για τα εγκλήματα, και είναι, λέει, όλη η πελατεία της Νέας Δημοκρατίας. Πελατεία της Νέας Δημοκρατίας, φίλε Γιάννη, αλλά δεν ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση όταν η δίκη της Χρυσής Αυγής έκανε 5 χρόνια για να γίνει. Ούτε ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση όταν φωνάζαν στο κοινοβούλιο ότι όλες οι ψήφοι όλων των βουλευτών και αυτών που ήταν στη φυλακή είναι σημαντικές και κρίσιμες. Να είμαστε και λίγο χτυποδίκοι, φίλε Γιάννη.
2: Ακούσατε και από τα δελτία ειδήσεων ότι προφυλακίστηκαν εν τέλει δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Μετά την μαραθώνια απολογία τους, βρίσκονταν στις ανακριτικές αρχές από χθες το μεσημέρι. Η γιατρός, μάλιστα, που φέρεται ότι έκανε και την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Είχε κάποια στιγμή, ένιωσε αθεσία, ζήτησε το σύζυγό της, ήρθε το ΕΚΑΒ, τελικά δεν δέχτηκε την βοήθεια των ανθρώπων του ΕΚΑΒ και τελικά ανέκαμψε μόνη της, είδαν και αυτή ότι
0: θα χρησιμοποιήσει κάποια από τα σαμανικά κόλπα που ξέρει μάλλον.
2: Θα κάλεσε κάποιο πνεύμα,
0: δεν
2: λες.
0: Ξέρω. Δεν είναι και σαμάνος, τι είναι.
2: Εν τω μεταξύ,
0: τι είναι πυρηνική οδοντίατρος, σαμάνος, τι είπαμε ότι είναι.
2: Όχι. Είναι γυναικολόγος, ναι. Σαμανική και έχει πτυχίο για τη σαμανική και εκβατική ιατρική.
0: Ναι, το ρε παιδί μου αυτό, ναι.
2: Τον τύπο αυτό τον είδες χθες.
0: Ποιον τύπο?
2: Τον είχε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τον Μπρίτανη.
0: Αυτό που δίνει τα πτυχία.
2: Αυτό τον Μπρίτανη.
0: Ναι. Τον είδαμε αυτό το.
2: Με τα φύκια στο λαιμό.
0: Ναι, το περιδούριο με τα λουλούδια. Δεν έχω φορέσει ένα τέτοιο. Ήθελα να πάω και εγώ να μου το φορέσουν.
2: Στο χολολουλού.
0: Ναι, και μαζί με αυτό παίρνει και πτυχίο από εκεί.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι λέει που παίρνουν το πτυχίο.
0: Γυρνάς, το έχεις φωτογραφία, το καδράρεις και λες έχω μια παιδιά, κάνω ένα βιντεάκι στο YouTube, πώς μπορώ να θεραπεύσω από τώρα.
2: Τι θες να θεραπεύσεις?
0: Να θεραπεύσω τις ρητίδες.
2: Α, ωραία.
0: Σε εξαφανίζω, έχω ένα δικό μου σύστημα.
2: Σίδερο.
0: Εδώ, ναι. Τι?
2: Όχι τίποτα, το έχει αφαιρεθεί λέει η άδεια του γιατρού του συγκεκριμένου.
0: Έλα,
2: τύπου. Αλήθεια σου λέω.
0: Πέφτα από τα σύννεφα.
2: Και ίδρυσε αυτό το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
0: Ναι.
2: Που βγαίνεις από εκεί, ναι. Που βγαίνεις από εκεί, σου λέει τώρα γιατρός υψηλού επίπεδου. Ναι. Έχουν ξεκινήσει, έχει ανοίξει ο σκός του Αιώλου τώρα και έχουν ξεκινήσει, ναι, οι καταγγελίες για το ιατρείο αυτό της Καρνεάδου.
0: Περίμενε. Μια καλημέρα στο, ναι, φίλο μας τον Ελευθέρη, τον Καραγιάννη, από το φθινοπορεινό Ηράκλειο. Λέει: Γεια σου, ρε Ελευθέρη.
2: Γεια σου, βρε, Ελευθέρη.
0: Και στο Real Blogger που μου λέει: Αν ξαναπείς κουράγιο για την κίνηση, θα σκοτωθούμε. Έλα, πες.
2: Έχουν ξεκινήσει λοιπόν, ναι, οι καταγγελίες και είναι αυτό που συζητούσαμε χθες, Γιώργο, ότι σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν υποστεί προβλήματα μετά από αυτές τις θεραπείες. Υπάρχει λοιπόν.
0: Δεν
2: μια...
0: είναι λογικό, ρε εσύ.
2: Λογικό είναι.
0: Δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί να μην το έχει καταλάβει πολύ γρήγορα, γιατί θα πεις αυτό που θέλεις, για να καταλάβετε αυτό το μηχάνημα τι κάνει. Σου τραβάει από τον καθετήρα από το ένα χέρι, από το ένα χέρι το αίμα, το φιλτράρει, λέει, γιατί έχει πανάκριβα φίλτρα, μας είπε η κυρία που. Το ήξερε καλά. Και στο περνάει καθαρισμένο σε εισαγωγικά από τον καθετήρα στο άλλο χέρι. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο, πόσο επισφαλές είναι αυτό, αν δεν έχεις κάνει εξετάσεις, να ξέρεις μπορεί να το βγάλει ο οργανισμός. Και άμα δεν είσαι μέσα σε ελεγχόμενες συνθήκες νοσοκομείου. Το λέω γιατί πάντα έχουν κάνει δεκάδες αυτό. Δεκάδες. Το μηχάνημα κατέγραψε 10 ώρες λειτουργίας την ημέρα που πέθανε ο Μαζονάκης. Πριν το Μαζονάκη. Δεν είναι ερώτημα λοιπόν, πόσοι από αυτούς που το έκαναν διαδικασία είχαν προβλήματα υγείας μετά? Δεν πρέπει να ψάξει αστυνομία αν υπήρξαν και θάνατοι μετά.
2: Υπάρχει λοιπόν αυτή η Κύπρια 35 ετών, η οποία κατήγγειλε ότι πήγε και έκανε πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο και μετά της δημιούργησε προβλήματα υγείας. Το αποκάλυψε χθες ο Χρήστος ιατρού, είναι νεφρόλογος, ο οποίος την κούραρε.
1: Κάνω κέντρο, εγώ το έμαθα μέσω ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε σε μια παθολογική κλινική. Όταν φώναξε η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής να δω μια άρρωση την οποία έκανε πλασμαφαίρεση, και εν ώψη αυτής της καταγγελίας και του γιατρού πήγε στο ιατρικό σύλλογο και έκανε έλεγχο και δεν πήγε τίποτα.
2: Έκανε την καταγγελία της η γυναίκα, σου λέει, ότι εγώ μετά από εκεί πέρα που πήγα και έκανα την πλασμαφαίρεση μου δημιουργήθηκε πρόβλημα. Κατέληξα να έχω θέματα με τα νεφρά μου, με τα σηκώδια μου, με τα όλα μου. Και έκανα την καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Και πήγε ο ιατρικό σύλλογο και δεν βρήκε τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Και σου λέει, λογικά είναι αυτή τρελή. Δεν κάνουν αυτή κάποια παρανομία.
0: Ναι, μωρέ, τώρα αποκλείεται. Αυτοί είναι, οι άνθρωποι είναι νομοταγείς. Αυτοί οι δύο.
2: Εν τω μεταξύ, άμα σου διαβάσω, είχε χθες ο Νίκος Ρογκάκος εδώ, ο αγαπητός μας Νίκος Ρογκάκος, ένα ρεπορτάζ για τον τιμοκατάλογο.
0: Για πες καμιά τιμή έτσι να.
2: 300 με 350 ευρώ απλή επίσκεψη.
0: Το απλό κουστούμάκι είναι αυτό.
2: Ναι. Πλάς 180 με 400 η αρχική διάγνωση.
0: Άμα φοράς καλή γραβάτα.
2: Βασικός κύκλος συνεδριών 5 με 6.000.
0: Αυτό με μανικετόκουμπα και χρυσή καδένα.
2: Αν κάνεις μεγαλύτερη θεραπεία, λέει, 3 με 6 εβδομάδων, πλήρωνες από 10 έως 15 χιλιάρικα.
0: Και άμα είσαι διάσημος.
2: Έκανες, λέει, και ανάλυση αποβλήτων του αίματος. Ανέλυσε τα αποβλήτα του αίματος.
0: Αυτό πώς το χρεώνανε?
2: 600 με 700 ευρώ.
0: Τίποτα, ρε, ούτε καν 1.000 ευρώ.
2: Και προετοιμασία για απόκτηση παιδιού. Ναι. Κάνανε και τέτοια, επειδή ήταν, ναι, και γυναικολόγος, ναι, ναι, κυρία. Ναι. 10.000 ευρώ.
0: Τίποτα, ρε. 10.000 ευρώ σε προετοιμάζουν.
2: Και υπάρχει λοιπόν και μία πρώην ασθενής, μίλησε χθες στον Αντένα, η οποία καταγγέλει ότι η συγκεκριμένη κυρία της διέγνωσε επερχόμενο καρκίνο.
3: Έχω αυτό άνοζο την ψωρίαση που είναι ψυχοσωματική και όταν είσαι σε άγχος και στρες είναι σε έξαση. Αλλά είπα να δοκιμάσω και πήγα. Έτσι ξεκίνησε. Όταν πήγαινες εκεί, σε καλωδιώνανε χωρίς ρούχα με έναν υπολογιστή και πατούσες πάνω τα πέλματά σου και τα χέρια σε δύο πλάκες μεταλλικές και περίμενα ένα τέταρτο και μετά αντινόμινα πήγαινα στο γραφείο της πάλι καλωδιωμένη που με συνέβαιαν με έναν υπολογιστή και μου έλεγε καταγράφουμε τα κύτταρα του σώματός σου και διαπιστώνω ότι κάποια κύτταρα σε κάποια όργανα είναι σε μια κατάσταση λανθάνουσα που θα εξελιχθούν πολύ σύντομα σε καρκίνο, στο πνεύμανα, στο ύπαρ και στο στομάχι. Μου κόστησε 5.000 τα τρία χρόνια η αμοιβήσεις και κάπου 4 με 5.000 τα σκευάσματα που μου τα έφερνε ένα συνεργάτης δικός της από τη Ρωσία, τα οποία απ' έξω δεν είχαν τίποτα.
0: Επειδή άκουσα τον κύριο Πατούλη να προσπαθεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι τα ελεγχτικά συνεργεία του Ιατρικού Συλλόγου δεν εντόπισαν, όπως λες, το συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνει και ογκώδες. Δεν ξέρω τώρα πόσο ογκώδες είναι. Δεν το έχεις δει εσύ, δεν ξέρω πόσο είναι μικρό, είναι μεγάλο.
2: Δεν φαίνεται μεγάλο, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αδύνατο να μεταφερθεί.
0: Και είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, λέει, πήγαιναν και δημοσιογράφοι εκεί και το λέγανε και πολιτικοί. Και σας είπε κανείς ότι οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί δεν έχουν μακάρι άγνοια. Δηλαδή, τι είναι αυτό το επιχείρημα, ότι είναι. Πηγαίνανε και πηγαίνανε με άγνοια. Τι νομίζετε ότι είναι δηλαδή αυτοί όλοι? Ξέρουν τι τους γίνεται οι περισσότεροι? Όταν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να ρωτήσεις τον γιατρό σου για να πας να κάνεις αυτή την ιατρική πράξη, πάσχεις από μακάρι άγνοια. Καταρχάς. Το οποίο είναι επικίνδυνο γενικά. Άμα το έχεις. Όπου το έχεις.
2: Επικίνδυνο λέει. Πάμε, τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 λεπτά πριν από τις 8 το πρωί. Προσοχή μεγάλη στον Κηφισό. Πολύ δύσκολος εκεί από τα λεωφόρα Αθηνών στο ανερχόμενο. Και πω, Κασιανή, βλέπεις
2: από τηλεκόβριση στο κατερχόμενο.
0: Πολύ, πολύ δύσκολα τα
2: πράγματα. Είναι αυτό το ακινητοποιημένο όχημα που ήταν πριν στο ύψος του Περιστερίου, μας είπε ο Παναγιώτης, και έχει δημιουργήσει αυτή την τεράστια ουρά χιλιόμετρων από τηλεκόβριση μέχρι το Αιγάλεο. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, όπως σας είπα και πριν. Α, τώρα και η Δημοκρατία, παιδιά, έχει δυσκολέψει, δεν είναι όπως πριν. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερη από την ουρά του Κηφισού αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, θέλω να περάσω λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Ρωτάει η Λίλη, συγγνώμη, ναι. Κασιανέ, αν το ξέρεις, αν το έχεις καταλάβει αυτό κι εσύ. Λέει, η γυναίκα αυτή είχε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από την ιατρική.
1: Είχε και άδεια για ιατρείο ανειδίκευτου γιατρού. Φαντάζομαι ότι είχε πτυχίο. Τώρα από την ιατρική δεν ξέρω από πού είναι, αλλά νομίζω πως έχει. Θα το ψάξουμε όμως και θα το απαντήσουμε αύριο.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: η ματαιοδοξία είναι πολύ ακριβή. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
1: Ξέρεις, θα κλείσουμε σήμερα μια τραγουδάρα, γιατί έχει γενέθλιο ο Σταμάτης Γονίδης. Και θα κλείσουμε με το Όλα σ' αγαπάνε, το οποίο το θεωρώ από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει και πολύ ωραίο τραγούδι γενικά.

0: κλείνουμε λοιπόν. Χρόνια πολλά στο Μάτι Κονίδη. Ευχαριστούμε
1: χρόνια
0: πολύ.
1: Πολλά, χρόνια πολλά. Με ένα πολύ όμορφο.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
12: Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Ακινητοποιημένο όχημα νωρίτερα στο ύψος της Λένονμαν προκάλεσε μεγαλύτερη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στην άνοδο Συγκρού, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ώρων στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Επί 8 ώρες κατέθεται στον ανακριτή κατηγορούμενη γιατρός, ενώ στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της. Το ζευγάρι βρισκόταν ενώπιον του εισαγγελέα από τις 3.30 τα ξημερώματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης από τις επιθέσεις των Χούθη. Το Ριάντ κατήγγειλε ότι οι Σιίτες αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την ιερή πόλη Μέκα. Σήμερα γίνεται η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση και η αδεδίκηρη ξεστάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League προκρίθηκε ο Προμηθέας Πάτρας, κερδίζοντας με 92-82 τη Βιέννη. Αύριο ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει την τουρκική Manisaspor που απέκλεισε με 91-79 τον Κολοσσό Ρόδου. Στο FIBA Europe Cup θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Κολοσσός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σε εφιάλτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξελίσσεται η νέα ενεργειακή καταιγίδα που οδηγεί το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο κοντά στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα.
2: Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν στο 1 ευρώ και 97 λεπτά.
3: Η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν.

πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις εξαγωγές ντίζελ. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή, υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείναξη των τιμών.

0: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρα και την αυγό.
1: Έρχεται, Κάτζου, έρχεται.
2: Τι είναι, για βρυσούλες είναι όντως. Έρχεται, τι έρχεται. Παραέρχεται, με φόρα έρχεται.
1: Ενεργειακή καταιγίδα.
2: Ενεργειακός τυφώνας θα πω εγώ.
1: Μα συγχωρείτε που σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά με τις ειδήσεις οι οποίες γίνονται γνωστές από το πεδίο της ενέργειας. Όπως ακούσατε, ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει το φυσικό αέριο, ανεβαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα και ταυτόχρονα ήρθε χθες η ανακοίνωση της Αράμκο από τη Σαουδική Αραβία ότι ακυρώνονται όλα τα φορτία τα οποία ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν στην Ευρώπη τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Γιατί είχαμε προβλήματα στον αγωγό και έχουμε μεταξύ Ανατολής Δύσης.
1: Αυτόν τον περίφημο East-West που χτυπήθηκε από ντρόουν, το οποίο εστάλει από το Ιράκ. Ταυτόχρονα οι Χούθοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Σταματάνε λοιπόν και τις φορτώσεις πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα στην Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να λείπει από την παγκόσμια αγορά το 4% των αναγκών. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, Αμαλία μου, βγαίνουν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι λένε, οι Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν τον πρόεδρο Τραμπ να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες την εξαγωγή ντίζελ.
2: Και εκεί θα γίνει.
1: Για να πέσουν οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη των εκλογών, ξέρεις, για να πάρουν περισσότερες ψήφους, γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και εκεί για την ακρίβεια που έχουν πλέον τα καύσιμα. Οπότε, εάν πραγματοποιηθεί και αυτό το σενάριο, το μοναδικό που μας μένει είναι αυτό εδώ.
3: Πιαστείτε χέρι-χέρι και τραγουδίστε μαζί το δημοτικό τραγούδι. Έχετε για βρυσούλες.
1: Προσδεθείτε, έρχεται. Τα λέγαμε εδώ, δεν θέλαμε να γίνουμε βέβαια μάντης κακών, αλλά τα λέγαμε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
2: Εντάξει, κοίτα, όλο αυτό τώρα το σκηνικό, πέρα από αυτό που ο Ιωσήφ πολύ σωστά λέει, έχετε για βρυσούλες, εκτοξεύει τις τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές κοντά στα $110 το βαρέλι, με τους αναλυτές να λένε ότι άνετα μπορεί να δούμε τα 120 και βλέπουμε αν συνεχιστεί αυτό. Έρχεται και χειμώνας, οι αποθήκες δεν στερεύουν, άρα θα υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά. Άρα θα ανέβουν τιμές. Και πόσο θα ανέβουν, γιατί άκουσα εδώ για τη χώρα μας, στην Αγγλία, για βενζίνη το επόμενο διάστημα, έτσι, πάνω από τα 2,2-2,3 σε κάποιες περιπτώσεις, και όταν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,90 το έχουμε στο νερό. Δεν ξέρω τι μελετάει η κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν στο τραπέζι μέτρα στήριξης έκτακτο λόγω της ενεργειακής καταιγίδας. Όμως πραγματικά αυτό αλλάζει τελείως το σχεδιασμό που έχουν κάνει χώρες στους προϋπολογισμούς τους. Τελείως. Αλλάζει τα πάντα.
1: Έχει πολύ μεγάλο δίκιο η Αμαλία. Είναι πολύ δύσκολο το επόμενο διάστημα και το χειρότερο όλων είναι ότι η Ευρώπη κοιμάται. Κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει κάνει κανέναν προγραμματισμό, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση μέχρι και αυτή την ώρα και πλήττεται άμεσα. Εκείνη λοιπόν θα είναι το μεγάλο θύμα σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Και με τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, κυρίως τώρα πλέον στη Σαουδική Αραβία που σταματά τις εξαγωγές,
2: ναι.
1: Και με το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως φυσικά και με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, από τη στιγμή που έχουν χτυπηθεί δύο ληστήρια και έχει σταματήσει και από εκεί η τροφοδοσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εκρηκτικό μείγμα είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί.
2: Και ακόμα και να σταματήσει ο πόλεμος, που δεν φαίνεται να σταματάει και να τελειώνει όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, μέχρι να επέλθει ισορροπία στην αγορά, θα πρέπει να αποκατασταθούν και οι ζημίες που έχουν γίνει σε ενεργειακές υποδομές. Καταλαβαίνετε πόσο καιρό θα πάρει αυτό. Και λέω ξανά με δεδομένο, και λέω εάν και εφόσον τελειώσει ο πόλεμος. Άρα μας περιμένουν δύσκολες καταστάσεις και αυτή η ενεργειακή καταιγίδα έχει αντίκτυπο και επιπτώσεις είναι σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή τα τρόφιμα δεν θα ανέβουν. Οι υπηρεσίες δεν θα ανέβουν.
1: Όλα θα ανέβουν, Αμαλία μου.
2: Ξέρεις τι άκουσα
1: όλα, για
2: την ακτοπλοεία. Ότι πλέον για να πάει, λέει, το καράβι από εδώ στην Κρήτη, το ένα δρομολόγιο, το κόστος ενεργειακό, νομίζω είναι 250.000 ευρώ. Με την λόγω της αύξησης των καυσίμων. Άρα όλα δεν θα ανέβουν. Πώς μπορείς αυτό να το περιορίσεις, με ποιο τρόπο.
1: Και ποιος θα τα πληρώσει λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροάτες? Εμείς θα τα πληρώσουμε. Όπως πάντα, εμείς πληρώνουμε το λογαριασμό.
2: Ντούπου, ντούπου, ντούπου.
1: Καλημέρα στον Real Blogger. Σήμερα λέει είμαστε όλοι σουλιώτες. Ακριβώς αυτό είμαστε. Και επειδή έλεγε τώρα η Αμαλία για τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια, σήμερα το πρωί η Αμαλία. Στη Λεωφόρο Κηφισίας υπήρξε πρατήριο με αμόλυβδη στα 2,22.
2: Νατά.
1: 2,22 η αμόλυβδη.
2: Νατά.
1: 2,15 το ντίζελ. Υπήρξαν και πρατήρια βέβαια με 2,19 η αμόλυβδη, 2,16 το ντίζελ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές σήμερα το πρωί, επαναλαμβάνω, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ξεκινήσαμε λίγο βαριά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να γνωρίζουμε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
2: Ακριβώς. Θα είναι πολύ δύσκολη η χειμερινή μήνες, πάρα πολύ δύσκολη ενεργειακά και σε θέμα και από θέμα πληθωρισμού. Γιατί ξαναλέω, όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Άρα να κάνουμε το σταυρό μας. Να κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά.
1: Πρέπει να τον κάνουμε και το σταυρό μας.
2: Κάνουμε το σταυρό σωστά
1: όμως. Να πούμε και την προσευχή
2: και
1: μας.
2: Την προσευχή μας
1: να τα κάνουμε όλα. Το θέμα είναι θα πιάσει.
2: Εκεί
1: είναι το θέμα. Αυτό γιατί είναι. Όλα εξαρτώνται από τους μεγάλους και κυρίως όλα εξαρτώνται από τον Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο τώρα στη Μέση Ανατολή και ειδού τα αποτελέσματα έτσι που έχουμε φτάσει. Και είναι κάτι το οποίο λένε και οι πολίτες. Άκουγα για παράδειγμα χθες την Πάτρα, ιδιοκτήτης πρατηρίου. Ρωτήθηκε λοιπόν για τις τιμές των καυσίμων και απάντησε.
4: Και εμείς θειασότες όπως και οι πελάτες περιμένουμε αν ανοίξαν τα στενά, αν ο ανάδρομος εμείς πέρασε από τον Πλούτονα, πώς άλλαξε πλευρό ο πρόεδρος, ο ημάμης κλπ.
1: Αυτό περιμένουμε λοιπόν. Πώς άλλαξε πλευρό ο πρόεδρος, πώς ξύπνησε σήμερα, τι θα αποφασίσει και τι θα κάνει.
2: Πάντως έχει βάλει ο Τραμπ τον κόσμο σε μεγάλη περιπέτεια, πραγματικά. Όλο τον κόσμο, πια διαβάζοντας και τα διεθνή δημοσιεύματα, όλοι τρέμουν. Τι άλλο θα συμβεί στο ενεργειακό μέτωπο και πώς θα τα κρατήσω όλο αυτό. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Και αναρωτιέμαι, βρε Ιωσήφ, το είπες, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν βλέπει να έρχεται ένας Αρμαγεδόν. Τι κάνει ο Αρμαγεδόνας, τι κάνει ακριβώς, τίποτα. Παιδιά, δεν μπορεί να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή αν τώρα δεν κάνει, πότε θα κάνει?
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Μπίλεφελτ, στην Γερμανία. Ακούω λέει, για την τιμή της βενζίνης, πετρελαίου στην Ελλάδα για πάνω από 2,20. Εγώ λέει εδώ στη Γερμανία πληρώνω το λίτρο 2,30 με 2,39 μέσα στην εβδομάδα και την Κυριακή πάει 2,50. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Παναγιώτη. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Ωρα δεν έχει ντουπου ντουπου.
2: Δεν έχει ντουπου ντουπου.
1: Ωρα έχει, ας το να πάνε.
2: Και ο προβληματισμένος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο, χολοσκασμένος είναι Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
5: Γιατί ανησυχείτε καλέ μου κύριε?
1: Καλέ μου κύριε, ανησυχώ για αυτά τα οποία έρχονται. Με αυτά τα οποία ακούω, δηλαδή τι άλλο έχουμε να δούμε μπροστά μας? Γι' αυτό ανησυχώ. Νικόλα ο Σαπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και όπως λέει και ο Κώστας, άρα πάρτε πουλοβεράκια, πλέξτε τι λέει και τα λοιπά και σκουφιά με φούντες για το χειμώνα για να ζεσταθείτε. Γιατί όπως ακούσατε από τον κύριο Ασμάτογλου νωρίτερα, εάν σήμερα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,97.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε. Έχει να πέσει τρίψιμο χεριών και μητούλες και τα λοιπά, κουβερτούλες, κάλτσες και ρόμπες και ό,τι άλλο. Πραγματικά δεν θα είναι, γιατί θα μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι να βάλουν όχι να γεμίσει στον καυστήρα. Αν το λέω καυστήρας δεν είναι, η δεξαμενή, πώς το λένε τώρα, του καυσίμου. Δηλαδή να βάλεις ούτε 200 λίτρα, έτσι. Ούτε 200 λίτρα.
1: Καλημέρα στον Χαράλαμπο, στον Πειραιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλό κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα στον Στέφανο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη. Χάσαμε, λέει, τον Κουρέτα. Πού να τον θυμηθούμε τον Κουρέτα τώρα με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Καλά να είναι ο άνθρωπος, βέβαια, εκεί ο Περιφερειάρχης στην Θεσσαλία.
6: Ρε Κουρέτα!
1: Άντε πάρε ένα για να μην είσαι παραπονεμένος. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Γιατί είστε, λέει, μέσα στην Κρίνια, η οικονομία πάει καλά, όπως είπε και ο Άδωνης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλο θέμα, φίλε.
2: Έτσι, και παγκόσμιο, δεν
1: εδώ
2: είναι
1: άλλο θέμα. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα και στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Έχω μία απορία. Λέει, γιατί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης αποκαλείται τον Κασιδιάρη με το επίθετο ο καταδικασμένος. Πώς βοηθάμε, λέει, την επανένταξη ενός αποφυλακισμένου στην κοινωνία μας.
2: Όχι, γιατί άκουσα και είδα στο social media κάτι ότι τον έχει μπήκε στη φυλακή, τον φυλάκισαν για την φυλακίστηκε για τις ιδέες του και σαν τον κολοκοτρώνει. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Έχει καταδικάστηκε ως ηγέτης ο άνθρωπος εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό να το λέμε, παιδιά, γιατί ακούω τρελά πράγματα. Εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης.
1: Είναι για συμμετοχή και διεύθυνση
2: εγκληματικής
1: οργάνωσης, για να ξέρουμε και τι λέμε.
2: Εντάξει.
1: Και είναι οριστική η καταδίκη του. Το γεγονός ότι αποφυλακίστηκε δεν αναιρεί αυτή την καταδίκη. Υπάρχει η καταδίκη.
2: Μα το έκανε όλο αυτό, το έκανε και μέσα από τις φυλακές. Όλοι αυτοί, δεν ξέρω τι να πω, όλα αυτά δεν είναι ότι είχε τη σβάστηκα και τον φυλακίσανε ή οτιδήποτε. Έτσι. Ουσιαστικά με αυτά που έλεγε οδηγούσε στη βία άλλους ανθρώπους. Δηλαδή έλεγε τι, αυτός δεν είναι δικός μας, φάτε τον. Θα τρελαθούμε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Το πιο θα πάμε στο θέμα του Κασιδιάρη, ναι, ναι, με την αποφυλάκηση και την προαναγγελία αυτού του νέου κόμματος, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις φυσικά στην υπόθεση Μαζονάκη με την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Αλλά και άλλα θέματα και της πολιτικής επικαιρότητας, η κουβέντα η οποία έχει σηκωθεί για το επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν λοιπόν εκεί πέρα αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Να πούμε ότι σήμερα στις 10 το πρωί, φιλοξενούμενος εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα είναι φιλοξενούμενος του Νίκου Χατζηνικολάου. Οπότε φαντάζομαι θα απαντήσει και για αυτή την περίφημη δήλωση για το επίδομα ανεργίας.
2: Σίγουρα, για όλα θα μιλήσει. Και αλλά και για τα ενεργειακά.
1: Και για τα μέτρα στήριξης που πρέπει να περιμένουν οι πολίτες σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Στις 10 λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης θα είναι εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Προς το παρόν λοιπόν αυτό το οποίο απασχολεί είναι αυτή η ενεργειακή καταιγίδα όπως την χαρακτηρίζουν οι γνωρίζοντες, που βάζει πάρα πολύ δύσκολα στον κόσμο εν ώψη και του χειμώνα. Βέβαια, χθες από την κυβερνητική πλευρά επαναλάμβαναν για άλλη μια φορά ότι θα υπάρξουν μέτρα στήριξης στο επόμενο διάστημα ο κύριος Παπασταύρου.
6: Μας ανησυχούν οι κατακόρυφοι αύξηση των τιμών. Υπάρχουν μεγάλες ταλαντώσεις. Ούτε μπορώ, το είπε εκείνος θες, ούτε μπορεί κάποιος να προδικάσει ότι ο χειμώνας θα είναι προς τη μία κατεύθυνση προς την άλλη. Mm-hmm. Αν πάντως η κλιμάκωση αυτή συνεχιστεί, είναι σαφές ότι η κοινωνία δεν θα μείνει μόνη της.
2: Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Θα υπάρξουν μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν. Να δούμε και πού θα κάτσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει ένα σχέδιο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας. Το είπε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου. Όμως, ό,τι γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί πραγματικά είναι εφιαλτική η εικόνα στην αγορά των καυσίμων. Και θα γίνει ακόμα χειρότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως τα είπε και ο Ιωσήφ, τις προηγούμενες μέρες. Και τι θα συμβεί, Γιατί δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί σήμερα.
1: Ναι, όταν ακούς τώρα ότι η Σαουδική Αραβία σταματάει τις εξαγωγές λόγω των προβλημάτων και στον αγωγό, λόγω και των προβλημάτων της κατάληψης λιμανιών από τους Χούθη, που ποιος ξέρει τώρα γιατί τους άφησαν τους Χούθη, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν πάρει χαμπάρι για τις κινήσεις των ανταρτών αυτών στην Ιεμένη. Τέλος πάντων, σταματάει λοιπόν η Σαουδική Αραβία, φεύγει το 4% της παγκόσμιας αγοράς και ταυτόχρονα, όπως ακούσατε, εξετάζουν και οι Αμερικανοί το ενδεχόμενο να σταματήσουν και εκείνοι τις εξαγωγές ντίζελ, μπας και πέσουν οι τιμές στο εσωτερικό τους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Καλημέρα στον Ξενοφόντα, καλημέρα λέει αγάπες μου, χρόνια τώρα μου φτιάχνετε τη μέρα. Ας αγαπηθούμε για να ζεσταθούμε το χειμώνα που έρχεται. Ναι, θα αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο και το δημογραφικό. Το ίδιο γράφει και ο Νίκος. Ευκαιρία με το κρύο να αυξηθούν και οι γεννήσεις στη χώρα. Καλημέρα και στο Δήμο στον Βόλο, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Άννα, έβαλα προχθές ντίζελ, λέει το 60% που πλήρωσα ήταν φόροι. Και εξακολουθεί να μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την τιμή του πετρελαίου. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
2: Πάντως να ξέρετε ότι τα ακριβά καύσιμα πια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και στην Ολλανδία και στη Γερμανία υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια γιατί ανεβαίνουν πολύ οι τιμές. Τώρα όσον αφορά τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, δεν ξέρω αν πλέον όπως διαμορφώνεται το τοπίο, το σκέφτεται η κυβέρνηση να παρέμβει. Κρατήστε το αυτό.
1: Είναι ο ειδικός φόρος και ταυτόχρονα είναι και ο ΦΠΑ που μπαίνει πάνω από τον ειδικό φόρο.
2: Έτσι κάνουμε εμείς εδώ.
1: Και έτσι ανεβαίνει
2: η τιμή.
1: Έχει δίκιο. Σε αυτό που λέει η Άννα, έχει δίκιο. Το μεγαλύτερο ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής είναι οι φόροι στα καύσιμα στην Ελλάδα.
2: Πρόσεξε, Ιώσηφ, όμως. Δεν είναι μόνο.
1: Διαχρονικά, όχι τώρα.
2: Βέβαια, διαχρονικά. Λοιπόν, να πω ότι θυμάστε τότε που ήταν πολύ φθηνό το φυσικό αέριο και υπήρχαν και. Τι λέγανε οι ειδικοί, ότι αλλάξτε το καυστήρα πετρέλαιο, βάλτε φυσικό αέριο. Τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φυσικό αέριο έχουν πρόβλημα, γιατί έχει πετάξει το φυσικό αέριο. Πραγματικά έχει πετάξει. Και θέλω να σου πω και κάτι, τι διάβαζα. Ότι η Ευρώπη, λοιπόν, ενώ και οι αποθήκες είναι στο 68%, λέει, 12 μονάδες κάτω από πέρσι, δεν υπάρχει LNG στις αποθήκες. Αντί να τρέξει, να κλείσει συμβόλαια, κάθεται και παρακολουθεί. Παρακολουθεί απλά, είναι θεατής. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πώς δεν γίνεται? Μα αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Ευρώπης.
2: Πραγματικά.
1: Κοροϊδευόμαστε τώρα. Πέρα από την πλάκα, λοιπόν, έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Της δολοφονίας του Γιώργου Μαζωνάκη, για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι. Καθώς προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Μάλιστα, εκεί είχαμε και κάποια επεισόδια. Ο γιατρός απείλησε με απεργία πείνας στο άκουσμα της προφυλάκησης, ενώ η γιατρός προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι δεν είχαν, λέει, καν φορείο, ότι τον πήραν με καρέκλα να τον μεταφέρουν στο ασθενοφόρο και διέκοψαν την προσπάθεια αναζωογόνησης, δηλαδή τη στιγμή που γινόταν κάρπα.
2: Ναι, και επίσης κάπως αισθάνθηκε, λέει, άσχημα, κάπως μια διαθεσία και ήρθε το ΕΚΑΒ και δεν ήθελε να μπει στο ΕΚΑΒ. Μάλλον ήθελε κβαντική ιατρική. Δεν θέλει το ΕΚΑΒ, που ξέρει πώς γίνονται όλα. Θέλει αυτό, τα γιατροσόφια. Και ακούω και τρελά πράγματα, έτσι. Βγαίνουν σοκαριστικά στοιχεία για, για τη συγκεκριμένη παρακλινική. Για την κλινική δεν τη λες. Παρακλινική θα την πω. Τώρα κανείς δεν γνώριζε. Κανείς δεν ήξερε. Τώρα ξαφνικά λίγο τα στόματα. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό πράγμα.
1: Ακούω πράγματα τώρα και από τον Ιατρικό Σύλλογο, ακούω διαφορετικές γνώμεις. Άκουσα χθες τον κύριο Λύρα, άκουσα την κυρία Λεωνάρδου, άκουσα τον κύριο Πατούλη. Ακούγονται διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορεί τώρα να μην είχε πάρει χαμπάρι κανείς όλη αυτή τη διαφήμιση που έκαναν, όλη αυτή την καμπάνια μέσω των social media για το τι γινόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Ανέβαζε βίντεο η ίδια με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης με ασθενή. Ναι. Δεν το είχε δει κανείς αυτό.
2: 10.000 ευρώ η θεραπεία συγκεκριμένη. Η ιατρική πράξη, δεν ξέρω πώς να την πω. Η ιατρική πράξη, 10.000 ευρώ. Έτσι, 10.000 ευρώ.
1: Επειδή λοιπόν προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες η κυρία στους διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν τη δουλειά τους όπως ξέρουν εκείνοι καλά, να ακούσουμε τι είπε χθες ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σχετικά με αυτούς τους δύο γιατρούς και πώς αντιμετώπισαν το έκτακτο αυτό περιστατικό όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ήξεραν καλά-καλά ούτε να κάνουν κάρπα.
7: Αυτοί οι κοπογιαννίτες, οι ιατροί του Κολονακίου, ήταν άσχετοι εντελώς. Είχαν ατιμιδωτή, ο οποίος ήταν χαλασμένος στα πόδια του Μαζωνάκη, ήταν σε καρδιακή ασυστολία, με μυδρίαση, νεκρός δηλαδή. Δεν διέθεταν ούτε καν μάσκα που κάνει 100-150 ευρώ για τεχνητή αναπνοή, οξυγόνο, και ταυτόχρονα δεν ήξεραν να κάνουν και διάσωση με τα χέρια.
1: Δεν ήξεραν καλά-καλά ούτε να κάνουν κάρπα. Δεν είχαν απεινιδωτή, ήταν χαλασμένος. Δεν είχαν μάσκα για οξυγόνο. Τι στο διάλογο είχαν, ήθελα να ξέρω, σε αυτό το ιατρείο το οποίο πουλούσε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
2: Δεν ξέρω ακριβώς. Κβαντική ιατρική.
1: Και τώρα διαμαρτύρω.
2: Κβαντική ιατρική. Όταν ακούτε κβαντική ιατρική, γιατί γίνει τη μόδα εσχάτως, να φεύγετε μακριά, εγώ θα πω. Μακριά.
1: Και ο κύριος Χαράλαμπος Λικούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη και δικηγόρος όσο ήταν στη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και είπε λοιπόν και για τους γιατρούς, αλλά και για τις εργαζόμενες στο περίφημο αυτό ιατρείο.
8: Να καλέσω και τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ό,τι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις.
9: Κύριε Λικούδη, να το ρωτήσω απλά. Από τη δική σας έρευνα, από τα στοιχεία που έχετε δει μέχρι τώρα, τι θα έπρεπε να κάνουν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να είναι ανάμεσά μας σήμερα, να μην έχει χάσει τη ζωή του?
8: Καταρχάς, δεν θα έπρεπε να γίνει μια ιατρική πράξη εκεί που απαγορεύεται, σε εξωνοσοκομιακό χώρο. Ξεκινάμε ότι δεν θα έπρεπε να έχει τελεστεί μια τέτοια πράξη ιατρική σε ένα διαμέρισμα, σε ένα δωμάτιο στο Κολωνάκι. Από εκεί και πέρα, δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου, αν επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή από την τέλεση αυτής της πράξης, να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εδώ έχουμε έναν απνιδωτή που ήταν εκτός λειτουργίας, δεν λειτουργούσε, ανθρώπους που έψαχναν τελευταία στιγμή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή τα στοιχειώδη, αυτά που ξέρουν οι διασώστες. Δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες.
1: Ούτε όσα ήξεραν οι ναυαγοσώστες.
2: Και είχαν ιατρείο αυτοί οι άνθρωποι.
1: 300 ευρώ η επίσκεψη, 5, 6 και 10 χιλιάδες οι θεραπείες, πολλά από αυτά μαύρα και γι' αυτό πλέον γίνεται έρευνα και από την ΑΔΕ.
2: Βέβαια, δεν τους έχουν βρει λογαριασμούς, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να τα έχουν στο στρώμα ή να τα έχουν βγάλει έξω.
1: Είναι η μόνη?
2: Ναι, όχι, δεν είναι η μόνη.
1: Είναι η μόνη? Ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του λοιπόν στη φωτιά μετά από όλα όσα έγιναν?
2: Χάσε ένας άνθρωπος στη ζωή του όμως.
1: Ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
13: Μια ομάδα 20 εθελοντών φοιτητών και κατοίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης δημιούργησε μια αυτόνομη κινητή κουζίνα, προσφέροντας καθημερινά πάνω από 80 μερίδες ζεστού σπιτικού φαγητού σε μοναχικούς ηλικιωμένους ορεινών χωριών. Πέρα από το γεύμα, οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο για συζήτηση και συντροφιά, σπάζοντας την απομόνωση της τρίτης ηλικίας και αποδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης ζεστασιάς.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
16: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
15: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
16: Εννοείται, αγάπη μου.
15: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
16: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
15: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
16: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
17: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
18: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
21: Διζυγλικινικό.
20: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
21: Natural Factors.
20: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
0: με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διηλιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Τραγωδία στο Λος Άντζελες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού. Περισσότερα στο real.gr.
27: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον... Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM.

0: με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη, στην άνοδο Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στον άξονα Ποσειδώνος Ομιλίδους Κυλίτση με κατεύθυνση προς Πειραιά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στην Κατερίνα. Αυτοί οι αγύρτες, λέει, δεν είχαν δόλο κατά τα άλλα, αλλά ήξεραν να σβήσουν τα ίχνη τους. Ναι, αυτό βγαίνει πλέον από την έρευνα, ότι προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη. Έσβησαν φωτογραφίες, είχε βγάλει φωτογραφίες στο Μαζονάκι η κυρία.
1: Και κάπου τις έστειλε, λέει, αλλά ακόμα δεν έχουν εντοπίσει τον παραλήπτη, θα τον εντοπίσουν. Αλλά γενικότερα προσπάθησαν να καλύψουν διάφορα πράγματα.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη και αυτής της υπόθεσης. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Τόλι, ο οποίος μας ακούει στην Εμέα. Α, τι βλέπω, Τόλι, Σιρούλα. Και στη Νέα Σάντα. Άρε, φίλε, καλύτερα κομμάτα παρά στη Νέα Σάντα. Ηρωικές εποχές. Να τα λέμε κι αυτά. Βέβαια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά στα μηνύματά σας για το θέμα των καυσίμων και για τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα της ενέργειας. Καλημέρα στο Μιχάλη στην Εθέλη. Θα ύψη η τιμή της αμόλυβδης αυτή την εβδομάδα που έφτασε κατά μέσο όρο το 1,63 στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο 1,63 μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη. Και μιας και λέει για την Κύπρο ο Μιχάλης, να λοιπόν που τώρα με το θέμα των καυσίμων έρχονται και επιβεβαιώνονται οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου. Τις θυμάσαι τις προφητείες του Χατζηφλουέντζου?
1: Ποιος είναι ο Χατζηφλουέντζος?
0: Δεν ξέρετε ο Χατζηφλουέντζος, ρε Νίκο, πώς να κάνω εκπομπή μαζί της?
1: Ποιος είναι ο Χατζηφλουέντζος?
0: Μητροπολίτης Μόρφου, τώρα θα σου εξηγήσει αμέσως.
2: Έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου που τη μιλιά να του, που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα.
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
2: Χατζημούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζημούνα.
0: Τα είχε πει αυτά ο Χατζιφλουέντζος, ο Χαχατσιμούνας, ο επωνομαζόμενος. Τα είχε πει στην Κύπρο λοιπόν ο Χαχατσιμούνας ότι θα έρθει ο καιρός που δεν θα βρίσκεται γαϊδούρια. Γιατί δεν θα υπάρχουν κάποιοι.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Χατζιφλουέντζος, ο Χαχατσιμούνας. Το λέει ο Μητροπολίτης Μόρφου. Α, για να μαθαίνεις και κάτι, δηλαδή σε αυτήν την εκπομπή.
1: Πανάθεμάς, σταμάτα, πραγματικά σταμάτα. Πού τα βρίσκει, είναι εντάξει.
0: Είναι all time classic αυτό.
1: Ναι, all time classic. Είδες όμως, ο κύριος αυτός πως θα ήξερε όλα. Θα αναζητούμε τα γαϊδούρια, λέει.
0: Ήρθαν η εποχή.
1: Ήρθανε.
0: Ο καιρός λοιπόν έφτασε. Καλημέρα και στην Ελευθερία. Η Ελευθερία αναφέρεται στην υπόθεση Μαζονάκη. Είμαι ιατρός, λέει, σε δημόσιο νοσοκομείο. Εννοείται ότι ιατρικός σύλλογος ήξερε. Είχε γίνει καταγγελία. Εγώ άκουσα χθες τον κύριο ιατρού.
1: Ναι, ναι.
0: Νεφρολόγος. Που λέει ότι κλήθηκα να βοηθήσω άρρωστη η οποία είχε έρθει μετά από πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο. Και είχα ενημερώσει, λέει, τον ιατρικό σύλλογο. Μπορεί να μην είχε γίνει έγγραφη καταγγελία, αλλά είχε γίνει προφορική. Είχε υπάρξει ενημέρωση. Ο ιατρικός σύλλογος λέει ότι μετά από αυτή την καταγγελία έκανε εκείνον τον έλεγχο τον Νοέμβριο του 2025.
1: Και τα βρήκε όλα πένα.
0: Αλλά δεν βρήκε κάτι, γιατί όπως λένε από την επιτροπή που έκανε τον έλεγχο, προφανώς είχαν κρύψει το

0: μηχάνημα. Αυτή είναι η απάντηση. Καλημέρα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Τη χύθηκε ο καφές. Τη χύθηκε ο καφές, λεφτά θα πάρει. Σταυρούλα μου, μην ανησυχείς καθόλου. Μου χύθηκε ο καφές, λέμε το Χατσιμούνα. Θα πάρεις λεφτά. Άντε, τυχερούλα.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Τώρα λοιπόν έχουμε γυρίσει όλοι πίσω στη δουλειά, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τι να πούν όμως και οι φοιτητές που επιστρέφουν και τους περιμένει και εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο για να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιον? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Διαβάζω από το κόσκινο της ΑΔΕ τώρα οι γιατροί και τα ιατρικά τέτοια μηχανήματα μετά το θάνατο. Τι να πω τώρα, εγώ θα το πω δολοφονία του Μαζονάκη. Εντάξει, είναι βαρύ.
0: Τουλάχιστον σύμφωνα πλέον και με το κατηγορητήριο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει πλέον, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο, η ποινή να είναι ισόβια.
1: Ισόβια, βέβαια. Έτσι. Τώρα, εντάξει, βέβαια, κατόπιν εορτής και αφού χάθηκε τόσο άδικα ο Γιώργος Μαζονάκης, τώρα ξυπνήσαν κάποιοι. Όλα αυτά τα χρόνια και όλο το προηγούμενο διάστημα, κανείς δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έπρεπε.
0: Δεν δηλαδή, το έκαναν όμως.
1: Και πόσες ακόμα τέτοιες παρακλινικές υπάρχουν. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
0: Αμαλία γιατί... μου, δεν το έκαναν όμως.
1: Λέω, και πόσες υπάρχουν.
0: Όσοι θα έπρεπε να το έχουν κάνει, δεν το έκαναν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν προστατεύσει τους πολίτες. Οι οποίοι άλλοι θέλεις επειδή αναζητούν την ελπίδα. Όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, όπως άκουσα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων, και με αυτοάνοσα και με πιο σοβαρά προβλήματα. Εδώ άκουσα χθες περίπτωση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, γυναίκα η οποία ήθελε να τεκνοποιήσει. Πήγε για προετοιμασία να την προετοιμάσουν πώς θα αποκτήσει παιδί και της πήραν 10.000 ευρώ για να την προετοιμάσουν ώστε να κάνει παιδί.
1: Με απίστευτο.
0: Εκμεταλλεύονταν λοιπόν είτε τον πόνο του άλλου είτε την ελπίδα που αναζητούσε.
1: Ακριβώς.
0: Για να θησαυρίζουν. Γιατί μιλάμε για
1: πολλά χρήματα. Εντάξει, τώρα εκατομμυρίων. Επίσης, εγώ άκουσα ότι είχε πάει μια κυρία που είχε πρόβλημα και τη δώσανε κάποια συσκευάσματα γιατί είχαν εμπλακεί και σε αυτή, δραστηριοποιούνταν και σε αυτή την αγορά. Και η γυναίκα έπαθε πρόβλημα στο σηκώτη της. Από αυτά τα σκευάσματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, βιταμίνες, τι ήταν αυτά, ούτε ξέρω, ούτε ίδια θα. Γιατί αυτά τα λέει ότι τα εισάγανε εκείνοι, είχαν εταιρεία, ούτε έχω καταλάβει. Άρα, μέσα στη ρεμούλα ήτανε.
0: Μια άλλη καταγγελία που άκουσα χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ασθενής, η οποία πήγε με ένα αυτοάνοσο συγκεκριμένο, με ψωρίαση συγκεκριμένα, για να βρει βοήθεια. Είπε λοιπόν ότι της έλεγε η γιατρός ότι εγώ αναλαμβάνω να σου φτιάξω τα τσάκρα σου. Τα τσάκρα σου της λέει είναι πειραγμένα. Και θα στα φτιάξω εγώ και της έδινε λέει κάποια σκευάσματα τα οποία δεν έγραφαν τίποτα απ' έξω και τα έφερνε λέει ένας συνεργάτης της από τη Ρωσία. Της πήρε 5-6.000 ευρώ συν κάποιες χιλιάδες για αυτά τα σκευάσματα. Αυτά λοιπόν με τις καταγγελίες οι οποίες πληθαίνουν. Ο Μάριος λέει έτσι είναι όταν έχεις πληροφόρηση ότι σου έρχεται έλεγχος. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια διαφωνία από μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ άκουσα την κυρία Λεωνάρδου που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που λέει ότι έγιναν απροειδοποίητα οι έλεγχοι. Άκουσα και τον κύριο Λύρα όμως, τον γνωστό πλαστικό χειρουργό, ο οποίος μίλησε χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά, που είπε ότι εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από τον Ιατρικό Σύλλογο, από τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου, ότι σε εμάς δεν έρχονταν όλοι οι φάκελοι ή τουλάχιστον δεν έρχονταν οι φάκελοι με δική μας επιλογή. Και υπήρξε και μία αναφορά από τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου που είπε ότι οι έλεγχοι έγιναν με ραντεβού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λένε ότι έγιναν με ραντεβού, άλλοι ότι έγιναν απροειδοποίητα.
1: Ναι, απροειδοποίητα ξαφνικά. Τώρα άντε πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα. Άντε τώρα.
0: Προς το παρόν η ώρα είναι 9:20 που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει θέση στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Να ενημερώσω σίγουρα γιατί θα έχουμε αρκετά. Θα το πάμε λίγο τάπα τώρα.
0: Κατάλαβα. Μέχρι το διαφημιστικό θα μας πάει τρένο.
2: Ικανός είμαι. Μπλοκαρισμένη κάθοδος του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή που βρισκόταν νωρίτερα στη ύψος της Λένορμαν, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης ανατμήματα σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Ευελπίδων μέχρι τη συμβολή με την Βάρη Σκοροπίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από Καλυθέα μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ζεσταίνεται από νωρίς εκεί το κοινό. Και στην Αττική Οδό.
0: Περιμένετε τη Γιαγκελόνια απόψε. Ε?
2: Σωστά,
0: από ότι θα έχει ευρωπαϊκό αγώνα Ολυμπιακός, γι' αυτό το λέει ο Βολάνιος. Αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια.
2: Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Και καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Η Σόβια λέει για τους δύο γιατρούς. Τι λέτε, εγώ λέει, σας λέω ότι σε 8 με 8,5 χρονάκια θα είναι έξω. Λέμε ποια είναι η ποινή η οποία προβλέπεται και ακούγοντας τον κύριο Λυκούδη χθες, εφόσον δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Έτσι.
1: Γιατί έχει αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο πλέον μετά τα νέα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές. Είναι άλλο το κατηγορητήριο, αναβαθμισμένο.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την υπόθεση της αποφυλάκησης Κασιδιάρη και ναι, τη δημιουργία νέου κόμματος.
1: Ναι, και τι τελικά ισχύει, γιατί λίγο έχω μπερδευτεί.
0: Άκουσα χθες το
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
12: και 6976 55 73 49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Θα επανέλθουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των καυσίμων και το τοπίο όπως διαμορφώνεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις εξελίξεις που έχουμε με την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, χθες είδαμε και σκηνές απείρου κάλους έξω από τις φυλακές του Δομοκού κατά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη. Εκεί όπου έσπευσαν οι οπαδοί του για να τον αποθεώσουν κατά την αποφυλάκησή του, είδαμε πάλι αυτές τις γνωστές φιγούρες, αυτούς τους σφίχτες με τα ξυρισμένα κεφάλια, ναι. Με τα τατουάζ και όλα τα υπόλοιπα. Και ο Κασιδιάρης έκανε ένα σόου εκεί κατά την αποφυλάκησή του, λέγοντας ότι τη Δευτέρα που έρχεται θα ανακοινώσω όνομα και πρόγραμμα του κόμματος το οποίο θα κατέβει στις εκλογές και το οποίο δεν θα μπορέσουν, λέει, να το σταματήσουν. Δεν θα μπορέσουν, λέει, να μου απαγορέψουν να κατέβω στις εκλογές.
1: Θα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
2: Είδες τι είπε,
0: πατάει
2: όπως
0: εκεί.
2: Αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, γιατί πραγματικά η ακροδεξιά, και μιλάμε τώρα για τα ναζιστικά κόμματα, επελάβνει στην Ευρώπη και σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις τους, είναι πρώτα αυτά τα κόμματα.
0: Αναφέρθηκε σε αυτά τα κόμματα και στον Elon Musk.
2: Φυσικά. Όλοι μαζί είναι.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
2: Ναι, δεν είναι τυχαίο, εμένα με ανατριχιάζουν όλα
0: εμένα
2: αυτά.
0: Εμένα με ανατριχιάζει το γεγονός ότι πλέον δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνωρίζει.
2: Σε παρακαλώ, πώς γνωρίζει.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι όλο αυτό είναι ένα προϊόν αγανάκτησης.
2: Όχι.
0: Γνωρίζεις τώρα ότι έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διαπράξει δολοφονίες. Και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και η δολοφονία του Πακιστανού εργάτη. Αλλά και πόσες απόπειρες ανθρωποκτονίας
2: σύν
0: όλη την υπόλοιπη κακουργηματική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνωρίζει. Πρόκειται για νεοναζί, για εγκληματική οργάνωση με ό,τι έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη.
2: Απλώς μου προκάλεσε εντύπωση η δήλωση του δικηγόρου του Κασιδιάρη, που λέει ότι ο πελάτης του μιλάει ήδη με ανεξάρτητους βουλευτές από τους Σπατιάτες και την Νίκη. Άρα, και όσο ήταν μέσα στη φυλακή, έκανε τα κουμάντα του. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλω να σχολιάσω για τις φιγούρες που είδα εκεί, τις φυσιογνωμίες και το ότι ο Κασιδιάρης βγήκε από τη φυλακή κρατώντας την ελληνική σημαία. Είναι ένα τριχιαστικό αυτό το θέαμα για όλους τους ανθρώπους που είναι προοδευτικοί, δημοκρατικοί, γενικότερα, έτσι, όπου και να ανήκουν, έτσι, που είναι δημοκράτες, όπου και να ανήκουν. Είναι ανατριχιαστικό. Δεν ξέρω όμως αν έχω μπερδευτεί, αν ο νόμος Βορύδη του δίνει τη δυνατότητα να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή ή υπάρχει φρένο, υπάρχει stop.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τι δήλωσε χθες εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου ο Θεόδωρος Μαντάς, ο γνωστός νομικός. Τι ισχύει λοιπόν για τον Ηλία Κασιδιάρη και για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές.
3: Δεν μπορεί πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, το τονίζω, για μία σειρά αδικημάτων, ένα εκ των οποίων είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εκλογική διαδικασία, είτε σε ψηφοδέλτια συνδυασμού κομμάτων, είτε σε ψηφοδέλτιο κόμματος, είτε σε ανεξάρτητη κατά μόνας υποψηφιότητα. Παίζουμε ανάμεσα σε δύο λέξεις, στη λέξη αμετάκλητη και στη λέξη οριστική. Λέω λοιπόν και μοιράζομαι στον αέρα με τους ακροατές σας ότι η νομοθετική ρύθμιση χρησιμοποιεί τη λέξη οριστική απόφαση, ούτε τελεσίδικη ούτε αμετάκλητη. Οριστική απόφαση σημαίνει απόφαση σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δηλαδή. Το 2020 θυμίζω ότι είχε τελειώσει η πρώτη δίκη της Χρυσής Αυγής, και μάλιστα ρυθμίζει ότι η απαγόρευση αυτή εκτείνεται σε τόσο χρονικό διάστημα όσοι είναι η ποινή που έχει επιβληθεί. Δηλαδή έχουμε 13 χρόνια κάθερξη. Για 13 χρόνια από τότε που εξεδόθη η οριστική, επαναλαμβάνω, απόφαση του δικαστηρίου, του πρώτου βαθμού δηλαδή, για 13 χρόνια δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε
4: τρόπο. Καλοκαίρι 33-34 δηλαδή.
3: Έτσι. Και μια ακόμη λεπτομέρεια. Δεν περιορίζεται εκεί ο νομοθέτης. Παίρνει ακόμα πιο βαθιά. Και λέει και μάλιστα η απαγόρευση αυτή ισχύει εντελώς ανεξάρτητα από το αν έχει εκτιθεί, εάν έχει ανασταλεί ή αν έχει παραγραφεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποτηθεί η ποινή.
0: Νομίζω ότι το εξήγησε όσο πιο καθαρά γινόταν ο κύριος Μαντάς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, 13 χρόνια ήταν η ποινή του Κασιδιάρη. Έμεινε στη φυλακή 7 χρόνια και 6 χρόνια ήταν η εργασία η οποία προσμετρήθηκε.
2: Ακριβώς.
0: Και αφαιρέθηκε από την ποινή και γι' αυτό αποφυλακίστηκε. Όμως, ο νομοθέτης έχει προβλέψει και λέει ότι ακόμα και αν εκτιθεί λιγότερη ποινή, όπως έγινε τώρα, ή αν ανασταλεί η ποινή, παραμένει η πρωτόδικη απόφαση αυτά τα 13 χρόνια, κατά τα οποία δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να είναι υποψήφιος να συμμετέχει στις εκλογές.
2: Ξεκάθαρος ο κύριος Μαντάς.
0: Άρα πάμε για το 2033.
2: Ναι. Λοιπόν, Γιάννη μου, δεν θα αποκαλέσω ποτέ κύριο τον Κασιδιάρη. Δεν μπορώ να του βάλω αυτόν τον προσδιορισμό. Α, το λέω Κασιδιάρη.
0: Και χθες υπήρξε και η πρώτη αντίδραση από τη Μάγδα Φίσα.
2: Και λογικό είναι.
0: Βλέποντας τον Κασιδιάρη να περνάει την πόρτα των φυλακών.
2: Μα ένα σύμβολο.
0: Και να εξαγγέλει, να αναγγέλει τη δημιουργία νέου κόμματος.
4: Είμαι σίγουρη ως το στο μυαλό σας, όπως φυσικά και στο δικό μου, υπάρχει η αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες να μην λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα. Να αναρωτηθούμε πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί. Εκεί πυκνώνει ο θυμός μου.
0: Πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί.
2: Κυρία Φίσα,
0: αυτό που
2: βέβαια
0: λέγαμε νωρίτερα.
2: Η μητέρα, ναι βέβαια, του Φίσα. Καλά τα λέει. Μα το ξέρουμε, ξέρουμε ποιοι είναι πλέον. Δεν είναι ότι έχουν κάποιο προσωπείο. Το ξέρουμε. Και αυτό που λένε και οι ακροατές είναι ότι αυτό που τους έχει αντριχιάσει είναι αυτοί που πήγαν να τον χειροκροτήσουν, να ζητοκραυγάσουν μαζί του και να μιλήσουν και για εθνικό κόμμα. Εθνικό κόμμα.
0: Και με ενεργεία βουλευτές, όπως είπε ο ίδιος.
2: Ναι.
0: Κάποιοι εκ των βουλευτών των Σπαρτιατών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα. Και όπως λένε οι πληροφορίες, και δύο πρώην βουλευτές της Νίκης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι την τελική απόφαση για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος ή όχι θα την πάρει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Ό,τι πει λοιπόν το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
5: Real FM.
6: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
7: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
11: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
10: Καταλάβατε? Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρης, στην άνοδο Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στον άξονα Ποσειδώνος Ομιλίδιος Κυλίτσι με κατεύθυνση προς Πειραιά, όπου δημιουργείται μποτιλιάρισμα από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του αγού Ανατολής Δύσης από τις επιθέσεις των Χούθη. Την ίδια ώρα, η αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ αντισταθμίζει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Οριακές διακυμάνσεις στο επίπεδο των 108 δολαρίων καταγράφει η τιμή του Brent. Στην Ολομέλεια της Βουλής έχει προγραμματιστεί σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση και η ΑΔΔ κήρυξε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο θα παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Παράλληλα, θα προχωρήσει σε απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Τραγωδία στο Λος Άντζελες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού.
20: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στην απόκτηση του 26χρονου επιθετικού από το Τσάντ Μάριους που αγωνίζεται στην τουρκική Samsun Sport προχωρά ο Ολυμπιακός. Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
13: Στην Intervetten.
1: Betten, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Inter Betten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Σε εφιάλτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξελίσσεται η νέα ενεργειακή καταιγίδα που οδηγεί το πετρέλαιο Brent πάνω από τα $105 το βαρέλι και το φυσικό αέριο κοντά στα €80 η θερμική μεγαβατόρα.
5: Εάν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν στο €1,97.
6: Η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν.

Και πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις εξαγωγές diesel. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή, υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείναξη των τιμών.

0: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρα και την αυγό.
1: Πάλι καλά που υπάρχει και η δημοτική μας παράδοση. Έτσι και απαλύνει λίγο τον πόνο μας. Να το πάρουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά.
2: Τι να κάνουμε.
1: Γιατί άμα κάτσουμε σοβαρά πάνω του παιδιά θα τρελαθούμε με αυτά τα οποία έρχονται το χειμώνα. Τα ακούσατε όλα μέσα σε ένα συγκεκριμένο ηχητικό το οποίο είχε διάρκεια περίπου 1,5 λεπτό.
2: Ενεργειακή καταιγίδα πρώτων πυλών, ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, τα γεγονότα και εξελίξεις είναι πάρα πολύ αρνητικές, το πετρέλαιο οδεύει προς τα $110 το βαρέλι και οι εκτιμήσεις μιλούν και για $120 το βαρέλι αν συνεχιστεί όλο αυτό και μπορεί και πολύ παραπάνω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Τι να σου κάνει και ο Θεός όμως, πού να το πρωτοβάλει το χέρι του με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη. Και λέει και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Καλημέρα Κατερίνα μας. Δεν τον ακούσαμε, λέει, τον σπουδαρχίδη Χατσιμούνα και γι' αυτό τα τραβάμε όλα αυτά. Ναι. Γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, επιβεβαιώθηκαν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου.
3: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Τα έλεγε ο Χατσιμούνας, αλλά δεν τον άκουγε
2: κανένας.
1: Να λοιπόν, που τα βρίσκουμε μπροστά μας.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, απλώς να ενημερώσω τους ακροατές, επειδή υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ότι σήμερα υπάρχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα καύσιμα και την ενέργεια. Ότι οι συσκέψεις αυτές γίνονται, λέει, σε εβδομαδιαία βάση και πρόκειται για σύσκεψη παρακολούθησης της κατάστασης και αξιολόγησης των δεδομένων και όχι λήψης αποφάσεων, καθώς όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Άρα καταλαβαίνω ότι οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι οι αποφάσεις για τα καύσιμα και την ενέργεια θα ληφθούν, στο τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος θα βρεθεί σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, ακριβώς στις 10, είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου. Τι θα απαντήσει λοιπόν και για τα μέτρα στήριξης που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί το πρώτο μέρος σήμερα αναλώθηκε, όπως είναι λογικό, κυρίως στην ενεργειακή αυτή καταιγίδα και τα προβλήματα που φέρνει για τον χειμώνα στους πολίτες. Φυσικά σας είπαμε τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τις προφυλακίσεις πλέον των δύο γιατρών, αλλά και τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας τέτοιων ιατρείων στη χώρα μας και τις καταγγελίες που είχαν γίνει και τους ελέγχους. Και ταυτόχρονα την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος λέει ότι επιστρέφει με νέο κόμμα και μάλιστα και με ενεργεία βουλευτές. Ακούσατε όμως από τον κύριο Μάντα, που μίλησε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, γιατί η οριστική ποινή που του έχει επιβληθεί είναι 13 χρόνια.
2: Άρα το 2033, έτσι, θα μπορέσει να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Και ευτυχώς. Και το υπογραμμίζω ότι ευτυχώς βλέπω εδώ στα περισσότερα μηνύματα οι ακροατές μας εκφράζουν την ανησυχία τους αλλά και τον αποτροπιασμό τους για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και για τις εικόνες που παρακολούθησαν χθες. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί η εκπομπή, όπως είναι γνωστό, έχει και επιστημονική στήλη. Η κυρία Κάτζου είναι η αρμόδια για τις έρευνες τις οποίες μας παρουσιάζει καθημερινά, έτσι για να μας δώσει τα φώτα της και να κάνουμε κι εμείς καλύτερη τη ζωή μας.
2: Να σου πω, έπαιζες μικρός με τα χώματα.
1: Πάντα.
2: Και σου φώναζε η μαμά σου.
1: Εννοείται, κυλιόμουν, άμα με έβλεπες πώς γυρνούσα σπίτι.
2: Τι φώναζε η μαμά σου,
1: Εννοείται.
2: Αυτό, μικρόβια κτλ. Έλα να σου πω όμως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν τα ξέραμε. Η Μοίρα Γκρόνρος, οικολόγος και ερευνήτρια της σχέσης της φύσης και υγείας στο Φινλανδικό Ινστιτούτο του Περιβάλλοντος, τι λέει? Ότι η επαφή με τη φύση, δηλαδή το να λερώνεσαι, να κυλιέσαι στα χώματα, γρασίδια και αυτά, βρύα, δεν είναι απλώς μια αισθητηριακή εμπειρία. Μπορεί να εμπλουτίζει το μικροβίωμα του δέρματος και να επηρεάζει θετικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
1: Μας κάνει καλό δηλαδή? Δηλαδή, τι, να βγούμε έξω τώρα και να αρχίσουμε να κυλιόμαστε στα γρασίδια και στα χώματα?
2: Έτσι έβαλε θελοντές να σκάψουν με τα χέρια τους στα χώματα, να λερωθούν με τύρφη, με βρύα και με χώμα για 20 δευτερόλεπτα. Και αυτό που διαπίστωσε είναι ότι αυξήθηκαν οι μικροοργανισμοί που κάναν καλό στο σώμα, στο δέρμα. Γιατί τα περισσότερα μικρόβια δεν είναι απαραίτητα κακά. Ωστόσο, λέει, αν υπάρχει πλούσια ποικιλία μικροβίων που συνυπάρχουν, το ένα συγκρατεί το άλλο και όλα μαζί μπορούν να μας προστατεύσουν από πιο επιβλαβή παθογόνα βακτήρια.
1: Κοίτα ρε τι μαθαίνει κανείς.
2: Πολλά μικρόβια μαζί μας κάνουν καλό. Το ένα μικρόβιο μόνο.
1: Να βγούμε έξω, δηλαδή να κυριστούμε, να μαζέψουμε μικρόβια.
2: Μπράβο,
1: για
2: πολλά
1: να μας κάνει καλό.
2: Όχι ένα.
1: Δεν πιστεύω να είναι τίποτα τη κυβαντική ιατρική. Τίποτα σαμανική.
2: Γκρόνρο, οικολόγο και ερευνήτρια τη σχέση φύση και υγεία στο Φιλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντο.
1: Μάλιστα, γιατί έχει φοβηθεί το μάτι μα με όλα αυτά.
2: Πρόσεξε όμω, σου λέει, δεν θε ένα μικρόβιο. Κυλήσου πολύ στο χώμα, ρε παιδί μου.
1: Τα γουρουνάκια, δηλαδή πώ πάνε στη λάσπη. Έτσι θα κυλιέμαι κι εγώ, δηλαδή για να πάρω μικρόβια πολλά.
2: Γιατί.
1: Μοιάζω κιόλα, ε.
4: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Καλά, το υπονοείς.
2: Λίγο έχει μπει μπλούζα, λίγο πρέπει να έχει μπει στο πλήσιμο.
1: Είπαμε, αυτή μπήκε στο πλήσιμο. Τώρα μην την παίρνεις αυτή σαν μέτρο σύγκρισης.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αφού λοιπόν βγούμε έξω, κυλιστούμε, πάρουμε όσα μικρόβια είναι απαραίτητα για το καλό μας πάντα.
2: Πολλά, σύμφωνα πολλά. Με τους ερευνήτες. Όσο περισσότερα μικρόβια λέει η ερευνήτρια, τόσο καλύτερα.
1: Εντάξει, θα μείνουμε έτσι 2-3 ώρες, ρε παιδιά. Μετά θα γυρίσουμε να κάνουμε ένα μπανάκι για να νιώσουμε καλύτερα.
2: Δεν θα κάνεις μπανάκι.
1: Γιατί?
2: Γιατί υπάρχει άλλη έρευνα.
1: Και άλλη έρευνα.
2: Ναι, έφερα δύο μαζί σήμερα.
1: Δύο.
2: Ναι, είναι διπλό το χτύπημα.
1: Α, μάλιστα.
2: Λέει, γιατί όσο μεγαλώνουμε, λένε οι δερματολόγικοι έρευνες, δεν πρέπει να κάνουμε συχνά μπάνιο και ντους. Όσο μεγαλώνει. Γιατί λέει η επιδερμίδα γίνεται πιο λεπτή, χάνει μέρος της ελαστικότητάς της και παράγει λιγότερο σμίγμα, δηλαδή λιγότερα από τα φυτικά έλαια που τη θωρακίζουν.
1: Α, είδες που τα έλεγε ο γιατρός που είχα βάλει εγώ. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε συχνά μπάνιο, ντουζ,
2: ναι,
1: με σαπούνι, παρά μόνο με νεράκι, άρα, γιατί χαλάει το pH του δέρματος.
2: Ναι, το Εθνικό Ινστιτούτο Λίγερες των ΗΠΑ επισημαίνει ότι τα ζεστά μπάνια και η υπερβολική χρήση σαπουνιού,
1: νάτα,
2: αλλά και τα συνεχή ντουζ, μπορούν να επιδεινώσουν την υπάρχουσα ξηρότητα. Αυτό δεν σημαίνει, λέει, βέβαια, ότι η καθαριότητα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.
1: Όχι.
2: Αλλά όσο μεγαλώνεις πρέπει να κάνεις λιγότερο ντους και όχι με σαπούνι.
1: Έτσι, μπράβο, παιδιά, έτσι, μπράβο, θα γίνουμε όλοι μπίχλιδες.
2: Ναι.
1: Θα βγαίνουμε έξω, θα κυλιόμαστε, θα παίρνουμε όλα τα μικρόβια, δεν θα κάνουμε και μπάνιο, δεν θα βάζουμε σαπούνι,
2: έτσι,
1: μόνο νεράκι και θα δείτε τι ωραία που θα παίρνει. Θα μπαίνεις μετά στο λεωφορείο.
2: Όαση.
1: Και θα είναι η μία λιποθυμία πίσω από την άλλη.
2: Περό.
1: Τέτοια μας λένε οι επιστήμονες, έτσι, ναι, τέτοια συμπεράσματα και θα ζήσουμε πολύ καλύτερα τα επόμενα χρόνια.
2: Ξέρεις τι προτείνει η Dr. Νέρμπενμπορ?
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Προτείνει 2-3 πλήρη ντους την εβδομάδα.
1: Πλήρη, με σαπούνι.
2: Ναι, με τοπικό καθαρισμό στις μασχάλες,
1: ναι,
2: και στη βουβονική χώρα τις υπόλοιπες μέρες. Δηλαδή, 3 μέρες θα κάνεις, 2-3 μέρες.
1: Μονάζικα δηλαδή παίζουμε εκεί.
2: Δηλαδή, 2-3 μέρες θα κάνεις ντους κανονικό.
1: Ναι.
2: Τις υπόλοιπες θα κάνεις τοπικό καθαρισμό στις μασχάλες σου,
1: ναι,
2: και στη βουβονική χώρα.
1: Μάλιστα. Αυτά... Ζήτω η Βαρβατήλα που λέει και ο Τάσος. Καλημέρα, Τάσο. Αχ, τι άλλο θα ακούσουμε, παιδιά, με τους επιστήμονες. Νομίζω ότι τα έχουν και εκείνοι χαμένα, έτσι. Γιατί το είδαμε και στην περίπτωση τώρα αυτών των γιατρών του Κολονακίου με την κβαντική και τη, ναι, σαμανική, ναι, ιατρική και την ιατρική της ευεξίας και όλα τα άλλα τα κουραφέξαλα. Αλλά βλέπετε τι γίνεται και με τους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο για το AI, για παράδειγμα. Η μία απαραίτηση μετά την άλλη από μεγάλα στελέχη εταιριών που ειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όλοι χτυπάνε καμπάνα,
2: ναι,
1: όχι κουδουνάκι, καμπάνα κινδύνου για την ταχύτατη
2: εξάπλωση του AI,
1: εξάπλωση του AI,
2: έτσι,
1: ακριβώς,
2: και
1: την ανεξέλεγκτη.
2: Και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση του και εξάπλωσή του. Μάλιστα, ένας πρώην εργαζόμενος στην Google, AI ήταν, και μιλάμε από τα ψηλόβαθμα στελέχη, προειδοποιεί ότι το AI θα σκοτώσει τον κόσμο. Και
1: μπορεί,
2: δεν είναι
1: λέει,
2: η πρώτη.
1: Ακόμα και μέσα στην επόμενη δεκαετία.
2: Όχι, δεν είναι η πρώτη άποψη αυτή που διατυπώνεται του συγκεκριμένου.
1: Εάν δεν συγκρατηθεί, λέει, έτσι, αυτή η εξάπλωση, η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του AI, μπορεί μέσα στην επόμενη δεκαετία να καταστρέψει την ανθρωπότητα.
2: Έτσι.
1: Βέβαια, όλα αυτά για τον πρόεδρο Τραμπ είναι μπούρδες. Έτσι το χαρακτηρίζει ένα σαχλό σενάριο, ότι δεν έχει καμία βάση. Οι επιστήμονες όμως άλλα λένε.
2: Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ακριβώς, ξεκάθαρα.
1: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε συνέχεια με το θέμα του επιδόματος ανεργίας.
2: Ναι,
1: της δήλωσης δηλαδή που είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης και που συνέχισε κατά κάποιο τρόπο και ο Μάκης Βορύδης, κάνοντας λόγο γενικότερα για έναν εξορθολογισμό,
2: ναι,
1: της επιδοματικής πολιτικής.
2: Ναι, ναι. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης το είπε περίπου αυτό.
1: Και ο κύριος Κυρανάκης.
2: Και ο κύριος Κυρανάκης. Θέλω να πω για αυτή τον εξορθολογισμό, έτσι, των επιδομάτων. Ο κύριος Μαρινάκης και χθες επανέλαβε ότι δεν ήταν προσωπική του άποψη και δεν είναι θέση της κυβέρνησης και πρόθεση της κυβέρνησης να το κάνει αυτό. Ωστόσο, η αντιπολίτευση επιμένει ότι όταν λέει κάτω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι άποψη της κυβέρνησης και ότι ετοιμάζεται αυτή η μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας και από το ΠΑΣΟΚ. και από την Ελλάς και από το ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκαν πάρα πολλές ανακοινώσεις, ενώ ξαναλέω, ξεκαθάρισε για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά ο Παύλος Μαρινάκης ότι αυτό που είπε για το επίδομα ανεργίας είναι προσωπική του άποψη.
1: Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης. Βέβαια θα πει περισσότερα σήμερα στις 10, όπως σας είπα, αλλά να πάρουμε μία μικρή γεύση από την χθεσινή απάντηση που έδωσε.
5: Εγώ, εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος, είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω, όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών, οποιοδήποτε, οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά.
1: Επιδότηση της εργασίας. Λοιπόν, ναι, περισσότερα από τον Παύλο Μαρινάκη, ακριβώς στις 10 που θα είναι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Υπήρξαν αντιδράσεις λοιπόν και από το Πασόκ. Ο εκπρόσωπος τύπου, ο Κώστας Τσουκαλάς, είπε ότι αυτό θα το έβρισκε προχωρημένο ακόμα και η Θάτσερ, εάν το άκουγε. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε χθες τη ΔΥΠΑ, είπε ότι πρέπει να αποτρέψουμε αυτό το αντεργατικό σχέδιο και ότι αυτό δεν είναι μία άποψη Μαρινάκη, αλλά ένα σχέδιο Μητσοτάκη. Και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ζει σε άλλο πλανήτη με τέτοιες απόψεις.
2: Για την πολιτική επικαιρότητα θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, και τον ευχαριστούμε. Εμίλιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ.
2: Αν το ακούσαμε, καλημέρα, καλημέρα, γιατί κάτι χάσαμε.
6: Καλημέρα.
2: Ωραία, τώρα σε ακούμε. Λοιπόν,
1: να πάρουμε πάσα από αυτό το οποίο συζητήσαμε μόλις τώρα. Ναι, δηλαδή το θόρυβο που έχει σηκωθεί σχετικά με τη δήλωση για το επίδομα ανεργίας.
6: Ναι, ο κύριος Μαρινάκης επιμένει ότι, και φαντάζομαι ότι αυτό θα σας πει και εσάς σε λίγο, ότι είναι μια προσωπική του άποψη την οποία εξέφρασε σε μια προσωπική συνέντευξη, όχι δηλαδή σε μια επίσημη ενημέρωση, είτε στο briefing ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ή σε μια συνέντευξη στην οποία κλήθηκε να περάσει την κυβερνητική γραμμή. Η αντιπολίτευση, από την άλλη πλευρά, είναι λογικό να σηκώνει το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και η οικονομία είναι η αιχμή του δόρατο στην προεκλογική πια αντιπαράθεση, λογικό είναι να αναδεικνύει τις αδυναμίες που θεωρεί η ίδια ότι η κυβέρνηση έχει, όπως το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε ένα ζήτημα όμως που έχει αξία να θυμίσουμε ότι έχει γίνει πολλές φορές κουβέντα και από διάφορα στελέχη και διαφόρων κομμάτων στο παρελθόν για τη μορφή που μπορεί να έχει το επίδομα ανεργίας. Και αυτό διότι, αν δείτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι ακριβώς συμβαίνει, το επίδομα ανεργίας δεν έχει μία συγκεκριμένη μορφή σε όλες τις χώρες. Κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα, τα συστήματα αυτά διαφέρουν, έχουν να κάνουν με το γενικότερο, το ευρύτερο δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το θέμα είναι κατά πόσον ευνοεί την κυβέρνηση, ευνοεί στην αντίθετη περίπτωση, δεν ευνοεί την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αντίστοιχα για να σηκώσει το συγκεκριμένο θέμα ή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί έρχεται σχεδόν μία εβδομάδα μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΣ. Οπότε είναι λογικό ο Πρωθυπουργός με αυτές τις ανακοινώσεις και με αυτές τις εξαγγελίες να βάσει την ατζέντα. Ποια ήταν αυτή η ατζέντα όπως την ακούσαμε? Ήταν τα οικονομικά μέτρα, κυρίως όμως ήταν το δίλημα το οποίο βάζει εν ώψη της κάλπης.
2: Ποιο είναι το δίλημα, Εμίλια?
6: Το δίλημα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα, το πώς μπορεί να διαχειριστεί, ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις κρίσεις, για να μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο στον δρόμο προς τις εκλογές και η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βάλει το δίλημα στους ψηφοφόρους και να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία κατά αυτόν τον τρόπο να συσπυρώσει τον κόσμο και να πετύχει το στόχο της, ο οποίος δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία, από τη στιγμή που στην κυβέρνηση λένε ότι έχουν στρατηγική μίας κάλπης και όχι δηλαδή δεύτερης επαναληπτικής εκλογής, καθότι προσπαθούν κατά αυτόν τον τρόπο να ξορκίσουν και τη χαλαρή ψήφος της πρώτης εκλογής, να μην επαναληφθεί δηλαδή ένα σκηνικό αντίστοιχο με αυτό του 2012 που μας οδήγησε στις περιπέτειες που μας οδήγησε.
2: Ναι. Από την άλλη πλευρά, εχθές μια δήλωση του κυρίου Πάνα από το Πασόκ, ότι ουσιαστικά με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, είναι όμορφη χώρη και ουσιαστικά άφησε ανοιχτό παράθυρο για συνεργασία. Ήταν αστραπιαία αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, απάντησε ότι τώρα αποκαλύφθηκαν όλα. Ότι
1: έκανε λόγο για κόμμα δορυφόρο.
2: Κόμμα δορυφόρο κτλ. Κτλ. Πώς το διαβάζουν στην κυβέρνηση όλα αυτές τις δηλώσεις και τι πιστεύουν, γιατί ήταν, ξαναλέω, άμεση απάντηση της κυβέρνησης, διαστόματος βεβαίως του κυβερνητικού εκπροσώπου
1: και
2: Παύλου Μαρινάκη.
1: Και από το Πασόκ, βέβαια, Είπαν ότι πρόκειται για μια προσωπική θέση του κύριου Πάνα και τον άδειασαν.
2: Ναι.
6: Ο κύριος Μαρινάκης στη χτεσινοβραδινή συνέντευξή του στο Action είπε και κάτι, επιφύλαξε ένα καρφί έτσι, πολύ αιχμηρό για τον κύριο Πάνα, ότι έγινε η θέση του αυτή έγινε προσωπική μετά τη συνέντευξη, δεν ήταν πριν τη συνέντευξη. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί είναι αυτό που πιστεύουν ότι και στην κυβέρνηση, ότι δηλαδή υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ για ενδεχόμενη συνεργασία μετά τις εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάποιος στο ρεπορτάζ για να το ξέρει και να το καταλάβει. Υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πράγματι θεωρούν αυτή τη στιγμή ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι να επιλέξει μετά τις εκλογές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα, ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, ίσως θα ήταν καλύτερα να επιλέξουν Τσίπρα. Δεν το λένε φωναχτά ασφαλώς. Και δεν το λένε φωναχτά γιατί δεν μπορείς να πας με μια τέτοια στρατηγική στις εκλογές, γιατί σε αυτή την περίπτωση ποιος είναι ο λόγος να σε ψηφίσει και να ψηφίσει κατευθείαν κάτι άλλο. Γεγονός είναι πάντως ότι άνοιξε μια συζήτηση με τις δηλώσεις του κυρίου Πάνα, και γι' αυτό ακριβώς το εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση. Άνοιξε μια συζήτηση η οποία ήταν αχρίαστη πάλι αυτή τη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια συζήτηση άκερη, δεδομένου ότι με τις όποιες εντάσεις στο συνέδριο και την απόφαση η οποία ελήφθη, επιχείρησε το ΠΑΣΟΚ να κλείσει αυτή τη συζήτηση για την συνεργασία μέχρι τις εκλογές, να έχει μια στρατηγική αυτόνομης καθόδου στις εκλογές και να διεκδικήσει αυτό που είναι να διεκδικήσει. Από εκεί και πέρα, το τι μπορεί να συμβεί μετά τις εκλογές είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
2: Ναι, θα το δούμε το βράδυ των εκλογών.
6: Θα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, το καταλαβαίνετε κι εσείς, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη
2: ή στην τρίτη θέση. Βέβαια.
6: Έτσι. Και σωστά. Εννοώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα είναι διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει ακριβώς με τις συνεργασίες. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή όποιος είναι πρώτο κόμμα, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο παρά δεύτερο.
2: Μάλιστα.
6: Αλλάζει ρόλο σε αυτή την περίπτωση.
2: Αλλάζει ρόλο. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εμίλιο Περδικάρη για το σχόλιο. Ευχαριστούμε, Εμίλιο. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
6: Εγώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
7: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Σήμερα στις 10 το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
10: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Ει hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκια κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
20: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
21: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις
23: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Επισκευές,
23: ανακατασκευές,
22: οικοδομικές ανακαινήσεις,
23: σοβάδες,
22: βαψίματα,
23: σκεπές.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Καρλόβαση Σάμου.
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις,
23: σκεπές.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Καρλόβαση Σάμου.
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις.

0: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
1: Σιγά εσύ, σιγά.
0: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
1: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
0: Ποσειδώνα, ακούς.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
0: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
1: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
0: Ποσειδώνα, ακούς.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
3: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Πούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
12: Γιατί να ρωτήσω
11: ότι
12: την
11: θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας. Δικαίωμά σας. Αλλά
12: γιατί
11: υποχρέωση
12: να
11: δικιά μου να το αναδεικνύω.
12: Κύριε Μανιάτη. Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
13: Τώρα να πούμε, με τον κύριο Κερίδη,
14: ναι, τώρα να πούμε ότι αυτό που ο κύριος Πάνας δεν είναι περίεργο με την έννοια ότι είναι ομοριχώρη. Και ακούγοντας και τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη για να λέει ότι δεν είναι αντιπαλός μας, είναι ανταγωνιστής. Από την άλλη πλευρά είναι δεδομένο ότι στο Πασόκ υπάρχουν δύο ψυχές. Μία ψυχή πιο κεντροδεξιά και μία ψυχή πιο κεντροαριστερή. Άρα αυτό που ο κύριος Πάνας είναι από αυτή την πλευρά. Υπάρχουν και άλλοι που είναι από την πλάτη και τώρα αριστερή. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι μέσα και στελέχη του Πασόκ και κορυφαία στελέχη που θα έβλεπαν με καλό μάτι μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως υπάρχει και η απόφαση του συνεδρίου, την οποία έχει τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό δεν είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε όλοι. Είναι. Εντάξει, σου λέει.
13: Ένα υπαρκτό σενάριο.
14: Εδώ μιλάει το Πασόκ για copy-paste από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα του προγράμματο του Πασόκ.
13: Πάντως από την Ελλάδα δεν απαντάνε.
14: Όχι, δεν απαντάνε. Γιατί να απαντήσει.
13: Δεν θα μπουν λύση στη διαδικασία να ανοίξουν μέτωπο με τον Πασόκ. Λένε ότι ο μόνος αντίπαλος για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία.
14: Δεν έχουν να ανοίξουν άλλο μέτωπο, όπως το είπες ακριβώς. Το μέτωπό τους είναι με την κυβέρνηση. Το ξεκαθάρισε και ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν στο Πασόκ και στελέχη του Πασόκ. Έχουν πει στο στην Ελλάς, έτσι. Και στην ελέγχη του Πασόκου, κοιτάνε προς την Ελλάς. Υπάρχει αυτό, γιατί είναι όμορφη χώρη. Και βεβαίως η μάχη του κυρίου Ανδρουλάκη, ενώ ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ, αντίπαλός μου και αντίπαλος της Ελλάς είναι μόνο η κυβέρνηση, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει διμέτωπο αγώνα. Και εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Γιατί δίνεται μια μάχη για τη δεύτερη θέση και την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά.
13: Και επειδή ακούστηκε στο ηχητικό το όνομα της κυρίας Διαμαντοπούλου, ήδη ο κύριος Κερίδης ρώτησε
14: Βέβαια.
13: Το κύριο Πάνα έχετε ρωτήσει την κυρία Διαμαντοπούλου.
14: Τον κύριο Μανιάτη.

0: Η κυρία Διαμαντοπούλου ανέβασε ένα βίντεο χθες στα social media και λέει: φτάνει πια αυτό το ανέκδοτο το οποίο ακούγεται, το πού πηγαίνει η Διαμαντοπούλου. Πρέπει να σταματήσει, λέει, αυτό το αστείο. Πρέπει να τελειώνει εδώ, ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά, στο Πασόκ.
1: Εντάξει, το είπε και ο Εμίλιος Πρωτικάρης και θα συμφωνήσω ότι είναι, το Πασόκ δεν μπορεί τώρα να μιλήσει για συνεργασίες. Είναι σαν να λέει: με ψηφίστε εμένα, ψηφίστε, ξέρω εγώ, ή τη Νέα Δημοκρατία ή την Ελλάς, το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Αυτά θα τα δούμε το βράδυ των εκλογών, αναλόγως με το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές ισορροπίες. Δεν είναι κάτι απλό. Από την άλλη πλευρά, η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει για τα καλά πάντως, έτσι. Για τα καλά. Μαθαίνω ότι θα έχουμε και νέα πρόσωπα στο Πασόκ. Δηλαδή, ακούω για τον κύριο Αποστολάκη. Η κυρία Κασιμάτη είναι σχεδόν βέβαιο, είναι θέμα ημερών.
0: Ο κύριος Αυλονίτης, ο οποίος έκανε και δήλωση.
1: Βεβαίως, και ήταν και παρόν στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Αυλονίτης και ο κύριος Αποστολάκης. Άρα, υπάρχει αυτό, υπάρχει ένα. Ανακατεύεται η τράπουλα στην κέντρο αριστερά.
0: Τώρα, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, Αμαλία μου, είναι πρωτοσέλιδο. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Θυμάσαι την έρευνα PISA που είχαμε διαβάσει το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών και όλων των μαθητών παγκοσμίως, εκεί όπου ένα στους δύο δυσκολευόταν να κατανοήσει ένα κείμενο και δυσκολευόταν επίσης να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Έχει και συνέχεια λοιπόν η έρευνα, γιατί οι μαθητές λένε ότι η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική. Χαμηλό βαθμό λοιπόν βάζουν στους καθηγητές οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Αυτό λένε οι μαθητές. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν περίπου 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή, καθώς λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα. Το ποσοστό είναι 48,9% στην Ελλάδα, έναντι 68,8% στον ΟΟΣΑ.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα καμπανάκι και για τους εκπαιδευτικούς. Και τώρα μην γελιόμαστε μεταξύ μας. Πάρα πολλά παιδιά λένε ότι εγώ δεν πηγαίνω στο σχολείο, αλλά τα μαθήματα, τη γνώση την παίρνω από τα φροντιστήρια. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Και εμείς έχουμε τα παιδιά μας πάρα πολύ, και ιδίως στο λύκειο. Αυτό πρέπει να εκλείψει, έτσι, για το να βαθμολογούν με χαμηλά ποσοστά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές. Κάτι δηλώνει, κάτι σημαίνει.
0: Για να έχουμε λοιπόν όλα τα δεδομένα, όλα. Όχι μόνο για τις επιδόσεις των μαθητών.
1: Όχι να προβολούμε μόνο τους μαθητές, από κάπου προέρχεται αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που για να φτάσουμε στους μαθητές.
0: Η ώρα είναι 10 παρα 20, είναι η ώρα για το ραντεβού μας με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Είναι στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Έλα, Παναγιώτη. Καλημέρα και πάλι. Πιστή στα ραντεβού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Πετράλωνα και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Είναι sold out για την Αγγελονιά.
2: Από νωρίς.
0: Μάλιστα.
2: Το παιχνίδι είναι σε.
0: Πέρε χρόνια που τα φτάσαμε sold out για την Αγγελονιά. Ναι, ναι, για συνέχιση.
2: Μα δεν πάνε για την Αγγελονιά, για τον Ολυμπιακό μας.
0: Σωστό, ναι, έχει δίκιο.
2: Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας. Και καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως και Φυσίας. Και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και καθώς λέμε για το τι συμβαίνει στους δρόμους, χθες είχαμε και ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Ένας 20χρονος λοιπόν με ηλεκτρικό πατίνι δεν φορούσε και κράνος, πήγαινε αντίθετα στο δρόμο, κοντά στο σταθμό Λαρίσης, και πήγε και καρφώθηκε πάνω σε μία μηχανή. Έπεσε λοιπόν το ηλεκτρικό πατίνι πάνω στη μηχανή, με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στο δρόμο. Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε ο άνθρωπος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο αναβάτης του πατινιού σηκώθηκε και εξαφανίστηκε. Τελικά μετά από έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκε λίγο παρακάτω και συνελήφθη στη συνέχεια. Αλλά έχουμε άλλο ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Αυτή τη φορά λοιπόν 20χρονος χωρίς κράνος πήγε και χτύπησε μηχανή, ναι, τραυματίζοντας τον αναβάτη της.
1: Και γενικότερα έχουμε διάφορα ατυχήματα πάλι με πατίνια. Και ενώ υπάρχει νέο πλαίσιο, έτσι, εγώ βλέπω και ανήλικους να οδηγούν χωρίς κράνος στους δρόμους τους κεντρικούς της Αθήνας. Οι προστάτες δεν φορούν κράνος καν και να τρέχει πάρα πολύ το πατίνι, ενώ υπάρχει όριο. Άρα πρέπει να γίνονται έλεγχοι που γίνονται, λέει, και θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Όμως και πάλι έχουμε ατυχήματα.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Ο Τάσος σχολιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας, ναι, PISA που λέγαμε νωρίτερα και λέει: φοβάμαι ότι η εποχή που ο δάσκαλος κόπιαζε για να ανοίξει τα κεφάλια των μαθητών και να τους βάλει μέσα τη γνώση έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Όμως από την άλλη, ας αναλογιστούμε ότι ο δάσκαλος ήταν και είναι ο πιο κακοπληρωμένος λειτουργός. Ισχύει.
1: Εντάξει, αλλά αυτό δεν μπορώ εγώ να το βάλω έτσι στην ίδια ζυγαριά με το ότι όταν είσαι εκπαιδευτικός και δεν πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Σαφώς και πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των εκπαιδευτικών. Και ιδίως οι εκπαιδευτικοί που πάνε σε χωριά, σε παραμεθόριες περιοχές κτλ. Την άλλη πλευρά όμως δεν μπορεί να σου λένε και οι μαθητές ότι εμείς ότι τα μαθαίνουμε από τα φροντιστήρια.
0: Και λέει ο
1: Ούτε
0: Γιάννης,
1: αυτό είναι ωραίο.
0: Για τους μαθητές και για τους καθηγητές. Είναι βιβλία αυτά τα οποία δίδονται στους μαθητές του Δημοτικού? Αυτά είναι φυλάδια, λέει. Δεν είναι βιβλία. Θυμάσαι, λέει, εσύ Καλαμαράκη και εσύ Αμαλία, τα βιβλία που είχαμε στο Δημοτικό έχουν καμία σχέση με αυτά τα βιβλία που δίνουν σήμερα στα παιδιά για μόρφωση και γνώση? Υπάρχει μία διαφορά. Τα έχω δει και πρόσφατα. Καλημέρα και στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Ελπίζουμε, Μανώλη, εσείς εκεί να μην αντιμετωπίζετε τα προβλήματα με την κίνηση που έχουμε εμείς εδώ στην Αθήνα, γιατί πράγματι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Πάνος θέλει και Ερντογάν το σουρουκλεμέ. Πού τον θυμήθηκε τώρα πρωί-πρωί? Άστον να μην τον μελετάμε και πολύ. Θα μας δώσει δυστυχώς αφορμές στο επόμενο διάστημα. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, καθώς με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Να δώσω και λίγο παρασκήνιο γιατί λέω στην Αμαλία. Τώρα που επιστρέφουμε από τις διαφημίσεις, να διαβάσουμε λίγο και μηνύματα ακροατών. Ναι. Ναι, μου λέει διάβασε γιατί δεν έχω μαζί τα γυαλιά μου. Παιδιά, δεν βλέπει τη μύτη της.
9: Κοντά δεν βλέπω, έχω προσβιοποιία.
8: Ναι,
9: τι να κάνω.
8: Μακριά, τέλος
9: πάντων. Ναι, μακριά βλέπω.
8: Καλημέρα στον Διονύση. Πατίνια λέει και δεν φορούν κράνος και δεν προσέχουν και είναι έτοιμοι να σου επιτεθούν λεκτικά και σωματικά. Σεβασμός μηδέν σε κάθε επίπεδο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει για τα πατίνια. Και για τα προβλήματα που εντοπίζετε στους δρόμους, ο Γιώργος λέει στον Πειραιά: αν κατέβετε μια βόλτα Πασαλιμάνι, κόλαση από πατίνια και η αστυνομία πουθενά. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλημέρα, Σόφη μας. Μας είπατε, λέει, ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ναι. Προσωπικά όμως, λέει, βλέπω ότι οι δυσκολίες και τα δυσάρεστα έχουν ήδη ξεκινήσει. Τουλάχιστον να σε έχουμε υγεία. Αμήν. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στον Θάνο. Λέτε, λέει, για μαθητές, λέτε για τους καθηγητές, το 2026 ενώ έχει έρθει το AI. Ναι, αλλά είδες όμως τι γίνεται, έτσι και με το AI τα λέγαμε νωρίτερα, τις προειδοποιήσεις από τους επιστήμονες. Καλημέρα στο Γιάννη, μην αναχώνεσαι καθόλου για την ορθογραφία. Καταλαβαίνω ότι είναι φωνητικό το μήνυμα το οποίο στέλνεις. Ενώ η Κατερίνα συμπληρώνει, όταν ο καθηγητής είναι καλοπληρωμένος, έχει και τη διάθεση να το μεταδώσει.
9: Εντάξει, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ως έναν βαθμό έχει δίκιο, αλλά το εκπαιδευτικό δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Οπότε, εντάξει, πρέπει να μεταδίδεις τη γνώση με έναν τρόπο.
8: Καλημέρα και στο Χαράλαμπο για τις δυσκολίες που έρχονται το επόμενο διάστημα. Μια ψυχή που είναι να βγει, λέει, να βγει να τελειώνουμε. Είσαι και βιαστικός από ό,τι βλέπω. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Αύριο είναι μεγάλη μέρα. Αύριο είναι μεγάλη μέρα γιατί συμπληρώνονται 19 χρόνια από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM. Έχουμε γενέθλια λοιπόν εδώ στο Αλήθινο Ραδιόφωνο. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Το πρώτο ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεση, στο μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, μια τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Τρίτο δώρο, 5 δωρεοεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δωρεάν επιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δωρεάν επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσυρτο GR, λοιπόν, θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Τόρπι, εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Όσο περνάει η ώρα, έρχονται και περισσότερες πληροφορίες για την απολογία των δύο γιατρών, ναι, οι οποίοι προφυλακίστηκαν. Όπως σας είπαμε, η γιατρός κατηγόρησε το ΕΚΑΒ, προσπάθησε να επιρρύψει τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Ενώ ο γιατρός, από την άλλη, ο σύζυγός της, λέει: έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω. Προφυλακιστέοι, λοιπόν, κρίθηκαν και οι δύο και τώρα θα δούμε ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, σε πολύ λίγο εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου θα βρεθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ο Παύλος Μαρινάκης.
9: Στον καλεσμένο στον Νίκο Χατζηνικολάου θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και για το επίδομα ανεργίας που ακόμα διατηρείται, έχει σηκωθεί πολύ στόρυβος.
8: Και για τα μέτρα στήριξης.
9: Βέβαια, για την ενέργεια, για τα καύσιμα, λόγω αυτής της ενεργειακής καταιγίδας που πλήττει όλες τις αγορές. Θα δούμε λοιπόν τι θα πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
8: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σπουδαιότερη φωνή που ακούστηκε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη, η μεγαλύτερη ντίβα που γεννήθηκε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη και που ήταν Ελληνίδα. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή το 1977 η Μαρία Καλογεροπούλου. Η Μαρία Κάλλας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
7: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
6: Καταλάβατε? Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι?
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
19: Σκίζεις τα κύματα.
18: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
18: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
19: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
18: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
18: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
19: Για Μότο και Μαρίν.
18: Στο Μένεγα θα έρθεις.
20: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
21: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
22: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
20: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
22: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
20: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
23: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
18: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη ραδιοφωνική συνάντηση, εδώ από το ράδιο Σάμος, 102 FM. Ανοίγουμε τα μικρόφωνα. Ανεβάζουμε τη διάθεση. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με ενημέρωση επικοινωνία. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου, μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στο www.radiosamos.gr και φυσικά σας ακούμε και περιμένουμε τα τηλέφωνά σας στο 227-310-0570, 227-310-0571. Πάμε να δώσουμε κάποια στοιχεία, επειδή σήμερα βλέπω ότι ξανάρχεται το καραβάκι από την Κρήτη στη Σάμο και βρίσκεται αυτή τη στιγμή και μεταφέρω πάλι μετανάστες και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην, έξω από την Κρήτη. Δίνω ορισμένα στοιχεία του Υπουργού Ναυτιλίας, του κυρίου Κικίλια, ο οποίος μας λέει, προφανώς θα απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, στη μείωση

έχει τον μεταναστευτικό ρόλο από την Τουρκία σε ανάγκη δημιουργίας προσωρινής κλειστής δομής στην Κρήτη, προσωρινή έτσι, και δίνει κάποια στοιχεία ο άνθρωπος και που αξίζει να δούμε γιατί τα στοιχεία αυτά δεν είναι και έτσι όπως τα λέει. Φέρνει ως παράδειγμα ότι υπάρχει μείωση 60% των ονορών από την Τουρκία. Αλλά δεν μας λέει τι γίνεται στην Κρήτη. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί υπάρχει το ζήτημα αυτό. Η Κρήτη σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού. Ακούστε πόσες αφίξεις έχουμε στην Κρήτη μέσα στο 2026. Βέβαια ο υπουργός Κικίλιας δεν τα βλέπει αυτά. Βλέπετε από την Τουρκία τι γίνεται. Το ότι έφτασαν στην Κρήτη 14.929 μέσα στο 2026 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου και έχουμε ακόμα. Σήμερα έχουμε καμιά σαρανταριά πάλι. Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ υπάρχει ζήτημα. Εδώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.000 άνθρωποι έχουν καταγραφεί να φτάνουν στην Κρήτη και στη Γάβδο από τις αρχές του 26 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι στο τέλος του πρώτου οι καταγεγραμμένες αφίξεις ανερχόταν σε 8.500 του πρώτου εξαμήνου. Δηλαδή μέσα στους επόμενους 2,5 περίπου μήνες προστέθηκαν ακόμα 6.377 αφίξεις. Τι είναι αυτά που λες Υπουργέ για την Τουρκία? Δεν βλέπεις από πίσω, να μην πω τίποτα άλλο τώρα πρωί πρωί, ότι μπάζει χώρα από παντού? 6.377 αφίξεις από τον Ιούλιο ως τα μέσα Σεπτεμβρίου. 15.000 άνθρωποι και η εικόνα και οι αριθμοί αποτυπώνουν μια σημαντική μεταβολή στη γεωγραφία των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα. Η Κρήτη. Θα συνδεθούμε με την Κρήτη σε λίγο. Βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης μιας διαδρομής που παρουσιάζει συνεχή δραστηριότητα. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η σημερινή εικόνα αποτελεί μια προσωρινή έξαρση ή αν η διαδρομή Λιβύη-Κρήτη έχει πλέον παγιωθεί ως ένας από τους βασικούς δρόμους προς την Ελλάδα. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν εάν οι 15.000 αφίξεις αποτελούν το ανώτατο σημείο της φετινής πίεσης ή απλώς ένα ενδιάμεσο στόχο. Όπως είπα, θα συνδεθούμε με την δημοσιογράφο και του ραδιοφώνου και της εφημερίδας, την κυρία Αγγελική Δουλγεράκη, γιατί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που συνδέει τη Σάμμο με την Κρήτη σε πάρα πολλά θέματα. Ξεκινήσαμε με τα θέματα του σεισμού. Πρώτα έγινε στη Σάμμο, μετά έγινε στην Κρήτη. Αν δεν ήταν οι κριτικοί που να πίεζαν στο ώστε να διορθωθούν πολλά κακώς κείμενα στο μεταναστευτικό, εμείς θα περιμέναμε ακόμη να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Γνωρίζει η κυρία Αγγελική Δουλγεράκη όταν οι ροές αντίστροφα λειτουργούσαν από την Τουρκία στη Σάμμο και από εκεί σε κάθε δομή. Εδώ μπαίνουν ζητήματα. Μπείτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Η χώρα μας είναι ένα ξέφρενο αγαμπέλι και πραγματικά είναι εντυπωσιακό και τραγικό μαζί να διαβάζουμε καθημερινά ότι συνελήφθησαν, λέει, 30, 40,

0: 50. Δεν τρέπεστε εσείς της κυβέρνησης, γιατί το λιμενικό δεν μας στέκει τίποτα. Οι άνθρωποι εκτελούν εντολές. Συλλαμβάνουν. Και δεν υπάρχει φύλαξη. Είπα λοιπόν, επειδή ακούει και η Αγγελική, και για να την καλωσορίσω, Αγγελική, καλή σου μέρα και καλή άφηξη και σένα στην, μετά τις διακοπές, έτσι.
1: Καλημέρα Γιάννη, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, Αγγελική, έδωσα πριν από λίγο ορισμένα στοιχεία. 15.000 αφήξεις είχαμε στην Κρήτη, σηκώνει η Κρήτη το βάρος του μεταναστευτικού, οι 15.000 αφήξεις, για την ακρίβεια 14.929, είναι μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας, του κυρίου Κικίλια, που λέει, για να ρίξει στάχτη στα μάτια όλων, ξέρετε, λέει, το 60% των ροών από την Τουρκία έχει σταματήσει. Ναι, καλά τα λες. Αλλά εδώ έχει ανοίξει άλλη ιστορία από την πλευρά της Κρήτης. Αγγελική.
1: Κοίτα, τώρα μιλάω στον ελληνικό, αλλά φαντάζομαι όλοι το καταλαβαίνουν. Θα συμφωνήσω με εκείνο το αρχικό σχόλιο που πρόλαβα να ακούσω, ότι είμαστε σε μια τακτική του «μπείτε σκύρια λέστε και αλεστικά μη δώσετε», όπως σας σε άκουσα πριν από λίγο. 14.929 2026 από την αρχή του χρόνου μέχρι τις 14 του Σεπτέμβρη. Αυτό εννοείς, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πέρυσι, 2025, μόνο στην Κρήτη 21.000 στατιστικά. Είμαστε στο Σεπτέμβρη. Φαντάζομαι να καταλαβαίνεις μέχρι το τέλος του χρόνου ποια είναι η δυναμική η οποία συνεχώς αναπτύσσεται. Το 14.929 είναι κάτι που αλλάζει. Ας πούμε και σήμερα το πρωί είχαμε...
0: Άλλους 44 μου φαίνεται.
1: Άλλοι 36. 33 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Θα πω ότι καταλαβαίνω τους ανθρώπους οι οποίοι κινητοποιούνται, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά είναι μια μορφή πίεσης, αν θέλεις, προς αυτή την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της. Έχουν υποθεί πάρα πολλά, Γιάννη, μέχρι σήμερα. Ξέρετε, θα στείλουμε τη Frontex κάτω. Θα στείλουμε τα σκάφη του λιμενικού κάτω. Πηγαινοερχόμαστε συνεχώς κάτω στη Λιβύη, γιατί είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν στα παράλια της Λιβύης, όπως τουλάχιστον λένε οι ίδιοι. Οι μετανάστες, λαθρομετανάστες, πρόσφυγες, είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες των ανθρώπων που έρχονται. Σε αυτά τα βασικά σημεία, τα τέσσερα, στην Νότια Κρήτη, είναι κέντρο και πόρτα για την Ευρώπη Γάβδος, είναι οι καλοί λιμενές, νότια Ηρακλείου Ρεθύμνου, είναι η ψαρή φοράδα νότια του Ηρακλείου, όπως επίσης δηλαδή διαδρομές συνηθισμένες, όπως επίσης και η περιοχή Χρυσής Ιεράπετρας από τα ανατολικά του νησιού, από το Σουδάν, από το Μπαγκλαντές κλπ. Λες και έχουν πάρει γραμμή ότι έτσι θα έρχονται διαφορετικές εθνικότητες σε κάθε περιοχή της Κρήτης, σε μία από αυτές τις τέσσερις. Εγώ μέχρι σήμερα, κάνοντας το ρεπορτάζ, Γιάννη, και όλοι εσείς που ακούτε, με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, ακόμα και για τους κυβερνητικούς τους βουλευτές και για τρίτης τους βουλευτές, τους κυβερνητικούς, και για τους δικούς σας τους βουλευτές, αυτή την αλλαγή σε αυτές τις συμφωνίες που γίνονται μέχρι σήμερα, είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έχοντας και υφυπουργό, την κυρία Βολουδάκη από τα Χανιά, ως αναπληρώτρια υπουργός, υφυπουργός στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, να με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν την έχω δει. Οι αφήξεις είναι αθροές, κυρίως όταν οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Είναι ένα ανοιχτό, μεγάλο και δύσκολο πεδίο η Μεσόγειος, και το γνωρίζουμε όλοι μας, για το τι γίνεται. σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, με τα ρεύματα, με τις συνθήκες οι οποίες θα δημιουργούνται. Και βέβαια από την άλλη, με όλα αυτά τα οποία λένε οι ίδιοι μετανάστες, ότι εμείς περιμένουμε και είμαστε χιλιάδες που περιμένουμε, γιατί η Κρήτη είναι αυτή την ώρα η πύλη εισόδου. Δεν μπορεί να διαμορφωθεί άλλη πολιτική. Πού είναι αυτή η πολιτική που μέχρι σήμερα, και δεν το λέω με καταγγελτικό ύφος μόνο, το λέω με έντονο ύφος, Γιάννη, και ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο, μα πού είναι αυτή η πολιτική για την οποία μιλάμε και εμείς δεν βλέπουμε και οι μετανάστες είναι εδώ και έρχονται και μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει θάλασσα, που δεν ξέρουν τι θα πει κολύμπι, που δεν ξέρουν μπάνιο, που οτιδήποτε, εμπιστεύονται και μπαίνουν έναντι αδράς αμοιβής μέσα σε βάρκες και έρχονται στα νότια της παραλίας.
0: Αγγελική, έχω μία παρατήρηση. Ακούω με πολύ προσοχή όλα αυτά που λες. Δεν έχει καμία σχέση με τις αφήξεις που είχαμε εδώ στα νησιά του Αιγαίου, γιατί εδώ δεν μεσολαβούν χιλιάδες μίλια όπως από τα νότια της Κρήτης προς τη Λιβύη ή τις άλλες περιοχές. Εδώ είναι 1000 μέτρα οι κοντινότερες αποστάσεις, άντε 1,5 μίλια, 2 μίλια. Εδώ όμως δείχνει και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συστήματα τα οποία παρακολουθούν και τις τελευταίες κινήσεις της κάθε βάρκας στο Αιγαίο ή στο δικό σας πέλαγο εκεί το Κρητικό, που δείχνει ότι δεν υπάρχει πολιτική. Δηλαδή, τι μας λέει τώρα η κυβέρνηση? Ότι διασχίζουν χιλιάδες μίλια με κίνδυνο της ζωής τους αυτοί που δεν ξέρουν ούτε καν μπάνιο για να φτάσουν στην Κρήτη. Και μπαίνουν και για άλλα ζητήματα. Έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα, στο μεταφέρω πάλι αυτό, μετακινήσεις από την Κρήτη προς το Ανατολικό Αιγαίο και φαίνεται πλέον ότι αποκτά αυτό χαρακτηριστικά οργανωμένης πολιτικής. Δεν πρόκειται για μια...
1: Ιωάννη, μα αυτό φαίνεται το μεγάλο, είναι το μεγάλο ζήτημα και με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι. Αλλά δεν έχει παρατηρηθεί. Είναι μια πάγια τακτική που λέει να βλώνω ένα σκάφος, γιατί με τα σκάφη του λιμενικού ή τα σκάφη της Frontex δεν μπορούν να μεταφέρονται αυτοί οι άνθρωποι. Θα τους πάω σε δομές άσχετα με τη δυναμική, άσχετα με την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, για να μπορέσω να τους εγκλουβίσω. Και εσάς από εδώ, επειδή είναι πολύ μεγάλο το πεδίο της Κρήτης και είναι εντονότατες οι αντιδράσεις, εδώ τα πράγματα έχουν αγριέψει και έχουν αγριέψει με τους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά αντιδρούν όχι για κανένα άλλο λόγο, όχι γιατί είναι ρατσιστές οι άνθρωποι αυτοί, όπως και επίσης ρατσιστές δεν ήσασταν εσείς εκεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στον Βόρειο Αιγαίο κλπ. Όλο το προηγούμενο διάστημα με αυτά τα οποία ζούσατε. Αλλά είναι για να καταλάβει αυτή η πολιτεία ότι πρέπει να βρει αυτή, γιατί αυτή έχει την ευθύνη, την πολιτική την οποία απαιτείται και να χαράξει αυτή την πολιτική για να λύσει το μεταναστευτικό. Θα τους πάρει λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς οργανωμένα με τον αυλωμένο πλοίο και θα τους φέρει είτε σε εσάς είτε στη Μυτιλίνη.
0: Ερώτηση, αγγελική ερώτηση. Γιατί η καταγραφή που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν γίνεται στην Κρήτη, όπου πραγματοποιείται και η πρώτη άφεξη, ως ερώτημα?
1: Είναι ένα ερώτημα που στο έχω απαντήσει ήδη 2 φορές. Ναι. Η πίεση των ανθρώπων ουσιαστικά αποσκοπεί εκεί. Βρείτε τον τρόπο, αφήστε τις προσωρινές δομές, διότι ουδέν μονιμότερων του προχείρου. Βλέπετε τι γίνεται στη Σάμο, βλέπετε τι γίνεται στη Μυτιλίνη, βλέπετε στη Λέσβο, βλέπετε τι γίνεται στα υπόλοιπα νησιά που υπάρχουν δομές. Το ουδέν προσωρινότερο του προχείρου είναι μονιμότερο του προχείρου, συγγνώμη. Mm-hmm. Αλλά αυτή η πολιτική είναι που πειράζει πολύ περισσότερο. Μα δεν μπορεί να έρθει ο άλλος και να σου λέει ότι θα πάω σε κάποιες αποθήκες οι οποίες χρειάζονται αυτή την ώρα και χρήματα να φτιαχτούν. Να
0: λοιπόν,
1: κάνω...
0: Αγγελική, θέλω να μου πεις, εάν είσαι ενημερωμένη, φτάνει ο μετανάστης στην Κρήτη. Τι γίνεται εκεί, καταγράφεται ή δεν καταγράφεται?
1: Θα γίνει η πρώτη καταγραφή με το ποιοι υπάρχουν και ποιοι δεν υπάρχουν, ναι. Έτσι όπως γίνεται από το λιμενικό σώμα. Mm-hmm. Σε αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν μέρα νύχτα, έχεις απόλυτο δίκιο πάνω σε αυτό. Και στη συνέχεια μετά από αυτή την καταγραφή πηγαίνουν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας, όπως είναι το ψυγείο εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο ωστόσο δεν έχει τη χωρητικότητα που πρέπει, και στη συνέχεια στηβάζονται επίσης στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς η δυναμική, ας πούμε, μπορεί να είναι των 100 ανθρώπων, σου λέω ένα παράδειγμα. Στο ψυγείο του Ηρακλείου είναι πολύ στενότερα τα πράγματα, και όταν υπάρχουν και λόγοι δημόσιας υγείας, δηλαδή δεν είναι μια υποδομή που μπορεί να έχει τις τουαλέτες, δεν είναι μια υποδομή όπου μπορεί ο άλλος να κάνει ένα ντους μετά από τόσες μέρες στη θάλασσα, υπάρχουν προβλήματα υγείας για τους ίδιους. Πολλοί άνθρωποι έχει χρειαστεί να μεταφερθούν στα νοσοκομεία για να πάρουν τις πρώτες βοήθειες. Δεν είναι μόνο άνδρες, είναι επίσης και γυναίκες, όπως είναι και ανήλικοι. Από τη στιγμή λοιπόν μετά που θα γίνει η ταυτοποίηση και αφού ξεκαθαρίσει ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος είναι αρθρομετανάστης, ποιος είναι μετανάστης, τι, πώς, γιατί, αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγουν. Πού θα μπουν οι 100 άνθρωποι όταν οι ανάγκες σε καθημερινή βάση είναι για να φιλοξενήσουν 300, 400, 500. Είναι αθρώες οι μεταναστευτικές ρέντες.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται μια καταγραφή από το λιμενικό, όμως η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει την μεταφορά των μεταναστών στη Σάμο και στη Λέσβο επικαλείται την επιχειρησιακή δυνατότητα των υφιστάμενων δομών και την ανάγκη αποσυφόρησης της Κρήτης. Εδώ πρόκειται για μια κατανοητή διοικητική εξήγηση, ωστόσο η επιλογή της Σάμου και της Λέσβου ως ενδιάμεσου σταθμού σημαίνει ότι το νησί αναλαμβάνει ένα πρόσθετο βάρος που δεν δημιουργήθηκε από τη δική του μεταναστευτική πίεση. Η Σάμος καλείται να δεχθεί ανθρώπους που δεν έφτασαν στις ακτές της, να τους υποδεχτεί στη δομή, να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και στη συνέχεια να τους προωθήσει στην ενδοχώρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό συνεπάγεται κινητοποίηση κρατικών υπηρεσιών, προσωπικού, υγειονομικών, μηχανισμών μεταφοράς μέσων και υποδομών και κυρίως δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα για μια κοινωνία που έχει ήδη βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης, η οποία είναι αρνητική.
1: Βέβαια. Γιατί, Γιάννη, το κόστος,
0: τι είναι το κόστος
1: να παίρνεις από το νησί νότια της χώρας στην Κρήτη, να πηγαίνεις στους μετανάστες προσωρινά στο Ανατολικό Αιγαίο, στη Σάμο, ή να τους ανεβάζεις παραπάνω στη Λέσβο και μετά να τους ανακατεβάζεις σε δομές και να τους πηγαίνεις σε δομές. Όλο αυτό το κόστος αυτής της περίφημης ανεκολουρίδας που κάνουν γύρω-γύρω, ποιος το πληρώνει? Το Υπουργείο Μετανάστευσης το επιβαρύνεται? Τα κάψιμα που χρειάζονται αυτοί τα επιβαρύνονται? Το προσωπικό το οποίο συνοδεύει το λιμενικό, το οποίο αποδυναμώνεται το λιμενικό με τις λίγες θέσεις, γιατί είπε ο κύριος Κικίες για συν 420, καλά, κάτσε να το δούμε. Γιατί ο Νάχας και ο Φάχας, όπως
0: είναι
1: η γιαγιά μου, είναι αδέλφια. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό που κάνουν. Γιατί δεν τους πάνε κατευθείαν σε δομές στην υπηρετική Ελλάδα να ξεκαθαρίσουν και να δούνε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να μείνουν, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να προωθηθούν, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι, μία και καλή, θα πρέπει να φύγουν και να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Γιατί, βρε Γιάννη, δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει αυτή η ροή από τα παράλια της Λιβύης? Γιατί μέσα σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο, θαλάσσιο τοπίο που λένε οι λιμενικοί, έχει μαλλιάσει τη γλώσσα τους των λιμενικών, το θαλάσσιο πεδίο στη Μεσόγειο, Νότια Κρήτη, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Για ποιο λόγο δεν ανακόπτουν από τα παράλια της Λιβύης, όπως λέγανε και όπως έλεγαν οι διπλές συμφωνίες, αμέσως τις Λέμβους και τα καΐκια τα οποία ανεβαίνουν προς την Κρήτη πριν περάσουν και έρθουν στο νοτιοκρητικό? Γιατί? Γιατί? Εγώ ρωτάω μόνο γιατί, να μου απαντήσουν.
0: Πάντως σωστός είναι ο εντοπισμός από τη δική σου στην πλευρά στο ερώτημα, γιατί εάν ο τελικός προορισμός είναι η ενδοχώρα, γιατί δεν ακολουθείται απευθείας η διαδρομή Κρήτη ενδοχώρα και γιατί χρειάζεται η Σάμος να λειτουργήσει ως ένας ενδιάμεσος σταθμός καταγραφής με όλα τα συνεπακόλουθα λιμενικό, μεταφορές, εδώ στη Σάμο λεωφορεία χρησιμοποιούνται για να μεταφερθούν οι μετανάστες, το πληρώνει καράβι το κράτος για να τους μεταφέρει στη Σάμο. Και τελικά, όπως βλέπουμε, δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ της Σάμου που λέει stop αυτή η ιστορία, αλλά ούτε και η πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου μόλις υπογράφτηκε στις 27 Αυγούστου, την επομένη είχαμε πάλι αφήξεις μεταναστών από την Κρήτη, όπως έχουμε και σήμερα.
1: Χρυσάφια, απλό, χρυσάφια, μια πολιτική αδιέξοδη, όταν υπάρχουν οι συγκεκριμένες οι προτάσεις και από τους λιμινικούς και από τους φορείς και από τους λοιπούς και από την αυτοδιοίκηση για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Τόσες συσκέψεις έχουν γίνει στην Αθήνα πρόσφατα. Τις προηγούμενες μέρες έγινε και σύσκεψη στην Αθήνα. Αλλά το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι για αυτούς να λυθεί το πρόβλημα. Είναι πώς θα φτιάξουμε μια ακόμα δομή για να πούμε ότι εκεί θα γίνεται μια ταυτοποίηση, να δώσουμε 5 ευρώ παραπάνω όταν έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε εκείνη την πολιτική και να σταματήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Να με συγχωρεί η χάρη των κυβερνητικών βουλευτών, τόσο από την Κρήτη, τόσο από το Ηράκλειο, όσο επίσης και από τη Σάμο, όσο και κεντρικά από την Αθήνα και από το Υπουργείο, γιατί ακούγεσαι παντού, Γιάννη, αλλά η αλήθεια είναι μία. Έχουν πατώσει αυτή την ώρα με την πολιτική την οποία ακολουθούν. Έχουν προκαλέσει ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο και καλούν τις τοπικές κοινωνίες να λύσουν αυτό το αδιέξοδο. Συγγνώμη, αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη λογική.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται με όρους αντιπαράθεσης Κρήτης εναντίον Σάμου ή Κρήτης εναντίον Λέσβου. Το πραγματικό ζητούμενο είναι η ισόρροπη κατανομή της ευθύνης σε εθνικό επίπεδο, και αν η Κρήτη δέχεται τις αφήξεις, πρέπει να υπάρχει σχέδιο για την άμεση και αποτελεσματική διαχείρισή τους. Θέτω ένα τελευταίο ερώτημα, Αγγελική. Έρχονται στη Σάμο και γίνεται καταγραφή. Στη συνέχεια, με τον Α ή Β τρόπο, αυτοί που έρχονται από την Κρήτη στη Σάμο και γίνονται καταγραφή, πηγαίνουν στην Ευρώπη και εκεί συλλαμβάνονται. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, σε ποιο σημείο θα μεταφερθούν, στη Σάμο που γίνει η καταγραφή με τα βιομετρικά δεδομένα ή στην Κρήτη?
1: Να σου απαντήσω και συγγνώμη που γελώ, ότι μάλλον ρητορικό είναι το ερώτημα. Ο κύριος Πλεύρης που είναι, η κυρία Βολουδάκη που είναι, οι υπόλοιποι που είναι?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το παρακολουθούμε το θέμα. Το ότι επειδή συμβαίνει στην Κρήτη δεν σημαίνει ότι η Σάμος δεν συμπαραστέκεται στην Κρήτη. Συμπαραστέκεται και πολύ καλά, μάλιστα, γιατί γνωρίζουμε τι τραβάτε εσείς, όπως το τραβήξαμε και εμείς πριν μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς. Η Κρήτη δεν συμπαραστέκεται στη Σάμο ή στη Λέσβο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Το ζητούμενο είναι αυτή η άσκηση πίεσης, όπως γίνεται από εδώ, να γίνεται και από εσάς. Από ό,τι βλέπω, γίνεται και από εσάς και από ό,τι διαβάζω επισταμένως, έτσι ώστε να καταλάβουν ότι αυτό το αδιέξοδο κάποια στιγμή θα πρέπει να το τελειώσουν. Να το τελειώσουν. Είναι οι ίδιοι που έχουν δημιουργήσει αυτό το αδιέξοδο στην πολιτική. Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Τώρα,
1: δεν ξέρω.
0: Εγώ έχω μια απάντηση και το κλείνω με το θέμα. Όλα ξεκινάνε από τη συμφωνία του Μαρακές. Εκεί είναι η μήτρα της απόφασης της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που παραβρέθηκε ο ίδιος ο Τσίπρας και υπέγραψε, αλλά παραβρέθηκε και εκ μέρους της αντιπολίτευσης ο κύριος Βαρβιτσιώτης και υπέγραψε. Κλείνω εδώ. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Αγγελική. Χαιρετισμούς σε όλους.
1: Χαιρετισμούς και από μένα σε όλους σας. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά είναι. Και εμείς καθόμαστε τώρα εδώ και λέμε το ένα, λέμε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Οι δημοτικοί σύμβουλοι πήγαν, λέει, στην Αθήνα. Και πήγε ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι και ψηλός, σήκωσε και το μεγάλο ανάστημα και τρόμαξε ο Πλεύρης. Στην ίδια σύσκεψη ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Στεφανάδης. Στην ίδια σύσκεψη ο δήμαρχος Δυτικής Σάμου, ο κύριος Παπαθεοφάνος. Στην ίδια σύσκεψη ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Στάτζος. Στην ίδια σύσκεψη και ο κύριος Χατζηχριστοδούλου. Αν εξαιρέσουμε τον κύριο Στάτζο, ο οποίος δεν νομίζω ότι έχει αυτό το διάστημα και αρμοδιότητα να πει ή να κάνει κάτι, μπαίνει ένα ζήτημα. Εσείς που πήγατε και συναντήσετε τον Πλεύρη, ξέρω και τον βουλευτή. Είναι κυβερνητικός. Εσείς οι υπόλοιποι που εκπροσωπείτε τους Σαμιώτες. Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου. Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου.

0: Παρά κύριε Παπαγεωργίου, συγκαλείς μία συνέντευξη και καλείς τους πάντες και τα πάντα. Και εκεί μπαίνουν και ερωτήσεις. Αλλά δεν σε βουλεύει να τα λες αυτά και απευθύνεσαι στους δικούς σου ανθρώπους και τους λες διάφορες αρλούμπες. Και έχεις και ένα μπούι και ένα μυαλό, μα καλό. Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση. Σήμερα κύριε Παπαγεωργίου, αλήθεια, τι θα κάνετε, θα φάτε τη γιορτή ή θα πείτε κανένα ούζο που ξανάρχεται το καραβάκι στο Μαλαγάρα απέναντι. Και άμα δεν το ξέρετε, ήδη έχει ξεκινήσει από νωρίς το Express Jet και έχει ανοιχθεί έξω από την Κρήτη και το περιμένουν στη ΣΑΜ. Τι θα κάνετε σήμερα πάλι ή και τι θα κάνετε αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, γιατί αυτό έχει συμβεί. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως το Σάββατο ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες, από το δείχτη μας στο πιάτο σας και με ζευγάκια εποχής σκέπτει γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα

0: Φρέσκα μας κρεατικά.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, πάμε να δούμε τώρα σε μία ανάρτηση που κάνει το Σάμος 24, που λέει ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση μεταφοράς αλλοδαπών από την Κρήτη προς τη Σάμο με το επιβατικό Express Jet, το οποίο αναμένεται να καταπλέψει αργά το μεσημέρι στο λιμάνι του Μαλαγαρίου, όσο πιο αργά μπορείτε, ώστε να μπορούν και οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα θέλουν να αντιδράσουν μετά το φαγητό να βρεθούν εκεί να διαμαρτυρηθούν. Μπαίνω όμως στα σχόλια και που δείχνει το κάθε σχόλιο που γίνεται, δεν θα σας αναφέρω ονόματα, το πώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Λέει ένας, δεν μπορεί το πλοίο να πάει νότια στην Αφρική ανταυτού. Ένας άλλος λέει τα εξής. Οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνιμες. Όσο τους αποθηκεύουμε εδώ, εισαγωγή συναλλάγματος ανακεφαλή κάνουν τα αφεντικά. Μετά, με τα ίδια χρήματα που μας δίνουν, κάνουμε πρόωρες εξοφλήσεις του χρέους και βγαίνουμε στην τηλεόραση και μιλάμε στον ηλίθιο αγράμματο ελληνικό ναό για τον λάθο, για τον άθλο που πετύχαμε. Οι λαθροεισβολείς μένουν, αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο και ο Έλληνας δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε οικογένεια ούτε να κάνει παιδιά. Βγάλτε εσείς το συμπέρασμα μετά από μια 20ετία τι πληθυσμό σε αναλογία θα έχει η χώρα και πόσα τζαμιά θα υπάρχουν. Μετά από τη σκέψη πιάσε το κοντρόλ Έλληνα της TV και ξάπλωσε τον καναπέ. Λέει ένας άλλος φίλος. Αν είμαστε στην χώρα δεν θα τολμούσε κανείς να στείλει όχι μόνο βάρκα αλλά ούτε κουπί αλλά ποιοι κυβερνούν οι αντιναντιβιστές. Μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχουν σήμερα. Πάρτι θα κάνει ο Χαφτάρ με τις ευλογίες του Ερντογάν. Και φυσικά 80 με 90% αυτών θα καταλήξει στο κέντρο της Αθήνας. Όταν θα πάρουν εντολή να ξεσηκωθούν, η Αθήνα θα ζήσει εποχή Ρώμης επί Νέρωνα. Ένας άλλος λέει, στην πατρίδα τους να τους πάτε. Δεν θέλουμε τέτοιες λαθρομετανάστες. Μια φίλη λέει, έπεσε πολύ χρήμα. Οι τοπικοί άρχοντες εννοεί έχουν μπουκώσει την αχλάδα και δεν μιλάει κανείς. Γαργάρα οι παλικαρισμοί. Μια άλλη κυρία λέει πόσους ακόμη θα πάνε εκεί. Σε λίγο θα γίνουν περισσότερο από τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Υπάρχει και μια άλλη κυρία, Άισιχτήρ, για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι τη Σάμο την καταζήσατε χωματερή. Μία επισημαίνει ότι προς τυχείο δεν πάει τίποτα. Ναι, δεν πάει τίποτα, ούτε τυχείο ούτε ρόδο, γιατί δεν υπάρχουν δομές εκεί. Όταν σας τα λέγανε πριν από χρόνια, γελούσατε. Όταν ο Γιάννης Ζοβέτας παραιτήθηκε για αυτό το λόγο, γελούσατε. Και τι δεν είπατε για το Βέτα. Να. Δεν περάσανε λίγα χρόνια από την παρέτησή του και ο άνθρωπος αυτός δικαιώνεται. Γιατί δηλαδή ένας βάτες έβλεπε τόσο μπροστά που δεν βλέπετε εσείς? Μία τρίτη λέει, αυτοί που μεταφέρονται από Κρήτη δεν φεύγουν μετά. Αν δεν κάνω λάθος, τις προηγούμενες φορές αυτό δεν έγινε. Παρακαλώ απαντήστε μου στην ερώτηση αφού είστε επίσημη σελίδα. Αναφέρεται στην σελίδα Σάμος 24. Τι παραπονιέστε, λέει ένας άλλος, καθίστε και κοιτάτε που θα δένει στο λιμάνι. Μία άλλη κυρία λέει, στο Καρλόβεση τουλάχιστον κατάφεραν και έφτιαξαν ένα πανεπιστήμιο. Άλλη ιστορία. Οι κριτικοί ξυπνούν, ενώ οι Σαμιώτες ροχαλίζουν. Και ένας τρίτος καταλήγει και λέει, ξαναψηφίστε Μητσοτάκη Δαγκωτό. Είδατε εσείς να γίνεται κανένα σχόλιο θετικό για αυτή την ιστορία? Κανένα. Όλοι γνωρίζουμε ότι αρκετοί από τους θεσμικούς παράγοντες της ΣΑΜΟ είναι οι πρώτοι οι οποίοι έχουν ωφεληθεί οικονομικά για τη δική τους την τσέπη, όχι για το Δήμο, όχι για τι άλλο μέρος, για τη δική τους την τσέπη, από όλα αυτά που γίνεται στην ΣΑΜΟ. Οι πρώτοι που ωφελούνται είναι αυτοί. Και αυτοί λοιπόν που ωφελούνται, που θα έπρεπε λόγω της θέσης που έχουν, όχι λόγω της μεγάλης τσέπης που έχουν, να αντιδράσουν και να πούν όχι μέχρι εδώ, δεν κάνει κανείς τίποτα. Δεν πάνε να βγάζουν αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια. Ο Πλεύρης τους έχει γραμμένος. Εσείς οι δημοτικοί σύμβουλοι, πώς αισθάνετε που σας γράφει τα παλαιά των υποδημάτων ο Πλεύρης? Σας γράφει κυριολεκτικά. Δεν το βλέπετε? Εδώ. Αυτά που συμβαίνουν στη ΣΑΜΟ είναι γνωστά. Πριν από αρκετά χρόνια είχε γίνει μία πανσαμιακή συγκέντρωση στο Ξενία. Τα 24 σύλλογοι, 25 που κατέβηκαν, ήξεραν τι έλεγαν. Από εκεί και πέρα γίνανε τούμπα όλα. Πιέστηκε και η προηγούμενη δημοτική αρχή με 8-10 χιλιάδες μέσα στην πόλη της ΣΑΜΟ και άρχισε μετά να ψάχνουν να βρουν για τον εκτός ιστού. Είχαμε μάθει αυτή τη φράση. Είναι, λέει, εκτός αστικού ιστού. Ποιο? Η Ζερβού, που είναι 5 χιλιόμετρα. Εκτός ιστού. Ρε παιδιά, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αυτά όλα που γίνονται και καταγράφονται σήμερα στη ΣΑΜΟ ήταν γνωστά ότι θα γίνουν. Όταν λοιπόν όλοι οι Σαμιώτες είδαν την μεγάλη δομή που κατασκευάστηκε, όλοι ξέρανε τι θα συμβούν. Πάμε σε έναν άνθρωπο τώρα που διετέλεσε στο επίμαχο σημείο, πολύ δύσκολο σημείο αυτό για τη ΣΑΜΟ, δήμαρχος της Αμίων, και αναφέρομαι στον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο. Κύριε Αγγελόπουλο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σας, κύριε Νέγρη. Καλή ακρόαση και χαίρομαι που τα λέμε.
6: Να είστε καλά, κύριε Αγγελόπουλο, και εγώ χαίρομαι. Λοιπόν, αναφέρομαι και στη σημερινή άφηξη το μεσημεράκι, αργά το μεσημέρι, του καραβιού που μεταφέρει μετανάστες από την Κρήτη στη ΣΑΜΟ. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι εδώ γίνεται καλύτερη καταγραφή. Αναφέρομαι στις δυσκολίες της εποχής της δικής σας. Θυμάμαι και τις αντιδράσεις σας. Και κάνω και ένα ερώτημα και το απευθύνω σε έναν έγκριτο δικηγόρο. Επειδή πριν από λίγο μιλούσαμε και με την κυρία Δουλγεράκη στην Κρήτη. Στην Κρήτη, λέει, καταγράφονται. Και μετά έρχονται στη ΣΑΜΟ για να ξανακαταγραφούν τα βιομετρικά στοιχεία και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση εκείνη που αύριο μεθαύριο παίρνουν το δρόμο οι περισσότεροι από αυτούς και πάνε στην Ευρώπη. Και εκεί, σε έναν δεδομένο έλεγχο, τους λένε εσείς θα πάτε στην πρώτη χώρα εισόδου. Ποια είναι η πρώτη χώρα εισόδου? Η Κρήτη ή η Σάμος που έχουν καταγραφεί, κυρία Δήμαρχε?
0: Λοιπόν, καταρχάς το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ κρίσιμο και ενδιαφέρον, όπως αυτονόητο θεωρείτε. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Όταν τον Ιανουάριο του 2016, 8 Ιανουαρίου, ήρθε η απόφαση χωρίς καμία διαβούλευση με τον ενιαίο Δημοσάμου δημιουργία του ποτ-ποτ πάνω το κεφάλι μας, να το πω απλά και λαϊκά, θυμάστε ότι επειδή ακριβώς αυτό ήταν περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο χώρος, όπως και παραμένει, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας του ΤΕΑ δηλαδή, παρόλη την προσφυγή που κάναμε εναντίον με τα ασφαλιστικά μέτρα, υπερίσχυσε το ανακαστικό δίκαιο που διέπει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εγκαταστάθηκε εκεί. Καταφέραμε και πήραμε τότε επιστολή υποστήριξης αλλαγής του τόπου, του χώρου, προσωρινού πάντοτε, ούτως ώστε να μην είναι στο γυναικές η εγκατάσταση ως μόνιμη εγκατάσταση πάνω από την πρωτεύουσα. Το λέω αυτό γιατί η απόφαση, κύριε Νέγρη, του Συμβουλίου Υπουργών της Ένωσης Σεπτέμβριο του 2015 ήταν σαφής. Δημιουργούνται προσωρινοί χώροι υποδοχής στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία με τη λογική των χιλιάδων αφίξεων, τότε θυμάστε το τρομερό μεταναστευτικό ρεύμα και προσφυγικό ζήτημα σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πλαίσιο. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η υπερδομή στους Μυτιλινούς, ήταν αυτονόητο ότι όσο πιο καλά οργανωμένος είσαι, τόσο πιο πολλά αιτήματα θα δέχεσαι. Και επίσης η διεκπαιρέωση των αιτημάτων αυτών μπορεί να γίνει, όπως σωστά είπατε, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, διότι οι υπηρεσίες λειτουργούν και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι υπάρχουν αναχωρήσεις παραπάνω από τις αφίξεις. Εγώ δεν γνωρίζω τα ακριβή νούμερα, όμως στο τελικό σας ερώτημα, και θυμάστε μάλιστα ότι είχαμε κάνει τεράστια μάχη με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσωρινότητα, για το μέχρι 1500 άτομα, για το δημιουργία ενός μικρού κέντρου υγείας πρώτης υποδοχής για να μην έχουμε άλλα θέματα δημόσιας υγείας, πώς περισσώσαμε το λεγόμενο hot pot της Σάμου από την πυρκαγιά όταν είχαν καεί και της Μυτιλίνης και της Χίου και της Λέρου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα γνωρίζετε.
6: 10-11 φορές είχαν μπει μέσα σε ένα καλοκαίρι φωτιές.
0: Και θυμάστε ότι ο χώρος είχε 800 θέσεις και είχαν στη Βαγμένη όταν έφυγε από Δήμαρχο 9.000 άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, βήματα έχουν γίνει ως προς αυτό. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι στο κύριο ερώτημά σας. Η καταγραφή γίνεται όπου υπάρχουν υπηρεσίες. Άρα γίνεται και στην Κρήτη. Σωστά. Τα βιομετρικά στοιχεία παραμένουν τα ίδια, προφανώς δεν αλλάζουν. Το να γίνεται επαλήθευση Σάμου από εσύ που έρχονται στη Σάμου δεν κάνει κακό. Όσον αφορά τον τόπο υποδοχής, δηλαδή αν οι γερμανικές, οι σουηδικές, οι οποιασδήποτε αρχές βγάλουν απόφαση και πούν εσείς επιστρέφετε στη χώρα πρώτης εισόδου, η χώρα πρώτης εισόδου θεωρείται η Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση θα προσδιορίσει εάν αυτό είναι η Κρήτη ή η Σάμος. Κατά τη γνώμη μου είναι η Κρήτη.
6: Η λογική είναι, αυτό λέει.
0: Η λογική αυτό λέει και η λογική πρέπει να τηρείται σε αυτά. Τώρα, είναι γεγονός επίσης ότι επειδή στη Θήλο δεν υπάρχει κέντρο υποδοχής, άρα δεν διανέμεται σωστά ο αριθμός των μεταναστών προσφύγων που έρχονται από την Κρήτη. Οι αποφάσεις για την Κρήτη είναι προφανής ότι πρέπει να υπάρχει εκτόνωση και προσυμφόρηση, άρα στέλνονται με τις ειδικές διαδικασίες που υπάρχουν σε άλλα hot spot από τα υπάρχοντα. Οπότε λοιπόν αυτό θα είναι μια λειτουργία των κανόνων υπόδοχης με επίκεντρο δυστυχώς το νησί μας.
6: Κύριε Αγγελόπουλο,
0: θα σας πω επίσης, κύριε Νέγκη, και τελειώνω με αυτό, ότι όλα τα λεγόμενα αντισταθμιστικά ωφέλη εντός εισαγωγικών που υπάρχουν, δηλαδή χρήματα, επιχορηγήσεις για έργα, όλα αυτά κατά τη γνώμη μου έπρεπε να γίνονται με μια συγκροτημένη διαβούλευση με τις αρχές και να γίνονται μόνο αυτά που χρειάζονται. Να μην είναι δηλαδή μόνο προκαλύψεις έργων για να υπάρχουν, να πούμε ότι πήραμε 400-500 εκατομμύριο. Θέλει δηλαδή ένα συνεκτικό σχέδιο, πάντοτε βασισμένο, ότι η δομή δεν θα είναι υποφορτωμένη και επειδή έχασε το προσωρινό της χαρακτήρα και είναι πλέον μόνιμη, θέλει μια διαχείριση στην οποία δεν θα υφίσταται υποκρισία. Το λέω και τελειώνω εδώ.
6: Λοιπόν, συνομιλούσα με την δημοσιογράφο από την Κρήτη, την κυρία Δουλγεράκη. Για το 2025 καταγράφτηκαν, κύριε Δήμαρχε, 21.000 αφήσεις και για το 2026 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου έχουμε 14.929, 15.000 περίπου αφήξεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, σίγουρα μέχρι το τέλος του έτους θα ξεπεραστεί και ο αρχικός του 2025, το αρχικό όριο που ήταν 21.000, και δεν υπάρχει φύλαξη, κύριε Αγγελόπουλε. Αυτοί οι τύποι, και δεν μπορούμε να πούμε κάτι για την Σάμο, για τη Χίο, για τη Μυτιλήνη, γιατί οι ακτές, ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι 1.500, 2 μίλια. Εδώ διασχίζουν εκατοντάδες χιλιάδες μίλια από τη Λιβύη για να φτάσουν στην Κρήτη. Τι γίνεται στο ενδιάμεσο?
0: Η Κρήτη έχει στοχοποιηθεί καταρχάς και θεωρείται ως το πρόσφορο μέρος άφηξης. Προφανώς, επειδή και τα χρήματα είναι παραπάνω και οι διαδρομές διαφορετικές, δεν έχω ικανότητα να σας πω ποια είναι η διαδρομή, αλλά είναι προφανές ότι γίνεται. Από την άλλη πλευρά, η Κρήτη είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, με παραγωγικό πλούτο, με τουρισμό, άρα η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να είναι όλες στραγμένες η Κρήτη, ούτε η Κρήτη να έχει δομές πάνω από μία-δύο, και αυτό είδατε τι αντίδραση είχε και τι πολυκύμαντη προσπάθεια έγινε να δημιουργηθούν, να δημιουργηθεί και πώς επετεύχθηκε αυτό τελικά.
6: Δεν θέλουν οι κριτικοί τη δομή στη προσωρινή.
0: Καλά, εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει κανένα μέρος που να θέλει τη δομή, εδώ που τα λέμε, αλλά πάση περιπτώσει η Κρήτη πολλό μάλλον, που έχει και ιδιαίτερη πολιτική δύναμη και πάρα πολλούς εκπροσώπους κεντρικά σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν το θέμα της διαχείρισης τώρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει βεβαίως να μην υψώνονται επιχειρήματα τα οποία είναι για μας έολα. Η Σάμος δυστυχώς απέκτησε αυτή την υπερδομή, χάθηκε και ο προσωπικός χαρακτήρας και το όριο των 1.500 που ήταν ψηφισμένο από όλα τα επίπεδα της τότε διοίκησης και από εμάς και από την περιφέρεια και από όλους τους φορείς του τόπου. Άρα ζούμε τώρα με αυτό. Βλέπετε τι προοπτική έχει να εφαρμοστεί, να έχει εφαρμογή του κανόνα περί ασύλου, του κοινού κανόνα περί ασύλου, και πώς οι διάφορες χώρες αντιδρούν και λειτουργούν.
6: Κέντρονα μάλιστα.
0: Και πώς οι κυβερνήσεις έχουν εντάξει και πάλι μετά από κάποιο ικανό χρονικό διάστημα το προσφυγικό ζήτημα και το μεταναστευτικό πρόβλημα στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής τους ατζέντας.
6: Τώρα, κλείνοντας, κύριε Αγγελόπουλε, ναι, κλείνοντας, θα ζητήσω από εσάς ένα σχολιασμό. Υπάρχει μια τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε την 5η-27 Αυγούστου του 2026 και πήρε αριθμό απόφαση 74 του 2026. Και καταλήγει ως εξής αυτή η απόφαση, και θα ήθελα να, και ομόφωνο μάλιστα, επί 34 παρόντων με ψήφους 34 παρών. Λέει, το Περιφερειακό Συμβούλιο δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων αντίθετων προς τις θέσεις και τις αποφάσεις, θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και σε κάθε μορφή πρόσφερη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων των νησιών. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μιλάνι, να μπουν οι υπογραφές 27 Αυγούστου, και σε δύο μέρες είχαμε νέες αφήξεις, όπως έχουμε και νέα άφηξη πάλι σήμερα, που δείχνει, και θέλω ένα σχολιασμό για να κλείσω, ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει καν υπόψη ούτε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά ούτε και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου, που προχθές μάλιστα επισκέφτηκαν οι θεσμικοί παράγοντες με τον βουλευτή και τους δημάρχους το γραφείο του κ. Πλεύρη.
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά την ομόφωνη απόφαση Περιφέρειας Βορειο Αιγαίου με το νέο κώδικα, κύριε Νέγρη, αγαπητέ Γιάννη, αυτοδιοίκησης, οι αποφάσεις των περιφερειακών οργάνων, της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή, εφόσον είναι συγκροτημένες με τεκμήρια και επιχειρήματα, πρέπει να γίνονται δεκτές. Πρέπει δηλαδή να γίνονται σεβαστές υπό την έννοια της άμεσης πρόσκλησης για διαβούλευση σε οποιοδήποτε υπερμέτρο, δηλαδή κείμενο πάνω από τις αρμοδιότητες της περιφέρειας ή του Δήμου, μπορεί να πάρει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ένα. Αυτό λοιπόν προφανώς τώρα δεν τηρήθηκε, υπό την έννοια δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ή καμία διαβούλευση. Θα μπορούσε να πει κανείς, δεν ξέρω αν υπήρχε επικοινωνία κάποια στιγμή, δεν το ξέρω αυτό. Όμως εδώ έχουμε ένα πραγματικό θέμα, το οποίο θέμα αυτό εξελίσσεται. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της εξέλιξης πρέπει οι αποφάσεις του Πρωθυπουργικού Συμβουλίου να γίνουν σεβαστές και να υπάρχει μία τουλάχιστον σε πρώτη βαθμό συνεννόηση ως προς το χρόνο αναχώρησης άλλων μεταναστών και προσφύγων προς άλλες κατευθύνσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμεθα συνολικά για το πώς αυτό το πρόβλημα θα διοχετευτεί σε όλη την Ελλάδα και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Εδώ και πολλά χρόνια, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να διευθεί ένα πλαφόν, ουσιαστικό πλαφόν, και μια κατηγοροποίηση επαγγελμάτων στον νόμιμο αριθμό νομίμων μεταναστών προσφύγων που θα μπορούσε να δεχθεί η χώρα. Όσο δεν υπήρχε αυτό και δεν υπάρχει αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πάντα προβλήματα τέτοιου τύπου. Δηλαδή τι έγινε στη Θέουτα, τι έγινε στη Λαμπετούζα, mm-hmm. αποστραφήκαν οι τόποι και πώς θα έρθει από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση Ιταλίας, η κυρία Μελώνη συγκεκριμένα, που είχε σαφής τοποθετήσει το μεταναστευτικό ζήτημα, ζήτησε και 884.000 εργάτες και ειδικότητες από την άλλη πλευρά, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, ότι μεγάλες παραγωγικές χώρες έχουν και τέτοια θέματα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σχόλιο που έχω να κάνω. Πρέπει να είμαστε επί του προβλήματος όσον αφορά τις επισκέψεις που γίνονται στο Υπουργείο. Εάν δεν έχουν ανακοίνωση συγκεκριμένη, μόνο άλοθη δημιουργούν υπό την έννοια ότι φαίνεται σαν να αποδεχόμαστε τα πάντα. Δεν τα αποδέχονται οι δήμαρχοι τα πάντα, προφανώς, έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και η θεσμική επικοινωνία ενημέρωσης του τι ακριβώς έχει γίνει.
6: Μάλιστα. Κύριε Αγγελόπουλε, θα σας αποστείλω στο mail σας και την απόφαση του Περιφερειακού
0: Συμβουλίου. Δεν την έχω διαβάσει, για να είμαι ειλικρινής.
6: Ναι, και θα δείτε και αυτό που διάβασα και εγώ στο τέλος, θα το δείτε και εσείς. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
6: Καλή σας μέρα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελόπουλος. Το ερώτημα σε εσάς, στους δημάρχους που έχουν και την αρμοδιότητα και εκπροσωπούν, λένε ότι εκπροσωπούν και έτσι είναι, τους πολίτες. Τι κάνατε εκεί στο γραφείο του κυρίου Πλεύρη? Παίξατε τις κουμπάρες? Φάγατε, σας σερβίρισε σοκολατάκι και κονιάκ και φοντάν? Και γιατί δεν δίνετε μια συνέντευξη? Όχι στα δικά σας τα κανάλια, παντού σε όλους. Μπροστά όλοι σας εκεί. Ότι πήγαμε και είπαμε αυτά, γιατί κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Παπαθεοφάνος, αν θέλετε να λέτε ότι είστε και δημοκράτες, έπρεπε να είχατε εξηγήσει στον κόσμο, στους πολίτες, μέσα είτε από ανακοινώσεις σας, είτε από μια συνέντευξη, τι πήγατε και κάνατε εκεί επάνω. Τι κάνατε, τις κουμπάρες παίξατε? Δεν λέτε, δεν μιλάτε και νομίζετε ότι ο κόσμος ο υπόλοιπος, επειδή δεν μιλάτε, σας ακούει κιόλας, σας συμπαραστέκεται. Δεν σας συμπαραστέκεται κανείς. Καταλάβετε το καλά αυτό. Τώρα δεν θα ανοίξω κοιτάπια να σας πω τι έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου όταν ήταν πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Άστα τώρα αυτά. Άστα, κύριε Παπαγεωργίου. Λέμε τα τωρινά. Τι θα κάνετε σήμερα? Τίποτα δεν θα κάνετε. Θα πάρετε τα ουζάκια σας και θα παρακολουθείτε από ψηλά την άφηξη του Express Jet και πάλι στη Σάμο. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
13: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
20: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
21: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 730 61 230.
22: Ράδιο Σάμος
23: FM στους 102.
6: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Χθες ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος ο κύριος Κίρτσος έδωσε κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα που δείχνουν ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στον πάτο μαζί με τη Βουλγαρία. Θα τα ακούσετε από τον ίδιο. Θα ακούσουμε τι έχει να πει, αλλά σήμερα, τώρα πριν από λίγο, ο Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής, έστειλε ένα δελτίο τύπου και λέει ότι ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόταση 6 χωρών του Βορρά για περικοπές ύψους 400 δισεκατομμύρια ευρώ στον επικείμενο πολιετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε ότι αυτό θα είναι το πιο τραγικό γεγονός για την ευρωπαϊκή οικονομία και προειδοποίησε ότι μια τέτοια απόφαση θα οδηγούσε σε οικονομικό κατακαιρματισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ώρα που οι κοινωνίες ζητούν στήριξη. Υπογράμμισε ο Γιώργος Αυτιάς ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι μια Ευρώπη που θα στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν κέραια προβλήματα όπως η στεγαστική και η ενεργειακή κρίση και πάμε τώρα να τα συνδυάσουμε όλα αυτά που σας είπα και με αυτά που λέει ο πρώην Ευρωβουλευτής ο κύριος Γιώργος Κίρτσος.
1: Καλησπέρα κύριε Κίρτσο.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Αν δεν υπήρχε η δολοφονία του Γιώργου του Μασονάκη με ενδεχόμενο δόλο όπως αποδίδει το κατηγορητήριο η αρμόδια εισαγγελική αρχή θα μιλούσαμε για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που είπε ότι μετά από 2 μήνες πρέπει να κόβεται το επίδομα ανεργίας. Βεβαίως εκ των υστέρων είπε ότι δεν αποδίδει τις απόψεις της κυβέρνησης αλλά προσωπικές του απόψεις. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
2: Εντάξει, όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έτσι, κάνεις προσωπικές δηλώσεις, αυτός είναι ο κανόνας. Νομίζω ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να στείλει μηνύματα αυστηροποίησης του καθεστώτος των επιδομάτων ανεργίας. Αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Επομένως είναι ένα αρνητικό μήνυμα στην κοινωνία, διότι αυτή τη στιγμή και με βάση όσα συμβαίνουν στην οικονομία χρειάζεται στήριξη οικονομική και κοινωνική. Δηλαδή δεν χρειάζεται περισσότερη σκληρότητα και νομίζω ότι το μήνυμα από τη ΔΕΣ είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει χάσει την επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή μιλάει, λες και είμαστε πρωταθλητές στην οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τα στοιχεία όλα είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Να δώσω 1-2 παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή από τις 244 περιφέρειες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 11 είναι οι πιο φτωχές. Έχουν κατά κεφαλή ένα ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κάτω από το 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είναι δηλαδή κάτω από το μισό του μέσου όρου. Από αυτές τις 11, οι 5 είναι ελληνικές. Δηλαδή, οι 5 από τις 13 ελληνικές περιφέρειες είναι στις 11 φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 244 περιφερειών. Μάλιστα. Εκ των οποίων οι 4 είναι στο Βορρά, δηλαδή είναι η Ήπειρος, είναι η Δυτική Μακεδονία, είναι η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, είναι και το Βόρειο Αιγαίο. Η Δε Κεντρική Μακεδονία που έχει στη Θεσσαλονίκη είναι στο 55% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δηλαδή αν ο μέσος όρος είναι 100, είναι πάνω από το μισό, αλλά οριακά είναι στο 55. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το οποίο είναι εντελώς βαλκανικό, με βάση τη Eurostat του 2024, εμφανίστηκε ένας Μητσοτάκης τριαμβεύων ότι υπάρχει, λέει, περιφερειακή σύγκληση, υπάρχει σύγκληση με την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά την οικονομία μας, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτά, δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα. Εφαρμόζεται μια πολιτική η οποία έχει αρνητικά αποτελέσματα και αυτοί που την εφαρμόζουν θεωρούν ότι πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Κύριε Κίρτσο, πώς σας φάνηκε η επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο?
2: Νομίζω ότι ήταν επικοινωνιακή, με την έννοια ότι δέχεται μια μεγάλη πίεση έτσι από δεξιόστροφους και οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πατριωτικές ευαισθησίες. Έχει δικαιωθεί ο Σαμαράς στην κριτική του για τα εθνικά θέματα. Επομένως, πάντα βοηθάει μια τέτοιου είδους συμβολική επίσκεψη, η οποία όμως δεν καταργεί την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Το πρώτο είναι ότι έχουμε μια ανατροπή της στρατηγικής ισορροπίας υπέρ της Τουρκίας, γενικά γιατί η Τουρκία αναπτύσσεται και γενικά επειδή η Ελλάδα είναι σε φάση συρρήκνωσης. Θα σας πω ότι στην κρίση στα Ήμια πριν 30 χρόνια το ελληνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ήταν γύρω στο 60, πάνω από 60% του τουρκικού. Μπορεί να ήταν μεγαλύτερη χώρα η Τουρκία, πολύ μεγαλύτερη και από πληθυσμό και από έκθεση, αλλά εμείς ήμασταν εξαιρετικά αναπτυγμένοι συγκριτικά με την Τουρκία και αυτό μας βοηθούσε να κρατάμε μια ισορροπία στους εξοπλισμούς. Λοιπόν, τώρα η ελληνική οικονομία είναι κάτω από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, είναι κάτω από 20% του τουρκικού, δηλαδή το τουρκικό είναι υπερπενταπλάσιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουν μια άλλη δυναμική, οικονομική, δημογραφική, κοινωνική, που τις επιτρέπει να ακολουθούν και μια στρατηγική επέκτασης βάσει πολύ ακριβών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Έχουν μια πολεμική βιομηχανία πολύ προωθημένη. Συν ότι ο Μητσοτάκης έχει βγάλει ένα κόκκινο ευρωπαϊκό χαλί στον Ερντογάν, με αποτέλεσμα η συνεργασία ευρωπαϊκών χωρών στην πολεμική βιομηχανία με την Τουρκία να είναι σήμερα πιο αναπτυγμένη από ότι είναι με την Ελλάδα. Ιδιαίτερα η Ιταλία είναι το κακό παράδειγμα, κατά την άποψή μου. Ο γαμπρός του Ερντογάν που έχει την Baykar έχει αγοράσει μια μεγάλη ιταλική εταιρεία, την Piaggio Aerospace, η οποία πλέον είναι τουρκική, του γαμπρού δηλαδή.
1: Και η Λεονάρντο.
2: Ναι, και συνεργάζεται με τη Λεονάρντο, ο γίγαντας της πολεμικής βιομηχανίας της Ιταλίας, στην παραγωγή drones, επιθετικών drones και επιθετικών αεροσκαφών χωρίς πιλότο. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία πριν 5 χρόνια θα ήταν σε επίπεδο επιστημονικής φαντασίας. Συν ότι η Τουρκία καλύπτει 80% των ανακών της σε εξοπλισμούς από την πολεμική της βιομηχανία.
1: Ακριβώς.
2: Και εμείς έχουμε στόχο το 25%, δηλαδή προς το παρόν δεν έχουμε σχεδόν τίποτα. Και πραγματοποιούν 10 δισεκατομμύρια δολάρια εξαγωγές οπλικών συστημάτων, ενώ εμείς δεν έχουμε. Επομένως έχουμε μια δραματική αλλαγή του σκηνικού σε οικονομικό, κοινωνικό, δημογραφικό αλλά και διεθνοπολιτικό επίπεδο υπέρ της Τουρκίας. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής στρατηγικής, το οποίο και αυτό ο Πρωθυπουργός δεν νομίζω ότι το αγνοεί επίτηδες, όπως αγνοεί τα υπόλοιπα, τα οικονομικά και κοινωνικά που σας είπα.
1: Δεν μου λέτε πώς βλέπετε, ποια μπορείτε να προβλέψετε ότι θα είναι η δυνητική εκλογική δυναμική του κόμματος Σαμαρά, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι υπό εκόλαψη.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω ασφαλή πρόγνωση, γιατί αυτά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Μπορώ να σας πω πάντως ότι επειδή προέρχομαι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, με διέγραψε Μητσοτάκης το 22, μου έβαλε και ένα κοριό 3 μέρες μετά τη διαγραφή μου, κρίνοντας ότι είμαι επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Εν πάση περιπτώσει, το 22 και το 23 ο κόσμος με αντιμετώπιζε με κάποια καχυποψία, τι έπαθε αυτός και τα έβαλε με τον Μητσοτάκη και κάτι τέτοια. Λοιπόν, από το 24 διακρίνω στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας μια αλλαγή, δηλαδή μεγάλη απογοήτευση με τον Μητσοτάκη, και τώρα που περπατάω στον δρόμο και διάφοροι με σταματάνε, νεοδημοκράτες, βλέπω πολλούς νεοδημοκράτες να περιμένουν με προσμονή, θα έλεγα, το κόμμα Σαμαρά, διότι το θεωρούν ότι θα είναι καταλύτης πολιτικών αλλά και εσωκομματικών εξελίξεων. Επομένως αυτή είναι η σημασία του κόμματος Σαμαρά, που δεν μπορώ να μετρήσω από τώρα τις δυνάμεις του, δηλαδή αυτά τα κάνουν μόνο οι δημοσκόποι.
1: Σωστό.
2: οι οποίοι αλλάζουν
1: και όχι πάντα αντικειμενικά, όχι πάντα αντικειμενικά.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ακριβώς,
1: έχουν πειρασμούς, πολλούς πειρασμούς.
2: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει ο Σαμαράς έχει διπλή σημασία. Έχει τη σημασία ότι αλλάζει το σκηνικό, το συνολικό, και έχει σημασία ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό.
2: Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μείνει στο 25% με ένα κόμμα Σαμαρά, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα, αν θα περάσει η Νέα Δημοκρατία το 25% και θα πάρει τον πόνους, η Μητσοταϊκή Νέα Δημοκρατία, αν συμβεί αυτό προφανώς θα αποσταθεροποιηθεί αυτομάτως ο Μητσοτάκης στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και θα έχουμε μια διαφορετική Νέα Δημοκρατία σε ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Άρα είναι διπλή η σημασία του Σαμαρά, γι' αυτό άλλωστε τον έχει βάλει στο στόχαστρο το Μαξίμου και διαβάζω διάφορα διασκεδαστικά. Το τελευταίο ήταν στην Καθημερινή, νομίζω, ένα άρθρο, ο Σαμαράς, ο Χούθη Σαμαράς, Χούθη είναι αυτοί που θριαμβεύουν στην Ιεμένη, ότι είναι, ξέρω κι εγώ, ένα είδος Χούθη, δηλαδή ένα είδος τρομοκράτη ή τέλος πάντων αντάρτη. Εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαράς Σαμαράς αποκτά τεράστια πολιτική σημασία, διότι βλέπουμε ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ, έχουν μια δυναμική, αλλά δεν μπορούν μόνα τους να λύσουν το πρόβλημα, δηλαδή της ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού που χρειάζεται η χώρα.
1: Και της δημιουργίας δημιουργικών ανατροπών. Ανατροπών στους σημερινούς συσχετισμούς. Εκλογές πότε ως φρένεστε ότι θα έχουμε?
2: Νομίζω θα το πάει μέχρι το τέλος.
1: Μάιο δηλαδή.
2: Υποθέτω. Βέβαια μπορώ να σας πω ότι η οικονομία θα πάει πολύ χειρότερα, το οποίο είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση. Διότι ήδη είμαστε η φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία. Το 2025 δηλαδή μας έπιασε η Βουλγαρία, η οποία μέχρι τότε ήταν η μόνη τελευταία.
1: Έτσι.
2: Τώρα είμαστε αγκαλιά με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση. Και εμφανίζεται το Μητσοτάκη, σου λέει ότι κάνουμε οικονομικό πρωταθλητισμό. Οικονομικό πρωταθλητισμό κάνουν, ξέρω και εγώ, τα καρτέλ, τα οποία διάβαζα τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου. Έχουν οι 35 εισηγμένες εταιρείες, αύξησαν τα κέρδη τους, τα οποία ήταν σε επίπεδο ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αλλά το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν αύξηση κερδών 44%, 44% δηλαδή πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ, στα 6,7 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο. Επομένως υπάρχει ένας οικονομικός και κοινωνικός διχασμός, αυτή είναι η έννοια του μητσοτακισμού, και νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα αρχίζουμε και αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, τόσο καλύτερο για όλους.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πιστεύω με το γυαλί που φοράτε, γιατί κάτι μου θυμίζει, να μην μας καταγράφετε τη συνομιλία. Γιατί είναι απόρριτη. Είναι απόρριτη η συνομιλία μας.
2: Είναι απόρριτη, ναι.
1: Θέλω να μείνουμε μεταξύ μας, τα όσα είπαμε.
2: Ναι, αλλά τέλος πάντων, επειδή αναφερθήκατε στα γυαλιά, θυμήθηκα αυτό που τα φοράει και σήμερα είχε ένα φοβερό σκίτσο στην εφημερίδα των συντακτών που έλεγε. Σαν υπουργός υγείας υποτίθεται ότι προσοχή στους κομπογιανίτες στην ιατρική που προφανώς οδήγησαν στο τραγικό τέλος τον Μαζονάκη, υπάρχει λύση σε όλα αυτά, τα νανογυλαίκα τα οποία διαφημίζω εγώ, δηλαδή διαφημίζει ο Γεωργιάδης.
1: Μάλιστα. Κύριε Κίστη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια, για χαρά.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που είπε ο κύριος Κίρτσος σχετικά με το Σαμαρά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ηλεκτρονική σελίδα Backing News αναφέρεται για τον βουλευτή της ΣΑΜΟ, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, ότι βρίσκεται στον κύκλο των επαφών του Αντώνη Σαμαρά. Το άρθρο έχει γίνει πριν 3 μέρες. Μέχρι σήμερα διάψευση δεν είδαμε από κανέναν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει η ιστοσελίδα αυτή. Νέα στοιχεία για την οργανωτική κινητικότητα γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά περιλαμβάνει δημοσίευμα του backingnews.gr, το οποίο αναφέρεται στην προσπάθεια συγκρότησης κομματικού μηχανισμού και περιφερειακών πυρήνων εν ώψη του νέου πολιτικού εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παράλληλα με τα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, σχεδιάζονται οργανωτικές δομές στη Θεσσαλονίκη και στον πύργο Ηλίας, ενώ σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν ήδη αναπτυχθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μικρότεροι πυρήνες επικοινωνίας και οργάνωσης. Το Backing News, αναφερόμενο στον κύκλο προσώπων που φέρεται να βρίσκεται σε επαφή με τον Αντώνη Σαμαρά, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι τακτικές επαφές αποδίδονται μεταξύ άλλων στο Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος είναι βουλευτής της Λέσβου, στον Χρήστο Στεφανάδη, στον βουλευτή ΣΑΜΟ, δεν το λέει, το βουλευτή ΣΑΜΟ είναι δικό μου την πρόσθεση αυτή, και τον Γιώργο Καρασμάνη και τον Κώστα Καραγκούνη και τον Αντρέα Κατσαντώνη. Η συγκεκριμένη αναφορά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο κυβερνητικός γνωστός πολιτικός με το επώνυμο Στεφανάδης, που συνδέεται δημόσια και διαχρονικά με τον Αντώνη Σαμαρά, είναι ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, βουλευτής ΣΑΜΟ της Νέας Δημοκρατίας. δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία η ύπαρξη άλλου πολιτικού προσώπου με το όνομα Χρήστος Στεφανάδης που να εντάσσεται στο συγκεκριμένο πολιτικό κύκλο. Για το λόγο αυτό η αναφορά του Banking News φαίνεται να αφορά το Χριστόδουλο Στεφανάδη με το μικρό το όνομα να αποδίδεται διαφορετικό στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Η σχέση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Στεφανάδη δεν είναι καινούργια. Η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη μεγαλύτερη σημασία αν εξεταστεί η μακρά πολιτική σχέση των δύο αδρών. Ο κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης είχε ήδη από προηγούμενα χρόνια πολιτική παρουσία στον χώρο της Δημοκρατίας και είχε συνδεθεί δημόσια με τον Αντώνη Σαμαρά. Το 2014 είχε συμπεριληφθεί στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής της ΣΑΜΟ. Στις 5 Ιουλίου του 19, λίγες ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, ο Αντώνης Σαμαράς απίφθινε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα υπέρ της υποψηφιότητας του Χριστόδουλου Στεφανάδη στη ΣΑΜΟ. Το σχετικό δημοσίευμα του πρώτου θέματος καταγράφει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον υποψήφιο βουλευτή. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αναφορά του ιδίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος περιέγραψε τον Στεφανάδη ως άνθρωπο που έχει βρεθεί διακριτικά δίπλα του και τον είχε στηρίξει στα εύκολα και στα δύσκολα. Το ίδιο μήνυμα καταγράφεται και από το ΣΑΜΟΣ 24, το οποίο είχε καλύψει την προεκλογική εκδήλωση του Στεφανάδη στη ΣΑΜΟ. Το 2019 ο κύριος Στεφανάδης εξελέγει βουλευτής. Στις 18 Ιουνίου η ανακοίνωση για τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας της ΣΑΜΟ ανέφερε ότι οι υποψηφιότητες είχαν αποφασιστεί από τον τότε πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη, και μεταξύ των υποψηφίων ήταν ο Χριστόδουλος Στεφανάδης. Στις εκλογές 7 Ιουλίου του 19 ο Στεφανάδης εξελέγει βουλευτής ΣΑΜΟ με τη Νέα Δημοκρατία και επανεξελέγει το 2023. Επομένως, πρέπει να διαχωρίζεται ένα γεγονός από μία πληροφορία που δεν έχει μέχρι σήμερα εντοπιστεί σε δημόσια πηγή. Η σημερινή αναφορά των Banking News, η προχθεσινή δηλαδή. Το δημοσίευμα δεν περιορίζεται στην αναφορά ονομάτων πιθανών υποψηφίων. Περιγράφει ένα ευρύτερο οργανωτικό σχεδιασμό του Αντώνη Σαμαρά με περιφερειακούς πυρήνες, στελέχη και δίκτυα επαφών σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό το Banking News εντάσσει τον Χρήστο Στεφανάδη στα πρόσωπα στα οποία αποδίδει τακτικές επαφές με τον κύκλο του πρώην Πρωθυπουργού. Η αναφορά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή το επώνυμο και η πολιτική διαδρομή παραπέμπουν στο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Η χρήση του μικρού ονόματος Χρήστος αντί Χριστόδουλος θα πρέπει επομένως να αντιμετωπιστεί ως αναφορά που χρήζει προσεκτικής ταυτοποίησης και όχι ως δεδομένο ότι πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η αναφορά του Banking News έρχεται να προσθεθεί σε μια ήδη καταγεγραμμένη δημόσια πολιτική σχέση μεταξύ Σαμαρά Στεφανάδη η οποία εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Και αυτό είναι το ουσιαστικό στοιχείο. Η σχέση Στεφανάδη-Σαμαρά δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά σήμερα. Προϋπήρχε της εκλογής του Στεφανάδη στη ΣΑΜΟ και έχει καταγραφεί δημοσίως από το 2014 και μετά με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το δημόσιο μήνυμα στήριξης του Αντώνη Σαμαρά το 2019. Πηγές του δημοσιεύματος είναι το Banking News και συμπληρωματικές πηγές είναι το πρώτο θέμα που έχει το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά στις 5 Ιουλίου του 19 και το ΣΑΜΟΣ 24 όπου αναφέρεται στην προεκλογική εκδήλωση του Χριστόδουλου Στεφανάδη και το μήνυμα του πρώην του Πρωθυπουργού γιατί ο κύριος Σαμαράς εν τέλει δεν ήρθε στην προεκλογική εκδήλωση για τον κύριο Στεφανάδη. Διάψευση μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ούτε προς τον Banking News ούτε προς και όλους τους άλλους που ανακυκλώνουν αυτό το δημοσίευμα. Μπαίνει λοιπόν ένα ερώτημα. καταλαβαίνω το ερώτημα. Θα είναι υποψήφιος με τον κύριο Σαμαρά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή θα είναι υποψήφιος με τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά συνήθως τα δημοσιεύματα, τα δημόσια, τα απαντάνε. Βέβαια, από όσα δημοσιεύματα έχουν γίνει σήμερα στο πρόσωπο του κυρίου Στεφανάδη, δεν έχει απαντηθεί ούτε ένα. Έχουν γίνει περίπου 130-140 δημοσιεύματα. Αντί λοιπόν να απαντήσει, δεν είχε την υποχρέωση, αλλά είναι δημόσια δημοσιεύματα, επέλεξε τη λύση μιας καταχρηστικής αγωγής και να ζητάει από τον υπογράφοντα και 30.000 ευρώ. Αυτά όμως είναι μια άλλη ιστορία. Απλά σας τα κάνω αναφορά να γνωρίζετε τι συμβαίνει στη Σάμο και πόσο πολύ μπορεί να πιεστεί ένας δημοσιογράφος επειδή κάτι γράφει. Βέβαια, αυτό το κάτι γράφει πρέπει να είναι τεκμηριωμένο. Συνήθως θα του έχουν πει του κυρίου Στεφανάδη ότι ο Νέγρης, αν δεν έχει κάτι στα χέρια του, δεν μιλάει. Αλλά και αν ακόμη θεωρεί ο κύριος Στεφανάδης ότι τα δημοσιεύματα, τα δημόσια, είναι προσβλητικά και συκοφαντικά, είχε την υποχρέωση να ζητήσει μέσω δικηγόρου, όταν γίνανε τα δημοσιεύματα, είτε να ανακληθούν είτε να διορθωθούν. Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Επέλεξε την αγωγή σλάπ, όπως την λένε, κατά των δημοσιογράφων, για να κλείσουν το στόμα του κάθε δημοσιογράφου, ο οποίος λέει ή το ένα ή το άλλο. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
23: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
0: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο.
21: άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Στα Γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία.

0: όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
0: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
3: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
2: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Λοιπόν, σήμερα συγκεντρώσαμε όλα τα στοιχεία, γι' αυτό και αρκετή ώρα σήμερα ασχοληθήκαμε με τα νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Από την πρώτη οργανωμένη μεταφορά των περίπου 300 ατόμων από τον Ιούνιο στις εκατοντάδες μετακινήσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Τι λέει τώρα το Υπουργείο και τι λένε οι τοπικές κοινωνίες. Η Κρήτη έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, με αποτέλεσμα οι δομές προσωρινής διαμονής στο νησί να δεχτούν ιδιαίτερα αυξημένη πίεση. Η απάντηση των αρχών δεν περιορίστηκε στην ενίσχυση των δομών της Κρήτης. Από τον Ιούνιο ξεκίνησαν οργανωμένες μεταφορές ετούντων άσυλο από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κυρίως τη Σάμο και τη Λέσβο, προκειμένου να ολοκληρωθούν διαδικασίες καταγραφής, ταυτοποίησης και διοικητικής διαχείρισης. Λοιπόν, η πρώτη μεταφορά, περίπου 300 άτομα στη Σάμο, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο. Περίπου 300 άνθρωποι που είχαν εντοπιστεί στην Κρήτη μεταφέρθηκαν στη Σάμο και οδηγήθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Ζερβού για την προβλεπόμενη διαδικασία καταγραφής. Μεταξύ τους υπήρχαν οικογένειες, παιδιά και ανήλικοι, ενώ οι καταγεγραμμένες εθνικότητες περιλάμβαναν ανθρώπους από Σουδάν, Αίγυπτο, Μπαγκλαντές και χώρες της Αφρικής. Η μεταφορά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Σάμο. Τοπικοί φορείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην άφηξη ανθρώπων που είχαν προηγουμένως φτάσει σε άλλη περιοχή της χώρας. Τον Αύγουστο η μεταφορά επεκτάθηκε και στη Λέσβο. Στις 23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε νέα οργανωμένη επιχείρηση. Συνολικά 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες αναχώρησαν από την Κρήτη με ταχύπλοο της SeaJet. Περίπου 200 κατευθύνθηκαν στη Σάμο και 217 στη Λέσβο. Το πλοίο αναχώρησε από το Ηράκλειο, έκανε στάση στη Σάμο και στη συνέχεια συνέχισε προς τη Μυτιλίνη. Στη Λέσβο οι 217 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή στο Μαυροβούνι. Η συγκεκριμένη επιχείρηση προκάλεσε νέα πολιτική και αυτοδιοικητική συζήτηση στο Βόρειο Αιγαίο, με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα. Η κυβέρνηση λέει ότι πρόκειται για προσωρινή διαδικασία. Αυτό το προσωρινό το έχουμε βάλει τη ζωή μας. Προσωρινό είναι αυτό που έγινε στη Ζερβού, αλλά μόνο προσωρινό δεν είναι. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υποστηρίζει ότι οι μεταφορές από την Κρήτη προς

Σάμο και τη Λέσβο δεν αποτελούν μόνιμη εγκατάσταση μεταναστών στα νησιά. Σύμφωνα με την επίσημη θέση του Υπουργείου, οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται για σκοπούς καταγραφής, ταυτοποίησης και διοικητικής διαχείρισης, ενώ στη συνέχεια οι άνθρωποι μεταφέρονται προς δομές της χώρας, ενδοχώρας. Δεν απαντάει κανείς στο ερώτημα γιατί δεν πάνε κατευθείαν στις δομές της ενδοχώρας. Οι δομές της ενδοχώρας δεν γίνονται καταγραφές, ταυτοποιήσεις και δεν υπάρχει διοικητική, έχει μόνο η Σάμος έχει. Μάλιστα το Υπουργείο υποστηρίζει ότι το ισοζύγιο παραμένει αρνητικό για τη Σάμο. Έως 31 Αυγούστου είχαν καταγραφεί περίπου 2.500 αφίξεις, ενώ περίπου 2.900 άνθρωποι είχαν αποχωρήσει από το νησί προς άλλες δομές. Δεν μας λέει όμως κανείς κάτι. Αποχωρούν από τη Σάμο αυτοί που καταγράφονται και που έρχονται με το καράβι για να αποχωρούν οι παλιοί. Δεν το ξέρει κανείς. Για τη Λέσβο, κυβερνητικές πηγές έχουν επίσης υποστηρίξει ότι οι μεταφορές από τα νησιά προς άλλες δομές είναι περισσότερο από τις προσωρινές κτλ. Στις 9 Σεπτεμβρίου, 365 άνθρωποι μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στη Σάμο με το ταχύπλοιο C-Jet. Μετά την άφηξή τους, οδηγήθηκαν στην Κρήτη στη Σάμο για την προβλεπόμενη καταγραφή και σύμφωνα με την ΕΡΤ προβλεπόταν η άμεση αναχώρησή τους προς την ενδοχώρα. ΕΡΤ είναι αυτή. Λοιπόν, να μην λέμε παραπέρα. Λίγες μέρες αργότερα, στις 12 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε νέα οργανωμένη μεταφορά προς τη Λέσβο με 409 αιτούντες άσυλο να φτάνουν στη Μυτιλήνη με το Express Jet. Τουλάχιστον 1.400 μετακινήσεις στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μόνο από τις μεταφορές για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιεύματα προκύπτει ένας αριθμός που ξεπερνά τους 1.400 ανθρώπους. Περίπου 300 στην πρώτη μεταφορά προς Σάμο τον Ιούνιο, 417 προς Σάμο και Λέσβο τον Αύγουστο, 365 προς Σάμο το Σεπτέμβριο και 409 προς Λέσβο το Σεπτέμβριο και μας έρχονται και σήμερα δεν ξέρω πόσοι. Με βάση αυτά τα δημοσιευμένα περιστατικά, το άθροισμα φτάνει περίπου του 1.491 ανθρώπους. Ο αριθμός αφορά μόνο τις συγκεκριμένες μεταφορές για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένα στοιχεία και δεν αποτελεί επίσημο συνολικό αριθμό όλων των μετακινήσεων από την Κρήτη. Εδώ υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Η εξέλιξη αποτυπώνει μια νέα πραγματικότητα στη διαχείριση των μεταναστευόμενων. Η Κρήτη αποτελεί πλέον βασικό σημείο πρώτης άφηξης στην νότια θαλάσσια εδώ, ενώ οι δομές του νησιού καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε μικρό διάστημα, χρονικό διάστημα. Το ίδιο το Υπουργείο έχει χαρακτηρίσει την Κρήτη κρίσιμο σημείο πρώτης άφηξης και εκεί έχει προβλέψει ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την μεταφορά ετούντων άσυλο από την Κρήτη στην ενδοχώρα. Την ίδια στιγμή η επιλογή της Σάμου και της Λέσβου ως ενδιάμεσων σταθμών για διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης επαναφέρει στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ένα ζήτημα που θεωρούσαν ότι είχε περιοριστεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια. Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρόκειται για προσωρινές μεταφορές και όχι για μόνιμη επιβάρυνση των νησιών. Οι τοπικοί φορείς από την πλευρά τους ζητούν σαφείς εγγυήσεις για τον αριθμό, τη διάρκεια παραμονής και το συνολικό σχεδιασμό. Και επειδή το σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται στους τοπικούς φορείς, τους κάνουμε την ερώτηση ποια είναι τα συγκεκριμένα που τέθεσαν από την... ποιες είναι οι συγκεκριμένες σαφείς εγγυήσεις που θέσετε κατά την επίσκεψή σας στον κύριο Πλεύρη για τον αριθμό, τη διάρκεια παραμονής και το συνολικό σχεδιασμό. Το γεγονός πάντως είναι ότι μέσα σε λίγους μήνες η διαδρομή
Κρήτη, Σάμος, Λέσβο, από έκτακτη λύση έχει μετατραπεί σε επαναλαμβανόμενο μηχανισμό διαχείρισης των αυξημένων ροών. Και πλέον το ερώτημα δεν αφορά μόνο το που φτάνουν οι άνθρωποι και διασύζονται ή εντοπίζονται στη θάλασσα. Αφορά και το που το μεταφέρονται στη συνέχεια. Η ερώτηση, και όποιος θέλει να απαντήσει, είτε είναι ο βουλευτής, είτε είναι ο δήμαρχος, είτε είναι ο αντιδήμαρχος. Γιατί δεν πάνε να καταγραφούν και γιατί δεν θέσατε ζήτημα στον Υπουργό να καταγραφούν στην ενδοχώρα. Η ενδοχώρα έχει δεκάδες δομές. Έχει στη Λάρισα, έχει στις Σέρες, έχει 1.200 άλλα σημεία που γίνονται οι καταγραφές και των βιομετρικών στοιχείων. Σας ρωτώ λοιπόν να μου πείτε, γιατί δεν λέτε και τίποτα, δεν μιλάτε στον κόσμο, όχι σε μένα. Μένα και να μου πείτε, είναι μια άλλη ιστορία. Καταρχάς δεν σας πιστεύω. Είναι μια άλλη ιστορία. Δεν λέτε στον κόσμο, γιατί δεν θέσατε το ερώτημα κατά τη συνάντησή σας με τον Πλεύρη, γιατί να έρθουν στη Σάμο και να μην πάνε σε άλλες δομές. Εξηγήστε το στον κόσμο. Κάντε και τα παλικάρια. Βγείτε σε αυτούς που σας ψήφισαν να εξηγήσετε και να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Εγώ πιστεύω ότι έγινε το εξής εκεί που πήγατε. Δεν ξέρω τι είπατε και τι δεν λέτε και τι είπατε. Μένω στις δηλώσεις του Υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος σας είπε ότι σε σύντομα χρονικά διαστήματα θα έρχονται στη Σάμο για καταγραφή. Εσείς τι κάνατε? Απαντήστε. Δώστε στοιχεία στον κόσμο, στους πολίτες, για να ξέρουμε και τι ψηφίζουμε. Είτε είναι ο έτσι, είτε είναι ο γκιουβέτσι. Δεν δίνετε καμία απάντηση. Το να βγείτε σε δικά σας ραδιόφωνα που θα εξασφαλίζετε ότι ο δημοσιογράφος δεν θα σας κάνει επίθεση παρά μόνο θα σας ακούσει, αυτό δεν είναι λύση. Γι' αυτό και έχετε την υποχρέωση να δίνετε μία συνέντευξη. Όσοι πήγατε σε αυτή την συνάντηση. Όσοι πήγατε. Και ο καθένας με τη σειρά αυτό που εκπροσωπεί. Είτε ο κύριος Παπαγεωργίου, είτε ο κύριος Παπαθεοφάνας. Πείτε τι είπατε εκεί. Και πού είστε και σήμερα. Σήμερα έρχεται το καραβάκι, πέρα έχει φύγει τώρα από το πρωί. Από την Κρήτη και ξανάρχεται. Πού έχετε κρυφτεί. Βγαίνει λοιπόν ο Δήμος και τι λέει? Α, σήμερα λέει έχουμε την εβδομάδα κινητικότητας. Σοβαρολογείτε? Χάνετε η πατρίδα και σας ενδιαφέρει η εβδομάδα κινητικότητας? Δεν έχετε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης ή τόσο δεν έχετε αντιληφθεί και κάνετε το λουλόι σας? Γιατί ο κόσμος ξέρει καλά τι γίνεται και ξέρει καλά και ποιος τον κοροϊδεύει και γνωρίζει καλά ότι όταν ακούγονται ονόματα και δεν βγαίνουν να απαντήσουν, η φωλιά τους είναι λερωμένη. Έτσι. Ο κύριος Παπαγεωργίου σου λέει τώρα να βγω να μιλήσω εγώ εναντίον του Πλεύρη, ο οποίος όταν του ζητήσω λεφτά μου έδωσε και 3 εκατομμύρια για τον βιολογικό καθαρισμό, μου έδωσε και άλλο 1 εκατομμύριο για το δρόμο σωστή. Άσε να δεν πήγαν εκεί. Αυτό το παιχνίδι παίζεται. Από τη Νέα Δημοκρατία στη Σάμο. Δεν μιλάει κανείς. Είδατε κανείς από τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια ανακοίνωση? Ο πρόεδρος ο Δημήτρης ο Ζαφύρης. Ένας λογικός άνθρωπος. Ο διευθυντής της ΔΗ. Πολύ λογικός. Είδατε να μιλάει καθόλου? Είδατε να μεταφέρει την ανησυχία και δημόσια? Γιατί κατηδίαν, δεν τα ξέρουμε το κατηδίαν. Μπορεί να έχουν πει οτιδήποτε άλλο. Εδώ λοιπόν
μπαίνει ένα ζήτημα, τι κάνανε όλα αυτά. Και για να κλείσω, πίσω από τις γραμμές, τι είπε ο Γιώργος Βαφτιάς τώρα, έτσι. Γιατί αν διαβάσουμε το δελτίο από την πίσω πλευρά, δηλαδή όχι μόνο τι λέει, αλλά ποια είναι η πραγματική πολιτική δημοσιονομική σύγκρουση που το παράγει, η εικόνα είναι η εξής. Το κείμενο του Αυτιά αφορά την διαπραγμάτευση για την πολυετή, για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα πακέτο περίπου 2-3 εκατομμύρια σε τρέχουσες τιμές με την επόμενη επταετία. Όμως αυτό δεν είναι τελικός προϋπολογισμός. Είναι πρόταση πάνω στην οποία διαπραγματεύονται τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον. Λέει 6 χώρες του Βορρά, λέει ο κύριος Αυτιάς. Δεν πρόκειται απλώς για 6 χώρες που ζητούν γενικά λιγότερα λεφτά. Οι 6 χώρες είναι η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Είναι χώρες που οι καθαροί συνεισφέρονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή σε γενικές γραμμές, συνεισφέρουν περισσότερο στον προϋπολογισμό από όσα λαμβάνουν πίσω. Οι 6 έχουν ζητήσει σημαντικές περικοπές στην πρόταση της Επιτροπής. Η Γερμανία προηγουμένως έχει ανοίξει συζήτηση μιλώντας για περικοπή 400 δισεκατομμύρια από την πρόταση της Επιτροπής. Άρα, ο τίτλος του δελτίου του κυρίου Αυτιά, 400 δισεκατομμύρια επειδή το ζητούν 6 χώρες του Βορρά, είναι πολιτικά συμπυκνωμένος. Πάμε να δούμε τι διακυβεύεται πραγματικά, και εδώ είναι το πιο σημαντικό. Η Επιτροπή θέλει ένα μεγαλύτερο και διαμορφωμένο οργανωμένο προϋπολογισμό, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον περισσότερες ανάγκες. Άμυνα, ανταγωνιστικότητα, ενέργεια, κλιματική ανθεκτικότητα, μετανάστευση, Ουκρανία, βιομηχανική πολιτική. Ταυτόχρονα όμως τα κράτη που πληρώνουν περισσότερο λένε ουσιαστικά δεν μπορούμε να αυξάνουμε συνεχώς το ποσό που πρέπει να χρηματοδοτούνται οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Η Γερμανία ειδικά έχει χαρακτηρίσει μη ρεαλιστική την αύξηση περίπου 60% σε σχέση με τον προηγούμενο επταετή προϋπολογισμό. Πάμε να δούμε τώρα γιατί αντιδρά ο Γιώργος Αυτιάς. Και το δελτίο του αποκτά και ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Αυτιάς δεν επιχειρηματολογεί κυρίως με όρους πόσα θα πληρώσει η Ελλάδα. Χρησιμοποιεί μια διαφορετική γραμμή. Αν μειωθεί σημαντικά ο κοινός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι, πιέζονται οι χώρες περιφέρειες, αυξάνονται οι οικονομικές ανισότητες, κινδυνεύει η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό επαναλαμβάνει τις λέξεις στέγαση, γεωργία, ενέργεια, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, περιφέρειες. Αυτό φαίνεται καθαρά και στην πλήρη ομιλία που περιλαμβάνει το έγγραφο που σας διάβασα. Το σημείο που θέλει προσοχή είναι ο οικονομικός κατακαιρματισμός. Αυτό είναι το πιο πολιτικά φορτισμένο επιχείρημα του δελτίου. Η λογική είναι λιγότερη κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, περισσότερη ανάγκη να στηρίξει κάθε χώρα μόνη της την οικονομία, οι πλουσιότερες χώρες μπορούν να δώσουν περισσότερη κρατική στήριξη, οι φτωχότερες λιγότεροι, μεγαλώνουν οι αποκλίσεις μεταξύ κρατών. Αυτό ο Γιώργος Βαφιάς το ονομάζει οικονομικό κατακαιρματισμό. Δεν είναι απλώς τεχνικός καυγάς για έναν αριθμό, είναι ουσιαστικά η διαμάχη για το πόσο οικονομική αλληλεγγύη πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι απλώς περισσότερα λεφτά για τα ίδια πράγματα. Προβλέπει τον σχεδιασμό, τον ανασχεδιασμό του προϋπολογισμού με 865 δισεκατομμύρια για οικονομική, κοινωνική και εδαφική σύγκληση και συναφείς πολιτικές, 409 δισεκατομμύρια για ανταγωνιστικότητα, 49 δισεκατομμύρια για εκπαίδευση
και 200 δισεκατομμύρια για εξωτερικές δράσεις. Άρα η μάχη δεν μου είναι μόνο 2-3 ή 1,63, είναι πού θα πάνε τα χρήματα. Και η Ελλάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση. Το λέει ξεκάθαρα το Δελτίο. Το Δελτίο προσπαθεί να τοποθετήσει την ελληνική πλευρά στην ομάδα των χωρών που λένε χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά χρήματα για περιφέρειες, αγρότες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Λοιπόν, με όλα αυτά φαίνεται ότι το Δελτίο προσπαθεί να πετύχει επικοινωνιακά στα εξής. Δημιουργεί πρώτον ένα σαφή αντίπολο που είναι οι 6 χώρες του Βορρά, δίνει ένα μεγάλο αριθμό, τα 400 δισεκατομμύρια, μετατρέπει τον αριθμό σε κοινωνικό ζήτημα, στέγαση, ενέργεια, γεωργία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και μετατρέπει το ζήτημα από δημοσιονομικό σε ευρωπαϊκό, λέγοντας τη φράση οικονομικός κατακαιρματισμός. Τοποθετείται τον εαυτό του ως υπερασπιστή της χρηματοδότησης, της κοινωνίας και των περιφερειών και αυτό προκύπτει και από την ίδια διατύπωση του δελτίου της ομιλίας. Το βαθύτερο όλημα, λοιπόν, για να κλείσουμε, το βαθύτερο ζήτημα δεν είναι τα 400 δισεκατομμύρια από μόνο τους. Είναι η διαπραγμάτευση για το ποια Ευρώπη θα χρηματοδοτηθεί την περίοδο 28-34 και ποιος θα πληρώσει για αυτήν. Μία Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγαλύτερη κοινή δημοσιονομική δυνατότητα ή μία πιο συγκρατημένη Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα κράτη κρατούν μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδοτικής ευθύνης σε εθνικό επίπεδο. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει κριθεί. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω θερμά όσους μας αφουγκράστηκαν. Ένα καλό μεσημέρι σε όλους και παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Νίκο του Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62153.
4: See you at Corner.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273035426
0: και 6976557349.
9: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers we just cited to justify.

Καλή σας ημέρα. Και βέβαια έγινε η διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πριν από την έκθεση θυμόσαστε πολύ καλά ότι υπήρχε ένας ντόρος έτσι, κάποια θέματα περί ότι θα πάμε σε εκλογές στις 11 Οκτώβρη, στις 17 Οκτώβρη. Τελικά αυτό φαίνεται ότι απομακρύνθηκε από την αντσέτα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εδώ υπάρχουν αρκετοί σαφείς λόγοι που το έκανε. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-105-70 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

Βέβαια το κλίμα το προεκλογικό έχει ανέβει κατά πολύ και μάλιστα κόμματα της αντιπολίτευσης εντείνουν τις παρουσίες τους σε πολλές περιφέρειες αυτής της χώρας. Βέβαια μας θυμήθηκαν ξανά, αλλά εντάξει, αυτό γίνεται κάθε 4 χρόνια όταν πρόκειται να πάμε σε εκλογές. Και οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν με τα διάφορα τερτύπια τα οποία βάζουν μέσα, έτσι για να εντυπωσιάσουν ή να ανεβάσουν το ηθικό κάποιων ψηφοφόρων.

0: Αλλά το θέμα το βασικό εκεί, επειδή έχω αρκετές πληροφορίες και αρκετές συνομιλίες off the record με διάφορους ανθρώπους και από πολλούς χώρους, από πολλά κόμματα δηλαδή, οι οποίοι όμως δεν θέλουν να αποκαλύψουν και την ταυτότητά τους. Απλώς λέει, εντάξει, χρησιμοποίησε κάποια στοιχεία, μην λες όμως ποιος, πού και πού. Καταλαβαίνετε τώρα, εντάξει, είμαστε στην μετά εποχή Πρέταντορ και κάποιοι άνθρωποι εκεί μέσα από το κυβερνών κόμμα ίσως φοβούνται γιατί δεν ξέρουν το τι ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Οι πιο πολλοί, πρέπει να σας πω, έχουν αγοράσει παλιά, μάλλον κινητά παλιάς τεχνολογίας, όπου εκεί το Πρέταντορ δεν περνάει, δεν είναι έξυπνο τηλέφωνο, smartphone δηλαδή, και προσπαθούν μέσα από εκεί, αλλά πιστεύουν ακόμα ότι αυτό δεν αρκεί όσον αφορά την προστασία των προσωπικών συνομιλιών που έχουν. Τέλος πάντων, μη σταθώ άλλο σε αυτό, για να πάμε έτσι λιγάκι να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στις δημοσκοπήσεις, στις τελευταίες μετρήσεις. Στις πρόσφατες έρευνες που έχουμε το Σεπτέμβριο, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται βάσει, τώρα μιλάμε, βάσει των δημοσκοπήσεων, έτσι. Λοιπόν, η εταιρεία Interview, παραδείγματος χάρη, στις 3/9 έβγαλε τη Νέα Δημοκρατία με 26,3%. Η GPO 9/9 με 25,8%. Η Προντάτα 12/9 25,5%. Η Interview καταγράφει 26,3% στην πρόθεση ψήφου, όπως σας ανέφερα και για τις άλλες εταιρείες. Ο μέσος απλός όρος αυτών των τριών, όχι με επιστημονική στατιστική ανάλυση, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, είναι 25,9%. Αλλά όταν κάποιος ακούει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά σήμερα μπούμε λιγάκι πιο αναλυτικά, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία λέει είναι 30-31%. Πρέπει κάποιος να ρωτήσει εκείνη τη στιγμή. 30% με ποια μέτρηση? Πρόθεση ψήφου ή εκτίμηση ψήφου? Γιατί σήμερα αυτά τα δύο είναι αρκετά διαφορετικά πράγματα. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η GPO. Η ίδια δημοσκόπηση της 9 Σεπτεμβρίου δίνει πρόθεση ψήφου 25,8 και εκτίμηση, λέει, εκλογικού αποτελέσματος 30,6. Δηλαδή, στον ίδιο άνθρωπο που διαβάζει την ίδια έρευνα μπορούν να εμφανιστούν δύο τίτλοι. Το 25,8 και το 30%. Και οι δύο οι αριθμοί αυτοί υπάρχουν στην έρευνα, αλλά δεν περιγράφουν το ίδιο πράγμα. Η διαφορά είναι 4,8 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά σχεδόν 5 μονάδες ψηφοφόρων. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η εταιρεία επεξεργάζεται το πρωτογενές αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψη αναποφάσεις τους, αποχή και άλλα στοιχεία από το μοντέλο το οποίο έχει διαθέσει απέναντι στους ανθρώπους που θα αποτελέσουν μέρος της δημοσκόπησης. Γι' αυτό τα δημοσιογραφικά είναι, θεωρώ δηλαδή, ότι είναι πολύ σημαντικό να γράφεται 30,6 στην εκτίμηση ψήφου και όχι σκέτο η Νέα Δημοκρατία στο 30,6 όπως κάνουν πολλά site φιλοκυβερνητικά ή κάποιοι τα δημοσιεύουν στα social media. Το ερώτημα εδώ που υπάρχει είναι, υπάρχει όντως πραγματική άνοδος? Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις μικρής ανόδου. Βάσει πάντα μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Δεν πρόκειται προς το παρόν κάποια μεγάλη δημοσκοπική μετατόπιση. Η GPO, παραδείγματος χάρη, συγκρίνοντας την ίδια εταιρεία, τον Ιούνιο η πρόθεση ήταν 25%. Σεπτέμβριος 25,8%. Μεταβολή 0,8%. Η ίδια GPO δημοσίευση της έρευνας αναφέρει, το αναφέρει έτσι. Στην εκτίμηση όμως, Ιούνιος 28,6, Σεπτέμβριος 30,6, δηλαδή συν δύο μονάδες, εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Πρωτογενής πρόθεση 0,8, όπως είπα πριν, και εκτίμηση δύο μονάδες. Άρα ένα μέρος της εντύπωσης περί ισχυρής ανόδου προέρχεται πράγματι από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η εκτίμηση και όχι από την μετακίνηση των άμεσων απαντήσεων των πολιτών. Το ίδιο κάνουν και οι άλλες εταιρείες. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η μεταβολή δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι δεν μπορούμε από μια τέτοια μεταβολή να αποδείξουμε πραγματική μετατόπιση του 0,5 ή του 0,8 της μονάδας στο εκλογικό σώμα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία πάνω σε αυτά. Αυτό όμως το οποίο μπορεί να προκύπτει είναι ότι έχουμε κάποια στοιχεία μέσα στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ενώ σε μια δημοσκόπηση βλέπουμε ένα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας να έχει ένα προβάδισμα. Το ερώτημα είναι πώς καταγράφεται η δυσαρέσκεια του κόσμου σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και εδώ δεν υπάρχει πραγματική αντίβαση. Το κλειδί είναι ότι άλλο πράγμα μετρούν οι ερωτήσεις, δηλαδή είστε ικανοποιημένος από την κυβέρνηση. Και άλλο η ερώτηση, αν είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τελευταία της GPO. Η Νέα Δημοκρατία έχει 25,8 στην πρόθεση ψήφου και δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13,5. Άρα εδώ εμφανίζεται ένα προβάδισμα 12,3 μονάδων. Την ίδια στιγμή το 61,4% αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τα μέτρα της κυβέρνησης στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Έναντι μόλις 36,2% θετικών αξιολογήσεων. Αυτό λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το γεγονός δηλαδή ότι ένας πολίτης είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση δεν σημαίνει και αυτομάτως ότι έχει επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο κόμμα αντιπολίτευσης. Και σήμερα φαίνεται να συμβαίνει αυτό ακριβώς. Η δυσαρέσκεια είναι πολύ μεγαλύτερη από την εκλογική φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν το κάνουμε απλά με αριθμούς, περίπου 6 στους 10 κρίνουν αρνητικά τα κυβερνητικά μέτρα, ενώ 1 στους 4 δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Θεωρητικά υπάρχει τεράστια δεξαμενή δυσαρεστημένων πολιτών. Όμως αυτή η δεξαμενή δεν πάει σε κάποιον αντίπαλο. Και στην ίδια δημοσκόπηση λέει Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 13,5, Πασόκ 10,8, Ελληνική Λύση 7,6, ΚΚΕ 7,4 κτλ. Κτλ. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας για να είναι πρώτη. Χρειάζεται απλώς ένα μεγαλύτερο συμπαγές κομμάτι από κάθε έναν από τους αντιπάλους της, ξεχωριστά δηλαδή. Και αυτό σήμερα συμβαίνει. Και το παράδοξο εδώ γίνεται πιο ενδιαφέρον. Στη GPO ρώτησε τους πολίτες για τα οικονομικά προγράμματα της αντιπολίτευσης. Τα μέτρα Μητσοτάκη αξιολογούνται αρνητικά 61,4%. Αλλά το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς αξιολογείται από 63,4% ενώ του ΠΑΣΟΚ από 56,4%. Επιπλέον δηλαδή όταν η ερώτηση γίνεται ποιο πρόγραμμα θεωρούν περισσότερο κοστολογημένο και ρεαλιστικό, το πρόγραμμα Μητσοτάκη συγκεντρώνει 44,6%, του Ανδρυλάκη 24,9% και του Τσίπρα 20,4%. Και εδώ είναι ίσως το σημαντικότερο εύρημα. Ένα μέρος του εκλογικού σώματος μπορεί να σκέφτεται περίπου «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την κυβέρνηση», αλλά δεν έχω πιστεί ακόμα περισσότερο από την εναλλακτική λύση, δηλαδή την αντιπολίτευση. Δεν λέμε ότι σκέφτονται όλοι έτσι. Η δημοσκόπηση δεν μας επιτρέπει τέτοια γενίκευση. Αλλά τα δεδομένα είναι απολύτως συμβατά με αυτή την εξήγηση. Δηλαδή, υπάρχει και δεύτερο στοιχείο ότι η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αν είχαμε ένα πολιτικό σύστημα όπου η κυβέρνηση ήταν στο 26% και απέναντι της υπήρχε ένα κόμμα στο 35%, η ίδια κυβερνητική δυσαρέσκεια θα είχε εντελώς διαφορετική πολιτική έκφραση. Σήμερα, όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η δυσαρέσκεια μοιράζεται σε πολλές κατευθύνσεις. Ένας πηγαίνει η Ελλάς, άλλος Πασόκ, άλλος ΚΚΕ, άλλος Ελληνική Λύση, άλλος Πλεύση Ελευθερίας και πάλι λέγοντας. Και μάλιστα να υπάρχουν και κάποιοι που λένε «Δεν ξέρω ακόμα τι θα ψηφίσω». Το προβάδισμα πάντως, έτσι για να κλείνω σε αυτό το θέμα, είναι ότι θέλει σωστή ανάγνωση. Όταν ακούμε η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 12 μονάδες, εστικτοδός μπορεί να δημιουργείται μια εικόνα πολύ ισχυρής κυβέρνησης. Αλλά αριθμητικά, αν το βάλουμε κάτω, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Δεν έχουμε Νέα Δημοκρατία 45% και Δεύτερος με 33%. Έχουμε 26% το πρώτο κόμμα και Δεύτερο με 14%. Αυτό είναι σχετικό προβάδισμα, αλλά με σχετικά χαμηλό ποσοστό του πρώτου κόμματος. Και μάλιστα είναι πολύ χαμηλότερο από το 40,56% που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία σε εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023. Άρα μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Η κυβέρνηση να έχει υποστεί σημαντική πολιτική φθορά και η Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να έχει καθαρό, να φαίνεται καθαρά πρώτο κόμμα, αλλά δεν αλληλοανερούνται ότι υπάρχει και ένα τρίτο φαινόμενο, η αρνητική ψήφος. Ο ψηφοφόρος δεν ψηφίζει πάντα εκείνον που θεωρεί ιδανικό. Μπορεί να ψηφίσει εκείνον που θεωρεί λιγότερο κακή επιλογή, το μη χείρον βέλτιστο, το γνωστό δηλαδή που γίνεται εδώ και δεκαετίες σε αυτή τη χώρα. Πιο προβλέψιμο και πιο κοντά ιδεολογικό ή ασφαλέστερο από τις διαθέσιμες εναλλακτικές. Έτσι μπορεί κάποιος να απαντήσει: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την κυβέρνηση». Και δύο ερωτήσεις παρακάτω: αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, θα ψήφιζα πάλι Νέα Δημοκρατία? Αυτές οι δύο απαντήσεις δεν είναι λογικά ασύμβατες. Και εδώ, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται το πραγματικό πολιτικό ερώτημα. Γιατί ενώ ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, αλλά ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Γιατί τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι όλος αυτός ο δυσαρεστημένος κόσμος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Το ακριβέστερο ερώτημα είναι γιατί η έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μετατρέπεται μέχρι στιγμής σε συγκεντρωμένη εκλογική υποστήριξη προς ένα συγκεκριμένο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Και τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν τουλάχιστον τρεις μηχανισμούς ταυτόχρονα, δηλαδή κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, μεγάλη δεξαμενή, αναποφάσιστον και περιορισμένη εμπιστοσύνη στις εναλλακτικές προτάσεις. Γι' αυτό μπορεί να έχουμε ένα 61% αρνητική αξιολόγηση κυβερνητικών μέτρων και ταυτόχρονα πρώτη με 25% τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι, το λέω και πάλι, δημοσκοπικό παράδοξο. Είναι η εικόνα ενός πολιτικού συστήματος όπου η κυβέρνηση με τη φθορά της δεν έχει αποκτήσει ένα μοναδικό εκλογικό αποδέκτη. Έτσι, για να κλείνουμε με το θέμα αυτό των δημοσκοπήσεων και αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις που παρουσιάζονται. Δηλαδή, πρώτο κόμμα σου λέει Νέα Δημοκρατία, ναι μεν το 25% είναι φοβερά χαμηλό ποσοστό για να το βάλουμε σε εκλογική θέση, και από την άλλη βέβαια να έρχεται σαν κόμμα όπου η δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντί του είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 63-64%, έχει φτάσει και 79% σε άλλου είδους ερωτήσεις. Τέλος πάντων, για να πάμε λιγάκι όμως, έτσι να δούμε και το τι συμβαίνει, γιατί έχει γίνει μεγάλος ντόρος σχετικά με αυτό το επίδομα ανεργίας. Ως λαγός ο Μαρινάκης, το ακούσατε το ηχητικό, ακούσατε και τον ίδιο, είπε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τίθεται εκτός εργασίας να έχουν μόνο 2 μήνες ανεργίας για να μην δημιουργούνται. Έχουμε ακούσει και άλλα χειρότερα βέβαια, ότι είναι και μπαταξίδες, ότι έτσι καλλιεργούνται οι άνεργοι και δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, ενώ οι εταιρείες ζητάνε άνθρωπους να εργαστούν και δεν βρίσκουν κτλ. Αυτό λοιπόν δεν είναι μια εφεύρεση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για να πάμε λιγάκι πίσω. Έψαξα λίγο τα αρχεία μου. Και τι βρήκα. Ο Μητσοτάκης το 2024 για το επίδομα ανεργίας. Ακούστε τον.
1: Αν κάποιος μπορεί και μπορεί σήμερα να βρει εργασία, δεν πρέπει να είναι εξαρτημένος από το επίδομα ανεργίας. Γι' αυτό και στο εξής, τα επιδόματα ανεργίας αναμορφώνονται, κυρίως όμως αποφεύγοντας να λειτουργούν ως άλοθη φτώχειας ή αδήλωτης εργασίας, στρέφοντας τις ενισχύσεις αυτές σε όσους έχουν αληθινή ανάγκη. Αν κάποιος μπορεί και μπορεί σήμερα να βρει εργασία, δεν πρέπει να είναι εξαρτημένος από το επίδομα ανεργίας.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Μητσοτάκης, είχε πει το 2024. Και βέβαια ερχόμαστε στο σήμερα, 2 χρόνια μετά, όπου εγείρεται ξανά το θέμα αυτό και μάλιστα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Βέβαια εδώ να πω κάτι σημαντικό, γιατί δικαιολογήθηκε στην αρχή ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι είναι προσωπική του άποψη κτλ. Χθες που φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο, ο οποίος υπήρξε και αυτός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ευπηρικός στα Καραμάλι, και μάλιστα είναι το αυτονόητο και το λογικό, σου λέει εγώ μιλάω για την κυβέρνηση. Δεν έχω καμία δουλειά να στέκομαι σε προσωπικές μου απόψεις. Αυτό είναι εντελώς αντιδεοντολογικό. Γιατί βγαίνεις και μιλάς σαν εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος. Οι δικές σου απόψεις πάνε περίπατο και ουσιαστικά δεν ενδιαφέρουν και κανένα. Αλλά εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Προφανώς ο Παύλος Μαρινάκης, έχοντας το μυαλό ή του είπε κάποιος, πέταξε το αυτό να κάνουμε μια... Γιατί πρέπει να σας πω και το εξής. Επειδή έχει προχωρήσει αρκετά η επιστήμη και στο θέμα ψυχολογίας και τα λοιπά, ψυχολογία της μάζας, του κοινού και μπουρου μπουρου, το πικ πονγκ, η μέθοδος του πικ πονγκ, δηλαδή πετάς κάτι κάτω στον κόσμο και μετά βλέπεις πώς επιστρέφεται αυτό πίσω, αν έχει αντιδράσεις, πόσες αντιδράσεις έχει και τα λοιπά, και μετά το τα ξυνομείς αν θα το κάνεις ή όχι, ή πότε θα το πεις ή πότε θα το εφαρμόσεις. Έγινε αυτό, ακριβώς αυτό. Βγήκε ο Μαρινάκης, πέταξε μια σπόντα, το είπε σαν προσωπική του και καλά σκέψη, αλλά αυτό υπάρχει μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα από τον επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, όπου επειδή πολλοί τον ανέφεραν λάγο, ο ίδιος βγαίνει εδώ να μας πει ότι δεν είναι λάγος. Πάμε.
2: Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος, με ειλικρίνεια, λέει ότι είναι προσωπική του θέση το Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, του 25, και το επαναλαμβάνει πάλι σε μια προσωπική συνέντευξη τον Σεπτέμβριο του 26, μόνο λαγός δεν είναι. Θεωρώ ότι αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που έχει τις θέσεις του και προσέξτε. Προσέξτε, είναι κάτι πάρα πολύ, γιατί μου είπατε για την Ελλάς. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να δείξουμε είναι η υποκρισία. Όχι τόσο του κόμματος, δεν υπάρχει τώρα κόμμα Ελλάς, κόμμα Τσίπρα είναι που από ΣΥΡΙΖΑ το έκανε Ελλάς. Πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη ΔΥΠΑ για να σηκώσει το θέμα. Γιατί το κάνει αυτό, ως αντιπερισπασμό σε όλα όσα ανεκδίγεται, έχουμε δει τις τελευταίες 2 εβδομάδες με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που αποφάσισε ο κύριος Τσίπρας να ξανακάνει πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και ήταν δεύτερο ανέκδοτο. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, πέραν του ότι επί πανδημίας το 2020 έχει κάνει ανάλογη δήλωση, τότε που η Ελλάδα είχε ανεργία κοντά 17%, 16,5%, και είχε πει ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ανεργία και όχι την εργασία που είναι ευρωπαϊκή τάση. Υπάρχει τηλεδιάσκεψη με την κυρία Χτσιόγλου που έχει πει ανάλογη θέση, μιλώντας για τα μέτρα της κυβέρνησης για την πανδημία. Το προσπερνώ αυτό. Εντάξει, γιατί ήταν πάνω σε μια συγκυρία εντελώς αντίθετη, που ήταν η πανδημία, που τότε ειδικά υπήρχε ανάγκη στήριξης της ανεργίας. Αυτό το αφήνω, γιατί έχει πει τα πάντα ο κύριος Τσίπρας και τα αντίθετά του. Ο κύριος Τσίπρας, προσέξτε, επανεμφανίζεται και θέλει να πετάξει σαν στημένες λεμονόκουπες τους υπουργούς του και να αποποιηθεί των πολιτικών που ο ίδιος ζήτησε να εφαρμοστούν ως πρωθυπουργός και τους πετάει στον εξώστη. Δηλαδή τις πολιτικές, όχι τις προσωπικές θέσεις τους, τα νομοσχέδιά του, τι πράξει του. Μισό λεπτό. Βέβαια.
3: Ενώ γιατί αυτό κουνάει πρώτο το δάχτυλο. Κύριε Υπουργέ.
2: Και προσέξτε, προσέξτε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο για κάποιε προσωπικέ θέσει που εξέφρασε, δηλώνοντα από πριν ότι είναι προσωπικέ θέσει.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά, βέβαια, η ερώτηση ενώ ξεκινάει να αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα, μετά πάει στο Τσίπρα. Εγώ δεν θυμάμαι τον Τσίπρα να έχει μπει στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ο Τσίπρας έκανε το εξής. Γι' αυτό σας είπα ότι εδώ υπάρχει μια ψυχολογική στρατηγική των κομμάτων. Δηλαδή, με το είπε αυτό ο Μαρινάκης. Για 2 μήνες να είναι μόνο κάποιος να παίρνει το επίδομα ανεργίας. Πήγε στη ΔΥΠΑ ο Τσίπρας, την επομένη. Πήγε στη Τσίπρα, στη ΔΥΠΑ. Για να σηκώσει ψηλά το θέμα. Δηλαδή να δημιουργηθεί αυτή η αντιπαλότητα και το σούσουρο μέσα στην κοινωνία το τι πρόκειται να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό πήγε και στη ΔΥΠΑ. Έτσι. Δηλαδή τα κόμματα λειτουργούν με μια κατάσταση που πλέον εκμεταλλεύονται το κάθε τι που θα ακουστεί. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, υπάρχει και το άλλο βέβαια, αυτό που ανέφερα πριν αρχή, ότι η αντιπολίτευση δεν έχει και τόσο ισχυρή. Να δούμε τι θα πετύχει. Βέβαια, ισχυρό λόγο, δηλαδή, ενώ μπορεί να έχει, ενώ μπορεί να κινηθεί σε πολλά θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία, από την άλλη δεν φαίνεται αυτό να το καλλιεργεί και να το αναπτύσσει και να βάζει τις απαραίτητες ερωτήσεις μες στη Βουλή και να φανεί μες στον κόσμο έξω ότι υπάρχει και το αντίπαλο δέος από αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι εδώ.
4: Σάμος. FM στους 102.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 35606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
13: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Επισκευές,
19: ανακατασκευές,
18: οικοδομικές ανακαινήσεις,
19: σοβάδες,
18: βαψίματα,
19: σκεπές.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Καρλόβαση Σάμου.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι στα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δηλαδή του 80, Θωμά Μπακαλάκου, ο δίσκος με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Περιγράφει την αγροτιά εκείνης εποχής, έτσι, πόσα χρόνια πίσω, για πηγαίνετε πίσω. Λοιπόν, περιγράφει την αγροτιά εκείνης εποχής, έτσι, πόσα χρόνια πίσω, για πηγαίνετε.

0: Μεσημεριά σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, υποχρέωσή μας είναι. Πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος και για όλες τις ομάδες των ανθρώπων, εργαζομένων κτλ. Γιατί η κατάσταση από ό,τι βλέπω δεν είναι και τόσο ευχάριστη και από ό,τι βλέπω προχωράμε όλο στο δυσκολότερο και ενώ παράλληλα ακούω και κάτι εξαγγελίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για κάτι απαλλαγές των 20.000 ευρώ, για κάτι επιδοτήσεις που είναι ανύπαρκτες, δεν υπάρχουν, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τη Σάμμο, μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτά?
0: Λοιπόν, καταρχήν το τραγούδι που βάλατε είναι επίκαιρο, πιο επίκαιρο από ποτέ θα έλεγα. Mm-hmm. Ότι υπήρχαν αγρότες, τώρα κοντεύουν να τους διαλύσουν τους αγρότες.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο και οι αγρότες είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και σε πολύ δύσκολη θέση. Τώρα τι να σχολιάσω για τις εξαγγελίες. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης είναι ασπιρίνες σε όλη αυτή την υπόθεση. Εντάξει, όντως αυτό το αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ το θέμα είναι να εφαρμοστεί για να δούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, καλά, επιδοτήσεις δεν το συζητάμε. Τώρα περάσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕΘΝΑ, δεν υποτίθεται για να γίνει, πώς το λένε, εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα ξέρετε τι θα γίνει. Όποιος χρωστάει 2-3 δόσεις ΕΦΚΑ θα συμψηφίζεται και δεν θα παίρνουμε επιδοτήσεις. Αυτή είναι η ιστορία. Θα μας τα κόβουν από εκεί. Δηλαδή, χρωστάς 3 εκατοστάρικα, ας πούμε, 2 δόσεις ΕΦΚΑ επειδή δεν μπόρεσες, σου είχε κάτι, μια αναποδιά να τα πληρώσεις, αντί να σε πληρώσεις, θα τα κρατάει από εκεί. Βέβαια το διαψεύσανε αυτό, αλλά δεν εμπιστευόμαστε κανέναν από αυτούς έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Αλλά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Και φέτος και στη Σάμμο περάσαμε πολύ δύσκολα και με τις καταστροφές από τον Αγριόχειρο. Αλλά από όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε κατά καιρούς. Οι αγρότες είναι στους δρόμους ακόμα. Mm-hmm. Και στη ΔΕΘ ήταν στην κινητοποίηση αρκετά τρακτέρ.
1: Το οποίο δεν το έδειξαν. Και... τα κανάλια δεν το έδειξαν αυτό. Εντάξει.
0: Καλά, τα κανάλια δεν έδειξαν καθόλου κινητοποίησης.
1: Ναι.
0: Τα κανάλια έδειξαν μόνο το Μητσοτάκη και το Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Mm. Αυτά δείξανε. Τις κινητοποίησεις τους χιλιάδες εργαζόμενους έξω, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους που ήταν και διαδηλώναν ενάντια στην αντιαγροτική και αντιελαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, δεν τους δείξανε. Κανένα, μα κανένα, πραγματικά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Ναι, τίποτα. Ήταν δεκάδες χιλιάδες κόσμου και ήταν και από όλα τα. Πώς να το πω τώρα, από όλες τις τάξεις των εργαζομένων. Ήταν και συνταξιούχοι, ήταν και αστυνομικοί.
0: Συμμαχίες,
1: ακόμη και αστυνομικοί ήταν που διαδήλωναν, αλλά βλέπετε ναι. Ότι.
0: Εντάξει, η κυβέρνηση νομίζω ότι ζούμε σε ένα συννεφάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι όλα λειτουργούν καλά, στην υγεία όλα πάνε καλά, στους αγρότες όλα πάνε καλά, στην παιδεία όλα πάνε καλά. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω, ο κόσμος βλέπει, κρίνει.
1: Το θέμα είναι, κύριε Λάφη, να ρωτήσω, επειδή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει καταστεί ένα, πώς να το πω τώρα, μια κατάσταση η οποία ακούγονται διάφορες εξαγγελίες, πολλές εξαγγελίες. Τις ακούς και χαίρεσαι δηλαδή, γιατί χαϊδεύει όμορφα τα αυτιά σου, αλλά στην πραγματικότητα μετά, στην πράξη, πολλές από αυτές δεν υλοποιούνται καν.
0: Εντάξει, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης συνολικά, εντάξει, ας πούμε, για τους αγρότες είναι. Εντάξει, δεν είναι ουσιαστικά αυτό που εμείς ζητάμε.
1: Ναι.
0: Αλλά και συνολικά, όχι από ό,τι καταλαβαίνω, βλέπω γιατί και εμείς ζούμε, εκτός από ζούμε στη κοινωνία μας, δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια κοροϊδία. Δηλαδή η κυβέρνηση ξέχασε όλα τα δικαιώματα που έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια και τώρα πάει να πετάξει ένα ξεροκόμματο. Που αυτό το ξεροκόμματο, η ακρίβεια το εξανεμίζει. Mm. Δηλαδή και το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, όλα αυτά τα πράγματα εξανεμίζουν ό,τι και αν πάει να δώσει, που είναι μηδαμινό δηλαδή. Αν σκεφτείτε πόσα λεφτά έχει δώσει στην πολεμική οικονομία όλα αυτά τα χρόνια.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, δηλαδή έδωσε τώρα για το σύστημα, πώς το λένε, ασπίδα του Αχιλλέα, 3,5 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και 4,6 για την Πελαρά και 3 δις για τα F-35 και καλά, στους αγρότες πώς τι έδωσε, ας πούμε. Για να πάρουμε μας. Τι έδωσε, τίποτα.
1: Σε κανέναν δεν έχει δώσει. Εντάξει,
0: και σε κανέναν δεν έχει δώσει.
1: Σε κανέναν δεν έχει δώσει.
0: Τα ματωμένα πλεονάσματα αυτή τη στιγμή είναι 10 εκατομμύρια, 10 δις.
1: 12 με 13 δις, ναι.
0: Ναι, εκεί γύρω. Λοιπόν, και η φορολογιστία του ελληνικού λαού για το 26 είναι 76 δις, νομίζω.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, για τους αγρότες πάντως, επειδή αυτό είναι το αντικείμενό μας,
1: ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, δηλαδή τα λοιπάσματα, οι ζωοτροφές, το ρεύμα και το πετρέλαιο είναι στο Θεό και με τις εξελίξεις αυτές τώρα και τον πόλεμο όλα αυτά τα πράγματα δυσχεραίνουν την κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Η κυβέρνηση το μόνο που έκανε σε σχέση με τα λοιπάσματα ήταν έβγαλε μια ενίσχυση του 15% στους αγρότες Αλλά προσέξτε,

0: αμπελοκαλλιεργητές και ελαιοκαλλιεργητές που βάζουν, ας πούμε, λιπάσματα το Γενάρη, το Φλεβάρι και κάποιοι το Δεκέμβρη, δεν μας πιάνει αυτό το σύστημα, γιατί μας έβαλε να προσκομίσουμε παραστατικά από το Μάρτι και ύστερα.
1: Α, μάλιστα.
0: Που εμείς εκείνη την περίοδο δεν βάζουμε λιπάσματα στα μπέλια μας, ας πούμε.
1: Σωστά, ναι.
0: Γιατί εκεί τώρα εκεί κλαδεύουμε, εκεί αρχίζει, είναι η άνοιξη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν επωφεληθήκαμε από αυτό το μέτρο.
1: Μα δεν είναι μέτρο. Τη στιγμή που δεν είναι οριζόντιο αυτό να γίνει για
0: όλους. Και πολλοί κόσμος, όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, δεν είναι μέτρο αυτό. Αυτό είναι για να δημιουργήσεις ένα πυροτέχνημα και να πεις ότι δίνω. Αλλά στην πραγματικότητα όμως χρειάζονται κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να προσκομίσεις, τα οποία δεν σε πιάνει στο χρονικό διάστημα που είπατε και μένεις εκτός. Αυτό δεν είναι μέτρο.
0: Αυτό είναι στα μάτια, αυτό είναι αλήθεια, αλλά βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι μέσα από τους αγώνες έχει κατακτηθεί ό,τι έχει κατακτηθεί.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι. Δηλαδή και αυτά τώρα που πάει να δώσει και τα δίνει λαού-λαού και κοστολογημένα, υποτίθεται τα δικά μας κοστολογημένα των αγροτών και του κόσμου, έτσι οπλιστές δεν υπάρχει τίποτα κοστολογημένο και δίνουμε αβέρτα κουβέρτα λεφτά. Εντάξει, μέσα από τους αγώνες και τα φορολόγια το 20.000 ευρώ, ας πούμε, εντάξει, μέσα από τους αγώνες τα μπλόκα της κινητοποίησης γίνανε. Και φέτος θα είναι μια πιο ζεστή χρονιά, έχω να πω εγώ, σε σχέση με κινητοποίησεις και αυτά, και μπλόκα και όλες τέλος πάντων τις μορφές.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν πάμε καθόλου καλά. Ειδικά υπάρχει κόσμος που και εδώ στο νησί, να πιάσουμε τη δική μας περιοχή, κόσμος τα παρατάει, αφήνει καλλιέργειες, γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί έχει χίλια προβλήματα.
1: Σωστή.
0: Εδώ, ας πούμε, σε τοπικό επίπεδο, σίγουρα το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Είχαμε φοβερές καταστροφές από τον Αγριόχειρο.
1: Ναι. Θα πάμε και σε αυτό, έτσι, ναι, ναι, γιατί είναι ένα θέμα. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο, ναι, και ο κόσμος πιστεύω το έχει στο μυαλό του. Πουλάτε ένα συγκεκριμένο προϊόν εσείς τώρα σε κάποιον μεσάζοντα, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν πάει, ναι, και το ΣΥΣΑΜΟ ή είναι διαφορετικό?
0: Κάπως έτσι. Εντάξει, τα σταφύλια δεν είναι ακριβώς μεσάζοντα.
1: Ναι,
0: είναι τα ενοποιεία και είναι και το...
1: Ναι.
0: Και είναι και, και η ένωση.
1: Εδώ
0: τα υπόλοιπα, ας πούμε, το λάδι είναι... Κάποιος μεσάζοντας πουλάμε στον έμπορα, ο έμπορας τα πουλάει, μετά τυποποιούνται και πάνε στα σούπερ μάρκετ.
1: Υπάρχει εξής από τον έμπορα, παραδείγματος χάρη, ή έστω και από την ΕΟΣ τώρα, πιάνω εγώ στην τύχη.
0: Και αν υπάρχει, δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Ή από την ΕΟΣ, λέω.
0: Ναι.
1: Βάζει ένα πλαφόν σε αυτό που λέει, εγώ θα τα αγοράσω τόσο. Αν δεν μου το δώσεις τόσο, δεν το παίρνω. Έτσι πάει η κατάσταση.
0: Κοιτάξτε, η ΕΟΣ και τα ενοποιεία εδώ στο νησί έχουν μια συγκεκριμένη τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Στα σταφύλια. Λοιπόν, και εντάξει, άμα παραδώσει τα σταφύλια που σου ζητάει, ας πούμε, η ΕΟ, ζητάει Grand Cru για γλυκό κρασί.
1: Ναι, ναι.
0: 80 λεπτά. Ο ιδιώτης 80 λεπτά. 1 ευρώ τα βιολογικά. Εκεί δηλαδή, άμα του πας σταφύλια, εκεί,
1: ναι,
0: θα σε πληρώσει.
1: Στο ράφι μετά, αυτό θέλω να πω, στο ράφι η τιμή έχει φύγει στα ύψη. Έχει απογειωθεί, γι' αυτό το λέω δηλαδή.
0: Το ίδιο και στο λάδι. Το ίδιο... εντάξει, υπάρχει μια στάνταρ τιμή. Η τιμή στο ράφι είναι τεράστια και στον παραγωγό είναι τίποτα.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος που μοχθεί και το παράγει.
0: Το λάδι, ας πούμε, τώρα, ναι, το λάδι τώρα, ναι, είναι γύρω στα 3,5 ευρώ το λίτρο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και στο σούπερ μάρκετ έχει 13,5. 12, πόσο έχει, άμα έχετε δει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και δεν έχει και καμιά τρελή. Δηλαδή, ειδικά τα έξτρα βαρθένα ελαιόλαδα δεν έχουν καμιά επεξεργασία
1: ιδιαίτερη, ναι,
0: ιδιαίτερη, ας πούμε, να πεις ότι έχει κόστος. Τι έχει, μια συσκευασία. Και πολλές φορές τι είναι η συσκευασία, ένα δενεκές, ας πούμε, και από εκεί και πέρα μεσάζοντες πλουτίζουν τις πλάτες μας. Αυτό είναι γεγονός, όλα τα προϊόντα. Θυμάστε τι λέγανε το χειμώνα, ότι ένας παραγωγός πάνω από τη Θεσσαλία, ότι εγώ κάνω φακές και οι φακές εγώ τις δίνω 20 λεπτά και στο σούπερ μάρκετ αργούν 5.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ότι μας κλέβουν οι έμποροι και οι μεσάζοντες χρόνια τώρα και... Και δυστυχώς έτσι είναι. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν μπαίνει στην καλλιέργεια. Γιατί σου λέει τώρα εγώ θα κάνω ένα σταφύλι, θα το πληρώσω, το κόστος είναι 50-60 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα το πληρωθώ 30, θα το πληρωθώ 80, άρα θα μου μείνουν τα 30. Δεν θα σου μείνουν τα 30.
1: Mm-hmm.
0: Πώς θα σου μείνουν τα 30.
1: Για να πάμε και στο κομμάτι αυτό με τα αγριογούρουνα, γιατί πραγματικά εμένα μου δημιουργεί εντύπωση. Γιατί εδώ στο νησί μας, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και κυνηγοί, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει και στρατός. Που αν ήθελε στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή αντί στη Λέσβο και στην Ιχείο να βγάλει το στρατό με τους κοινοτρόφους για να δεν ξέρω να κάνουν τι να επιδείξουν, θα μπορούσε να βγάλει αποσπάσματα, να τελειώνει αυτή η ιστορία με τα αγριογούρουνα, η οποία κάνει τεράστιες καταστροφές, όπως είπατε, έτσι δεν είναι?
0: Δεν θέλουν, κύριε Μιχάηλ, δεν θέλουν.
1: Υπάρχει εκτίμηση ζημιών, έχει γίνει κάποια εκτίμηση ζημιών από τα αγριογούρουνα?
0: Κοιτάξτε, πέρσι η Ένωση νομίζω είχε 300 τόνους ζημιά στα φύλλα. Φέτος δεν έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά για να γίνει μια καταγραφή. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κιόλας. Αλλά να σας πω κιόλας, η καταγραφή που γίνει πέρσι, ας πούμε, φέτος από το όπως γνωρίζω δεν έγινε. Γιατί ο κόσμος παθαίνει ζημιά, έπαιρνε τηλέφωνο, δήλωνε τη ζημιά, από εκεί και πέρα απελπιστήκε και σταμάτησε να δηλώνει τις ζημιές. Γιατί από εκεί και πέρα αποζημίωση δεν παίρνει από κανέναν. Ούτε από τον ΕΛΓΑ, ούτε από την... Γιατί εμείς λέγαμε, ας πούμε, για τις αποζημιώσεις. Ότι πρέπει να ενταχθεί στον κανονισμό του ΕΛΓΑ για να αποζημιωθούν οι αγρότες. Ή θα έπρεπε η περιφέρεια να φροντίσει να βρει κάποιο κονδύλι, κάποιο το αντιμήνυμα, ας πούμε, ήταν ένα κονδύλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αποζημιωθούν οι αγρότες. Από εκεί και πέρα δεν έχει τελειώσει ακόμα χρονιά. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Εγώ δηλαδή που μιλάμε κάθε μέρα με συναδέλφους παραγωγούς, ναι. Στην ανατολική πλευρά, ειδικά στον κάμπο της χώρας, στον πύργο, στους Κουμαραδαίους, στους Τερβανίτες, αυτές τις ορεινές και στον κάμπο που είναι κάμπος τέλος πάντων, τεράστιες ζημιές. Τώρα στο τέλος θα γίνει, ελπίζω, θα δούμε τι θα βγάλει όλη αυτή η ιστορία. Το ζήτημα είναι αυτό που σας είπα. Δεν θέλουν να το λύσουν το πρόβλημα. Άμα θέλουν να το λύσουν, το λύνανε. Άμα θέλουν να κάνουν κάτι, το κάνουν.
1: Με τις υπογραφές που μαζέψατε και πήγατε στον εισαγγελέα, έγινε κάτι?
0: Περιμένουμε τώρα απάντηση σε σχέση με αυτό. Ουσιαστικά τι γίνεται τώρα σε σχέση με αυτό το θέμα. Ναι. Τώρα, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες. Οι ευθύνες είναι και του εκπροσώπου εδώ της κυβέρνησης, του βουλευτή, φυσικά, και της περιφέρειας και του δασαρχείου και όλων εδώ πέρα των διοικούντων τέλος πάντων στο νησί.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το πρόβλημα έχει καταστεί τεράστιο από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, εκτός από τις καλλιεργίες γίνονται ζημιές, μπορεί να χτυπήσει κάποιος άνθρωπος. Ήδη πριν μερικές μέρες πετάχτηκε ένας και δεν σκοτώθηκε ο άνθρωπος αυτός, να πάθει καμιά ζημιά και είχε και ένα παιδί πάνω στο μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουν ευθύνες όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, σε αυτή τη φάση υπάρχουν μετά από τις πιέσεις του Αγροτικού Συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, υπάρχουν παγίδες στις αποθήκες περιφέρειας. Mm-hmm. Και αυτές οι παγίδες είναι τρεις μήνες κλεισμένες μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν τις βγάζουν έξω γιατί δεν έχουν, λέει, φορέα διαχείρισης. Τι δηλαδή θα κάνουν με τις παγίδες, ποιος θα βάλει τις παγίδες, που θα τις βάλει και τι θα κάνουν το κρέας.
1: Τώρα αυτά δεν είναι επικίνδυνα λιγάκι όμως γιατί κυκλοφορεί και
0: οι παγίδες.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι επικίνδυνες γιατί αυτές οι παγίδες δεν είναι εδώ κανένα να πεις ότι πιάνεις τα πάντα. Είναι παγίδες για το συγκεκριμένο ζώο και από εκεί και πέρα ό,τι πιάνετε και δεν είναι αγριογούρουνο θα ελευθερώνεται. Δεν θα σκοτώνεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και δεν θα πάει να βάλεις μια στο βαθύ. Μέσα στη μέση, ούτε μία στο Καρλόβα. Θα πάω σε συγκεκριμένα σημεία που υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, για τον κόσμο, μήπως υπάρχει κάποιο να ενημερωθεί.
0: Δεν είναι δηλαδή. Είναι καλά κάνετε και ρωτάτε, γιατί ακούει παγίδες και νομίζω ότι είναι τα παλιά τα δόκανα που πιάνει από το ποδάρι και τα.
1: Ναι, τα κόβει τα
0: παγίδες. Και τα δολοφονείς, ας πούμε, αργά και βασανιστικά. Δεν είναι έτσι. Και αυτά τώρα είναι δύο μήνες από αποθήκες περιφέρειας και δεν τα έχουν βγάλει για αυτό το λόγο. Άμα είχαν βγει. Θα είχε μειωθεί ο πληθυσμός.
1: Δηλαδή, όταν λέμε φορέα διαχείρισης, τι θα κάνει, δηλαδή να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα χρειάζεται.
0: Κάποιος που θα ορίσει που θα μπουν οι παγίδες.
1: Κάποιο επιτελείο, δηλαδή τόσο δύσκολο.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: αυτό θα μπορούσε να ήταν γεωπόνοι, ας πούμε. Θα μπορούσε να ήταν κτηνιάτροι.
1: Θα μπορούσε και το δασαρχείο να πει ότι εδώ.
0: Θα μπορούσε, βέβαια. Ναι. Φυσικά θα μπορούσε. Άμα θέλανε, θα μπορούσαν, βέβαια. Αλλά δεν θέλουν.
1: Αυτά ακούγονται αστεία πράγματα στον κόσμο. Τώρα να υπάρχουν οι παγίδες, να μην υπάρχει ο φορέας ο οποίος θα τις διαχειριστεί. Δηλαδή
0: και τι θα κάνουν το κρέας. Γιατί στη Σάμο έχουμε και αυτό το ζήτημα. Ότι δεν έχουμε σφαγείο. Λοιπόν, η απάντηση και η πρόταση δικιά μας σε σχέση με αυτό το ζήτημα είναι πολύ συγκεκριμένη. Βρείτε φορέα διαχείρισης, κτηνίατροι από τις υπηρεσίες, το δασαρχείο, ο γεωπόνος, δεν ξέρω. Βρείτε, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορείτε να το κάνετε, είναι το μόνο εύκολο.
1: Mm.
0: Εντάξει. Λοιπόν, βάλτε τις παγίδες σε συγκεκριμένα κέρια σημεία που ξέρουν που υπάρχει πρόβλημα, παγιδέψτε τα ζώα, στείλτε τα, θανατώστε τα, στείλτε το κρέας, στείλτε τα στοιχείο για να τα θανατώσουν, γιατί εδώ δεν έχει σφαγείο. Mm. Πάρτε δείγματα να δείτε αν το κρέας είναι. Σωστό.
1: Εντάξει,
0: και ναι. Καλό και δώσοντα τα ιδρύματα του νησιού. Και στον κόσμο που δεν έχει να αγοράσει κρέας. Από το σούπερ μάρκετ. Γιατί υπάρχει πολλούς κόσμος.
1: Και στον κόσμο και στο στρατό θα μπορούσε και παντού.
0: Και παντού. Και θα λυνόταν και ένα πρόβλημα. Αλλά εδώ πέρα παίζεται το παιχνίδι ολόκληρο. Όπως στη Λέσβο γίνεται όλο αυτό το πράγμα με τον αυτόδη πυρετό και με τους κτηνοτρόφους και θέλουν να σβήσουν την παραγωγή εκεί πέρα φέτας. Για να μην έχουν ανταγωνισμοί τα μεγάλα τυροκομεία της υπόλοιπης Ελλάδας, έτσι και στη Σάμο θέλουν να σβήσουν τον πρωτογενή τομέα και την αμπροκαλλιέργεια. Είναι η αφορμή δηλαδή.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό γίνεται. Και μας εκδικούνται. Δηλαδή φέτος ήταν τραγικό αυτό που συνέβαινε. Κόσμος ανέβαζε στο Facebook σε φωτογραφίες με ζημιές, με όλα αυτά τα πράγματα και σφυρίζανε διάφορα.
1: Φαίνεται αυτό άλλωστε, γιατί δεν έχει γίνει καθόλου μείωση του πληθυσμού αυτό τον αγριόχειρο.
0: Δηλαδή υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν λύσεις. Ξοδεύτηκαν λεφτά για να έρθουν αυτές τις παγίδες.
1: Σωστά.
0: Και τώρα τις έχουμε στις αποθήκες της περιφέρειας. Δεν είναι ντροπή όλη αυτή η ιστορία? Και εμείς και οι αγρότες μπορεί δηλαδή να βασιστεί όλο το νησί στην αγροτική παραγωγή, να βασανίζονται έτσι. Αύριο να βγουν έξω οι παγίδες. Και να βρουν φορέα διαχείρισης. Τώρα για κυνήγι και όλα αυτά, άμα συνδυαστούν αυτά τα πράγματα και λειτουργείς και όπως πρέπει. Γιατί τώρα ας πούμε, να σας πω γι' αυτό, ότι κανονικά το κυνήγι θα πρέπει να ήταν όλες τις μέρες και τώρα μάθαμε ότι είναι 3 μέρες την εβδομάδα, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ εδώ πέρα γίνεται χαμός. Και να θυμίσω και κάτι άλλο. Ότι αυτό το είδος δεν είναι άγριο. Είναι υβρίδιο. Γι' αυτό γεννάει 2 φορές το χρόνο.
1: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Τώρα, αυτό είναι αλήθεια ότι έχουν έρθει από την Τουρκία αυτά ή υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσο, γιατί ακούγονται πολλά
0: σημεία. Τώρα τι να πούμε, δεν χρειάζεται να έρθει κανένα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω.
1: Αν τα φέρανε.
0: Το ζήτημα είναι που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση.
1: Σαφώς.
0: Και δεν φτάνει όλη αυτή η ιστορία.
1: Τώρα, όσον αφορά ένα φορέα, τώρα να πω εγώ ένα άλλο φορέα, ο οποίο να κάνει μια καταγραφή των ζημιών στο δικό σα κτήμα, στο άλλο αγρότη κτλ. Και να υπάρχει μια αποζημίωση. Υπάρχει αυτό το κομμάτι?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Να σας πω τι γίνεται ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, καταρχήν δεν μπορεί να ενταχθεί στον κανονισμό του ΕΛΓΑ για να αποζημιωθούμε. Βέβαια, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι έτσι κι αλλιώς απαρχαιωμένος.
1: Γιατί δεν τον αλλάζουν?
0: Λοιπόν, και ζητάμε χρόνια να τον αλλάξουν και δεν τον αλλάζουν. Το μόνο που κάνανε η κυβέρνηση είναι απλά να δώσει, λες, το 100% των ζημιών.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά δεν έχουμε δει κάποια λύση ακόμα. Κάποιο δηλαδή να εφαρμοστεί στην πράξη όλο αυτό. Υπάρχουν δηλαδή οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο είναι απλήρωτοι. Τέλος πάντων, ας πιάσουμε το δικό μας. Το δικό μας δεν υπάρχει αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Αλλά δεν υπάρχει αποζημίωση από τη στιγμή που δεν πρόκειται να αλλάξει αύριο ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Θα μπορούσε η περιφέρεια μέσω ενός, δηλαδή το αντεμίνιμι είναι ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ποσά ίσονος σημασίας, που θα μπορούσε να ενταχθεί η ΣΑΜΟΣ για να αποζημιωθούν οι αγρότες από τις ζημιές που έχουν πάθει.
1: Mm-hmm.
0: Και ούτε αυτό δεν έχουν κάνει για να αποζημιωθούν οι αγρότες. Γιατί είναι η μείωση του πληθυσμού και η εξάλληψη που λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνει, γιατί αυτό είναι υβρίδιο.
1: Yeah.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, για αποζημίωση, γιατί εμείς τώρα όλα αυτά τα χρόνια έχουμε χάσει ένα σωρό, σωρό έσοδα.
1: Yeah.
0: Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ζητάμε.
1: Yeah.
0: Είναι τεράστιες οι ζημιές. Υπάρχουν παραγωγοί που μπορεί να. Δηλαδή, μίλαγα με έναν συνάδελφο που είχε 50 στρέμματα και τα 25 του τα φάγανε, ας πούμε. Αλλά αυτά πρέπει να τα καλλιεργήσεις, πρέπει να τα βάλεις λιπάσματα, πρέπει να τα κλαδέψεις, πρέπει να τα καθαρίσεις από τα χορτάρια. Πώς θα γίνει όλη αυτή η ιστορία?
1: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται, όπως και στον υπόλοιπη Ελλάδα προσπαθούν με 1000 τρόπους να διώξουν τους αγρότες στην παραγωγή, έτσι και στη ΣΑΜΟ γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί ευτυχώς υπάρχει ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος. Και δεν θα τους αφήσουμε.
1: Okay, δηλαδή, πολύ καλά κάνατε και το δημιουργήσατε για να μπορέσει και έχει σταθεί επάξια σε όλες τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Αυτό είναι γεγονός. Για να πάμε και στο άλλο κομμάτι, επειδή δεν έχουμε και πολύ ραδιοφωνικό χρόνο. Ήταν το Μάρτιο ο Σύλλογος, εσείς δηλαδή, είχατε βρεθεί στους δύο Δήμους για την κατάσταση του αγροτικού δικτύου με προβλήματα σε πρόσβαση καλλιέργειες κτλ. Και μάλιστα είχατε κάνει και μια έντονη παρέμβαση γι' αυτό. Έχει αλλάξει καθόλου η κατάσταση? Έχει γίνει κάτι?
0: Στο 80% οι δρόμοι είναι καθάριστοι. Φέτος, θα σας πω, γίνανε κάποιες παρεμβάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί γίνανε κάποιες παρεμβάσεις σε κεντρικούς δρόμους και σε κάποια σημεία που πέσανε, όντως έγιναν κάποιες τσιμέντος δρώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό δεν ήταν θέμα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου δηλαδή. Ήταν θέμα ένα κονδύλι από το δασαρχείο και από το περιβάλλον τους. Πέσανε κάποια τσιμέντα σε συγκεκριμένες περιοχές. Εδώ δηλαδή, αυτά που εμείς τώρα, όχι εμείς, δηλαδή, να σου πω εγώ εδώ που κινούμε, ένα κεντρικό κομμάτι καθαρίστηκε. Παραδρόμοι και τέτοια δεν καθαρίστηκαν. Αλλά από όσο ξέρω, για τις υπόλοιπες περιοχές της Σάμου και στη Δυτική και στην Ανατολική, το αγροτικό δίκτυο δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, γιατί δεν γίνονται σωστές δουλειές. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν μηχανήματα και δεν διεκδικούν οι Δήμοι αυτά που πρέπει.
1: Όχι, υπάρχει και ένα άλλο, το οποίο έχω διαπιστώσει και χρόνια τώρα, δεν είναι καινούργιο, ότι φθινόπωρο δηλαδή, μέσα φθινοπόρου βγαίνουν τα γκρέιντερ, καθαρίζουν τους δρόμους, το χειμώνα πέφτουν οι βροχές και την άνοιξη μέχρι την άνοιξη.
0: Γίνονται τσαπατσοδουλειές.
1: Ναι,
0: εδώ ακριβώς. Υπάρχουν περιοχές, να σας πω συγκεκριμένα, που ξέρω δηλαδή στην ανατολική πλευρά και στη δυτική βέβαια. Και στο Μαραφόκαμπο νομίζω ότι οι δρόμοι πάλι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι, που δεν έχουν πάει ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Και εργολάβοι δηλαδή. Το ζήτημα είναι ότι θα, με τόσα λεφτά που έχουν ρίξει όλα αυτά τα χρόνια στην αγροτική οδοποιία, στους εργολάβους, θα μπορούσαν να τα δώσουν και να πάρουν μηχανήματα και να κάνουν και προσλήψεις. Γιατί έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά στην αγροτική οδοποιία. Και ο Δήμος Δυτικής και ο Δήμος Ανατολικής και ο Δήμος Σάμου όπως ήταν πιο παλιά. Mm-hmm. Πάρα πολλά λεφτά. Και οι δρόμοι είναι σε άδειλη κατάσταση.
1: Κατάλαβα.
0: Εμείς είχαμε χτυπήσει το καμπανάκι από το Μάρτιο γιατί είχε κάνει πολλές βροχοπτώσεις. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτό που σας είπα, κάποια κεντρικά κομμάτια που καθαρίστηκαν για να πέσουν τα τσιμέντα, από εκεί και πέρα δεν έγιναν παρεμβάσεις ουσιαστικές. Και θέλει από νωρίς να γίνεται αυτή η δουλειά, δηλαδή μετά αφού σταματάνε οι βροχές, να βγαίνουν τα μηχανήματα να καθαρίζουν τους δρόμους και να διεκδικήσουν το προσωπικό.
1: Τότε πρέπει να γίνεται και όχι ναι, όταν έχουμε τις βροχές. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, είναι πολλά τα θέματα. Πάντως έχετε πάρα πολλά θέματα έτσι, ανοιχτά και προβλήματα στον αγροτικό τομέα.
0: Πάρα πολλά θέματα.
1: Αυτό το οποίο
0: χρηματολόγιο, το ελαιοκομικό μητρό.
1: Ναι. Εγώ αυτό
0: το χρηματολόγιο.
1: Αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι είστε εχθρός του συστήματος, δηλαδή των πολυεθνικών κτλ. Και αυτό που κάνει η κυβέρνηση πηγαίνει πρίμα σε αυτούς, το έχει αποδείξει άλλωστε με τα καρτέλ που έχει δημιουργήσει, να κλείσει τον αγροτικό τομέα αυτό το πράγμα για να μπορούμε, δηλαδή οι πολίτες να τρώνε τα εισαγόμενα με τα φυτοφάρμακα.
0: Μπράβο, Μερκοσούρ και την Ισία.
1: Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το έχουμε πει κατά καιρούς συνέχεια και το λέμε. Τώρα η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας έκανε καλά εκτός από τη Μερκοσούρ που πήγανε και την ψηφίσαν χειροπόδαρα και θα φέρουμε από την Αργεντινή και από τη Χιλή κρασί και δεν ξέρουμε τι θα έχουν αυτά τα πράγματα μέσα. Έκανε και συμφωνία με την Τινησία για 100.000 τόνους ελαιολάδου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό το ξεκίνησε ο Τσίπρας με 55.000 τόνους ελαιολάδου όταν κυβερνούσε, όταν ήταν στην κυβέρνηση. Επί κυβέρνηση Τσίπρα εννοώ, Αποστόλου ήταν τότε υπουργός, δεν θυμάμαι. Και τώρα το τελειοποιήσανε με την Τινησία να φέρουμε Ελλάδα από την Τινησία. Λες και εμείς δεν έχουμε, ας πούμε. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτό που λέτε ακριβώς.
1: Είναι
0: όλα εισαγόμενα. Και να είναι όλα σκουπίδια.
1: Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Πρέπει να αντιδράσει και ο κόσμος. Ο κόσμος βέβαια είναι μαζί σας. Αυτό έχει φανεί. Αλλά θα πρέπει και ο κόσμος να πάρει περισσότερο στα χέρια του δηλαδή κάποιες αποφάσεις και να κοντραριστεί με την κυβέρνηση. Γιατί αυτά τα πράγματα. Πάνω απ' όλα αφορά την υγεία του. Δεν είναι εντάξει να πεις ο αγρότης σου λέει: εγώ δεν είμαι αγρότης, έχω μια άλλη δουλειά, δεν με νοιάζει. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι αυτό που τρως δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να το τρως. Το εισαγόμενο, όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει και μάλιστα έχουν περάσει πολλά πράγματα. Έχουν περάσει και τις μεταλλάξεις, έχουν ψηφίσει και τα πάντα δηλαδή. Τα οποία καταλήγουν μέσα στον οργανισμό μας χωρίς να ξέρουμε τις παρενέργειες οι οποίες δημιουργούνται, έτσι δεν είναι.
0: Ό,τι τρως είσαι, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα. Εντάξει, σίγουρα ο κόσμος στηρίζει, όπως είπατε, τις αγροτικές κινητοποίησεις και τους αγρότες. Φάνηκε και το χειμώνα που δεν δούλεψε ο κοινωνικός αυτοματισμός της κυβέρνησης, που τον προσπαθήσαν πάρα πολύ.
1: Προσπάθησαν, ναι.
0: Το προσπάθησαν πάρα πολύ. Εντάξει, αλυσίδα είμαστε, αυτό είναι σίγουρο. Μας στηρίζει ο κόσμος και εμείς τον στηρίζουμε. Επίσης, ένα άλλο που θέλω να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούτε.
1: Ναι.
0: Και πήραμε τώρα συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου τις προηγούμενες μέρες. Βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου. Στηρίζουμε τον αγώνα του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου για τη συλλογή υπογραφών που κάνει και έχει κάνει αυτή την τόσο μεγάλη προσπάθεια και γυρνάει στα χωριά και μαζεύει υπογραφές από τον κόσμο. Και θα δώσουμε και εμείς όλες μας τις δυνάμεις για να μεγαλώσει αυτό, δηλαδή και υπογραφές να αυξηθούν και να. Και να δοθεί λύση ουσιαστικά σε αυτό το πρόβλημα. Προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κλείσουν το νοσοκομείο μας. Αυτό προσπαθούν να κάνουν.
1: Αυτό φαίνεται.
0: Η κυβέρνηση. Και εμείς είμαστε στο πλευρό των υγειονομικών, των γιατρών και όλου του λαού για αυτό το ζήτημα. Και θα το προχωρήσουμε και εμείς αυτό. Θα συμβάλλουμε δηλαδή σε αυτό. Πολύ. Δεν θα αφήσουμε να κλείσουν το νοσοκομείο μας.
1: Πολύ καλά.
0: Και τα αγροτικά ιατρία. Τα αγροτικά ιατρία είναι υποδιάλυση, κύριε Μιχαήλ. Εμείς δουλεύουμε μέσα στο. Μέσα στην εξοχή και μέσα στους κινδύνους. Να κόψεις ένα χέρι, να κόψεις ένα πόδι το χειμώνα κόβοντας ξύλα, να τσιμπείς κάτι. Πρέπει να τρέξεις σαν τον παλαβό μου, μάθει τίποτα στον δρόμο.
1: Το καταλαβαίνω. Θα πρέπει όχι μόνο εσείς και με συγχαρητήρια για την κίνηση που κάνετε να είστε αλληλέγγυοι με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, αλλά θα πρέπει και όλος ο κόσμος σε αυτό το θέμα να παλέψει. Να παλέψει ναι, για την υγεία, γιατί είναι το πρωταρχικό δικαίωμα του κάθε πολίτη που υπάρχει στο νησί.
0: Και δεν είναι εμπόρευμα.
1: Ακριβώς,
0: να πουλιέται. Όπως θέλουν να το κάνουν. Γιατί ακούμε για διάφορα, για κάτι διαγνωστικά τώρα καινούργια. που θα ξεφυτρώσουν ξαφνικά στη Σάμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λες και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Να γίνουν διαγνωστικά. Εμείς που πληρώνουμε τόσα χρόνια.
1: Η ασφάλεια, οι γονείς μας. Τα χρήματα αλήθεια που πάνε, αυτά τα χρήματα που δίνουν οι ασφαλισμένοι στη... για την
0: αυτά
1: υγεία.
0: Που έχουν δώσει οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας.
1: Όλοι
0: για
1: μας.
0: Να στήσουν όλη η κοινωνία.
1: Έτσι.
0: Εκεί πάνε. Στα ιδιωτικά διαγνωστικά, στους εφοπλιστές, στην ενέργεια.
1: Mm-hmm.
0: Με τα αιωλικά πάρκα που πάνε να φτιάξουν και τις ανεμογεννήτριες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κύριε Λάφη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να ξέρετε,
0: εμείς
1: είμαστε μαζί σας, ό,τι θέλετε.
0: Ευχαριστούμε για τη στήριξη.
1: Και να είμαστε καλά. Και ο κόσμος.
0: Και θα παλεύουμε μέχρι να δικαιωθούμε.
1: Και πολύ καλά θα κάνετε. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε, γεια σας.
1: Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Λάφη, είναι πρόεδρος του Πασαμιακού Αγροτικού Συλλόγου. Τώρα τι να πει κανείς με αυτά τα οποία ακούει. Τώρα καταλαβαίνετε εσείς και βγάζετε συμπέρασμα, έτσι. Το τι ακριβώς θέλουν να επιτύχουν αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, εντάξει, και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε και ένα παραμεθόριο νησί, έτσι, που θα πρέπει εδώ το βλέμμα της εκάστοτε κυβέρνησης να είναι εκστραμμένο και στις περιφέρειες, αυτές τις ακριτικές περιφέρειες. Και δεν θα πω τη φράση φυλάμε θερμοπύλες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το θέμα είναι ότι και εμείς πρέπει να έχουμε μια ισότιμη μεταχείριση. Θα μου πείτε, βέβαια, όλη η Ελλάδα είναι σε άσχημη κατάσταση, σε πάμπολα θέματα και στο θέμα της υγείας. Αλλά τουλάχιστον εδώ θα μου πείτε, έχουμε βουλευτή. Εντάξει. Αλλά τι να πει τώρα κανείς. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
7: Σιγά εσύ, σιγά.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Να συνεχίσω.
6: Ναι, ναι, συγγνώμη.
7: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
6: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
7: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι.
14: Στα χείλη.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Δεν ξέρω πραγματικά. Έχετε, βέβαια, από τα μηνύματα, το οποίο καλά τα λέμε και καλά κάνουμε και όλα αυτά, τα οποία δεν τα μεταφέρω αυτά τα μηνύματα. Το θέμα είναι ότι με ρωτάτε συνεχώς ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Είχαμε πει ότι γνωρίζουμε και τα λοιπά. Ναι, γνωρίζω κάποια πράγματα. Υποψήφοι, λέει, με τον Αντώνη Σαμάρα. Έτσι. Τώρα για το κόμμα πότε θα το κάνει, έχω ακούσει πολλές ημερομηνίες. Δεν έχω ακούσει όμως επίσημη ανακοίνωση το πότε θα δημιουργηθεί αυτό το κόμμα. Πάντως είναι 1000% ότι θα γίνει, για να το ξεκαθαρίζουμε. Και με ρωτάτε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι εδώ στο νησί. Μα ξέρετε κάτι, ένα κόμμα, επειδή δεν έπεσε και στην αρχή όταν αναφέρθηκα στις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά και είπα για τις εκλογές που θα γίνονταν στις 11 Οκτώβρη 17, που καλλιεργούνταν αυτό το σενάριο πριν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, είναι ότι ο Μητσοτάκης, αυτά οι πολλές πληροφορίες οι οποίες διαρρέονται έξω βγαίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου και έχουν κάποιο σκοπό. Ο σκοπός, παραδείγματος χάρη, όταν έλεγε για εκλογές πριν την Άνοιξη, όταν είχε βγει πάλι αυτή η φημολογία, ήταν για να παρουσιαστούν τα κόμματα που έπεσαν σε αυτή την παγίδα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι λένε «Όπα, πάμε σε εκλογές», το πιστέψανε και κάναν ανακοινώσεις των κομμάτων τους. Βέβαια, ο Μητσοτάκης δεν ζητούσε αυτό ακριβώς, δηλαδή για τον Τσίπρα ή για την Καριστιανού. Όχι ότι δεν τους φοβάται. Τους φοβάται και πολύ, μάλιστα, γιατί αντίπαλοι είναι. Σχεδόν από τον ίδιο χώρο ψαρεύουν και οι δύο. Για να τα βάζουμε τώρα, αφήστε τα περί αριστερά και τα λοιπά, για τον Τσίπρα. Καλά, η Καριστιανού το έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Εξάλλου και η προχθεσινή δήλωσή της ήταν πάλι ενάντια σε αριστερή ιδεολογία, όταν μίλησε στην Κύθη στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό το οποίο ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται το θέμα, τουλάχιστον από στρατηγικής άποψης, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί δεν το έλεγε, μάλιστα, και επειδή έχω με όλα τα κόμματα έχω έτσι έπαφες επαγγελματικές και τα λοιπά και συνομιλώ, έλεγε ξεκάθαρα στους κύκλους του ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να κάνει πρόωρες εκλογές, εκτός αν κρίνει ο ίδιος ότι κάτι έχει αναστραφεί και μπορεί να πάρει την κυβέρνηση, που είναι απίθανο να γίνει αυτό. Το ποσοστά του είναι χαμηλά, μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και να κουνάνε και το δάχτυλο, αλλά το 25%, το οποίο βγαίνει πιστεύοντας στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι αυτό το οποίο του δίνει μια άνεση στο να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και αυτές οι εξαγγελίες, γι' αυτό τα διάφορα έτσι που περιτεχνήματα τα οποία πέταξε και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα ο Σαμαράς, δηλώνοντας ότι ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να πάει σε πρόωρες εκλογές, θα κρατήσει την καρέκλα μέχρι τέλους και θα προσπαθήσει, αυτό το πιστεύουν εκεί στους κύκλους Σαμαρά, μάλιστα ακράδαντα το πιστεύουν, το λένε, γι' αυτό και δεν ανακοινώνεται το κόμμα. Αλλά από την άλλη όμως, είχαμε την περασμένη εβδομάδα, σας είχα αναφέρει μια πλειάδα ονομάτων, οι οποίοι είναι ήδη στο κόμμα Σαμαρά. Τώρα για τη Σάμο, επειδή δεν θέλω να κάψω ανθρώπους και να δημιουργήσω έτσι εντυπώσεις και τα λοιπά. Ξέρω ότι υπάρχουν, ακούγονται μάλιστα, το ένα άτομο είναι σίγουρο από τη Δυτική Σάμο, ένα άτομο σίγουρο 100%, και άλλο ένα άτομο το οποίο ακούγεται από την Ανατολική Σάμο. Υπάρχει και ένας άλλος ο οποίος, βέβαια, εντάξει, δηλώνει από μόνος του ότι μια θα κατέβει με ένα κόμμα με Καριστιανού, μετά θα κατέβει με Σαμαρά, θα έφαγε πόρτα από το Σαμαρά από ό,τι γνωρίζω. Θα κατέβει, λέει, τώρα με το Πασόκ. Εντάξει, ξέρετε, να μιλάμε λιγάκι σοβαρά, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία ίσως δεν υπολογίσουν την υπόστασή τους στο επίπεδο που πρέπει να είναι. Το να βγαίνεις μόνος σου για να κάνεις δηλώσεις και χωρίς να έχεις πάρει και το OK από το συγκεκριμένο κομματικό χώρο, εντάξει, φαντάζει και λίγο τραγελαφικό, πώς να το πω, δεν ξέρω. Αλλά σας λέω, τα ονόματα που ακούγονται, και υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι θα ήθελαν να κατέβουν με το κόμμα Σαμαρά, πηγαίνοντας κόντρα στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, όπως λένε. Νεοδημοκράτες ήταν οι άνθρωποι, έτσι, νεοδημοκράτες ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο, δεν έρχονται από άλλο κομματικό χώρο, και συντάσσονται με το Σαμαρά. Πιστεύω σε λίγο καιρό να θελήσουν οι ίδιοι να βγουν, να μιλήσουν στο ραδιόφωνο, να εκφράσουν τις απόψεις τους και το σκοπό τους, αλλά περιμένουν ακόμα προφανώς το OK από την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Τα έχει ο Σαμαράς όλα, και τις υπογραφές έχει και τα άτομα έχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, από ό,τι γνωρίζω, γιατί με τον Καλλιγιάννη άλλη φορά σας είχαμε πει αρκετά ονόματα, και μάλιστα και δυνατά ονόματα, και δημοσιογράφοι, γιατροί, δικηγόροι κτλ, οι οποίοι είχαν έρθει σε ρήξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ακόμη θα τον ακολουθήσουν και άτομα τα οποία δεν έχουν έρθει σε εμφανή ρήξη, δηλαδή δεν έχουν σηκώσει τη σημαία μέσα στο κόμμα που βρίσκονται. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι, ακόμη και βουλευτές τωρινοί της Νέας Δημοκρατίας, εκτός τους Πασόκους που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία, έτσι, Φλωρίδες, Χρυσοχοΐδες, Λοβέρδους κτλ, εκτός αυτούς στην άκρη, και δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια να τους δεχτεί και ο Σαμαράς, αλλά είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σηκώσει, έτσι, το ανάστημά τους, με την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, μεταπηδούν στο κόμμα Σαμαρά. Τώρα, εάν αυτό είναι εν ενεργεία ακόμη πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, δηλαδή δεν έχει ανακοινώσει εκλογές, τότε πέφτει και η κυβέρνηση, αυτό είναι σίγουρο, και είναι και ένα θέμα το οποίο δεν θέλει να έχει στις πλάτες του ο Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό και αφήνει το χρόνο να κυλήσει, δημιουργώντας βέβαια από κάτω υπόγεια όλο αυτό το μηχανισμό, τον οποίο θα παρουσιάσει εν ώψη των επόμενων εκλογών. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα όπως είναι και να σας πω αυτά τα οποία γνωρίζω. Γιατί με ρωτάτε, συνέχεια με ρωτάτε, και ο Χρήστος με ρωτάει σήμερα, ξανά η Μαρία με ρωτάει, ο Γιώργος με ρωτάει. Εντάξει, λιγάκι υπομονή και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία, μάλλον θα τα μάθετε, όλα αυτά τα οποία γίνονται. Πάντως υπάρχει μεγάλος αναβρασμός, και πρέπει να πω και απ' την άλλη ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα εκεί. Υπάρχουν πολλές κόντρες και ως προς το χρόνο των εκλογών και ως προς τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, του λένε δεν έδωσες τίποτα, αυτά είναι ψίχουλα, θα χάσουμε την έδρα μας. Αυτά του λένε βουλευτές ήδη εκλεγμένοι στο χώρο μέσα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, μακάρι οι άνθρωποι να είχαν το θάρρος και την τόλμη να βγαίνουν να τα λέγανε μόνοι τους προς τα έξω. Αλλά δεν τα λένε, κάνουν πηγαδάκια και τα λένε μεταξύ τους, και από εκεί διαρρέονται αρκετά πράγματα που τα μαθαίνουμε κι εμείς. Για να πάμε τώρα εδώ, γιατί. Εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αποκαλύπτει τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, για τον τουρισμό στην Ελλάδα, ότι είναι το βαρύ, δεν ξέρω, οπλοστάσιο της χώρας ο τουρισμός. Εντάξει, έχουμε μια φοβερά όμορφη χώρα, δεν το συζητάω, οι τουρίστες θέλουν να έρχονται. Αλλά από την άλλη όμως εμείς τι ρόλο παίζουμε. Και εδώ έρχεται σε μια κόντρα με την δημοσιογράφο, την Ελένη Κάλλο Γεροπούλου. Πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο διάλογο.
1: Είναι από λίγο στο γεγονός ότι όποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει. Είναι ξανά σαν να λέμε ότι υπάρχουν ντεμπέλιδες. Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ απλό.
2: Ποτέ δεν όπως το είπαμε πάει. Αυτό.
1: Να σας πω όμως, όταν λέτε υπάρχουν δουλειές.
2: Υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν όμως. Πώς δεν το κάνουμε ότι υπάρχουν?
1: Ξέρετε κάτι, υπάρχουν δουλειές για λίγους αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δουλειές για τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν χρόνια στους κομματικούς σωλήνες. Για τους ανθρώπους που ήταν χρόνια σε κυβερνητικές θέσεις. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ανά πάσα στιγμή έχει δουλειά μωρέ, μπορείς να βρεις δουλειά.
3: Μιλάτε για τις δουλειές των παιδιών που φεύγουν και κάνουν σεζόν. Αυτό λέτε, κύριε Λοβέρδο.
2: Υπάρχει,
3: γιατί μπορώ να σας πω
2: εγώ
3: πάρα πολύ καλά τι τραβάνε αυτά
2: τεχνίτες.
3: Τα παιδιά.
2: Πάρα
3: μπορώ να σας τα πω πάρα πολύ καλά.
2: Δεν μιλάω μόνο για αυτούς.
3: Λέω το δικό σας το παιδί δεν θα θέλατε να πηγαίνει.
2: Κάντε λάθος.
3: Δεν κάνω καθόλου λάθος.
2: Ό,τι δουλειά χρειαστεί να κάνω.
3: Αν δείτε που μένουν παιδιά. Τα οποία
2: μα
3: πάνε και δουλεύουν σε ζώο.
4: Δεν λένε για σεζόν.
2: Δεν μιλάω για σεζόν. Δεν μιλάω για σεζόν.
3: Να σας πω κάτι, κύριε Λοβέρδο. Ακούμε συνέχεια. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, ο τουρισμός.
2: Ο τουρισμός.
3: Ποια είναι η βαριά βιομηχανία που κάνουμε τα παιδιά μας γκαρσόνια.
2: Γιατί
3: για πείτε μου, αυτό
2: δεν καταλαβαίνω.
3: Είναι
2: υποτιμητικό να είναι κάποιο σερβιτόρο. Είναι υποτιμητικό.
3: Υποτιμάτε
2: όσου δουλεύουν.
3: 50.000 παιδιά
2: γκαρσόνια. Του ανθρώπου που δουλεύουν για σερβιτόρο. Λυπάμαι. Λυπάμαι που μιλάτε τόσο υποτιμητικά για όσου εργάζονται. Τι δουλειά θέλετε εσεί. Τι δουλειά θέλετε εσεί.
3: Γκαρσόνι, πα μια χρονιά, δύο χρονιέ, τρει χρονιέ. 15 χρόνια τρέχουν.
2: Πέστε μα τι δουλειέ.
3: Μα σα παρακαλώ.
4: Δεν έχουν άλλο
3: τώρα
4: τα μικρόφωνα.
3: Σα παρακαλώ τώρα.
0: Μάλιστα. Ναι, ο Λοβέρντο βέβαια το γυρίζει λιγάκι έτσι για να πει ότι η δημοσιογράφο απαξιεί δηλαδή το επάγγελμα του σερβιτόρου κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το σημείο αντιπαράθεσης που ήθελε να πιαστεί ο Γιάννης Λοβέρδος. Το θέμα είναι ότι τι παράγει αυτή η χώρα. Έτσι. Αυτό ήθελε να πει η δημοσιογράφος, δηλαδή θα γίνουμε όλοι γκαρσόνια επειδή υποτίθεται ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία. Εδώ είναι το ερώτημα. Δηλαδή επιστήμες δεν υπάρχουν. Να έχουμε ένα προσωπικό σου λέει λήψεις υπάρχουν παντού. Λένε τώρα, έτσι. Βέβαια οι νέοι με το τελειώσουν και πάρουν κάποιο πτυχίο φεύγουν στο εξωτερικό γιατί η Ελλάδα εδώ η μισθή είναι για κλάματα. Και γι' αυτό γίνεται αυτό. Εκεί ήθελε να σταθεί η δημοσιογράφος, αλλά ο Λοβέρντος βέβαια ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση όσον αφορά αυτό με την απαξίωση και καλά όταν κάποιος είναι στο επάγγελμα σερβιτόρος, γκαρσόνι δηλαδή. Λοιπόν, για να πάμε και εδώ γιατί τα αρδάκια, τα λεγόμενα αυτά, και δεν είναι καθόλου σφάλμα η λέξη, είναι ότι σε ένα παράθυρο ο Κώστας Τσουκαλάς του Πασόκ άρχισε να αναλύει για κάποιους χώρους, αυτούς που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία μείωσε και τα λοιπά, και που τους αύξησε, και από τη μία θα ακούσουμε τη δημοσιογράφο η μόλις αρχίσει να λέει αυτά να θέλει να τον κλείσει, ότι τελειώνει δήθεν ο χρόνος της εκπομπής, συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο, και από την άλλη είναι ο άλλος εκεί παρουσία στο πάνελ, ο δημοσιογράφος του Άξιον 24, Νίκος Ελευθερόκλου, ο οποίος αρθρογραφεί μάλιστα από ό,τι γνωρίζω και στην εφημερίδα Μανιφέστο, που ανήκει στο Γρηγόρη Δημητριάδη, και θεωρώντας ότι έχουν κλείσει οι κάμερες να τραβούν, αγανακτισμένος πετάει τα χαρτιά του, επειδή ο βουλευτής του Πασόκ τόλμησε να αναφέρει ότι ο Μητσοτάκης έχει ληστέψει φορολογικά τους Έλληνες. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
5: Δεν πάμε ούτε στη μεσαία τάξη. Εμείς όμως δεν πάμε ούτε στον απλό κόσμο. Ο Μητσοτάκης είναι κατεξοχήν ο μεγαλύτερος φορομπήχτης πρωθυπουργός όλων των εποχών.
3: Κύριε Τσουκαλά.
5: Δεν έχει ξαναυπάρξει. Μισό λεπτό. Αυτό
3: δεν σας... Μα πρέπει να κλείσουμε, σας το είπα και πριν.
5: Να μην πω ότι με την έμεση φορολογία δεν είσαι τίποτα όρθιο. Να μην πω ότι ήδη όταν βλέπουμε ποιο είναι το υπερπλεώνασμα 1,3 δις το πρώτο εξάμεινο, τα 9,90 είναι από ΦΠΑ. Αυτά να μην τα μάθει ο κόσμος.
3: Τα είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Αλλά τα λέμε.
3: Τα λέμε. Ποιος
5: αυξάνει φόρους λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
3: Πάμε εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το πάνελ μας που μάλλον θα είναι ζωηρό σήμερα.
6: Όχι Κυριάκος.
0: Αυτό το έχει και Κυριάκος. Είναι από το δημοσιογράφο που σας ανέφερα. Πετάει τα χαρτιά του εκείνη τη στιγμή. Αλλά βέβαια κόβεται και το βίντεο. Οπότε δεν το έχουμε όλα. Αλλά άμα δείτε το βίντεο θα καταλάβετε, ας πούμε, πόσο αρδάκια. Βέβαια όχι για την ιδεολογία, έτσι. Ας είναι καλά τα. Καταλαβαίνετε τώρα. Να πάμε για λίγο έτσι στη Λέσβο. Όπου βγαίνει ένας κοινοτρόφος και αναφέρει ότι γιατί μισούν τόσο τους Έλληνες κοινοτρόφους και θέλουν να τους αφανίσουν. Και μάλιστα αναφέρεται και στη συνθήκη της Μερκοσούρ που υπέγραψε ο Μητσοτάκης για να φέρει κρέατα από την Λατινική Αμερική. Και μάλιστα αναφέρεται και σε ένα άλλο θέμα, Αυτό το έχω δει σε βίντεο, παρακαλώ, και θα το πω. Το έχω ξαναπεί πριν αρκετά μεγάλο διάστημα. Είναι το συνδυτικό κρέας, το οποίο θέλει να φέρει στην Ελλάδα μια Ισραηλινή εταιρεία. Είχα δει λοιπόν το βίντεο αυτό πριν 2-3 μήνες από μάλιστα ειδησιογραφικό site, όχι ελληνικό, ξένο, όπου ήταν ο Νετανιάχου και είχε επισκεφτεί μια Ισραηλινή εταιρεία, τεράστια μιλάμε, με τεράστια μηχανήματα, και του έλεγε εκεί ο τεχνικός τι ήταν αυτός της εταιρείας, του εξηγούσε ότι μπορούμε να βγάλουμε όποιο είδος κρέατος θέλεις. Και ήταν ένα τεράστιο μηχάνημα, αρκετά μεγάλο, το οποίο πάτησε κάποια πλήκτρα πάνω και σε χρόνο ντετέ, μηδέν δηλαδή, άρχισε να βγάζει μπριζόλες. Έλεγε, αυτές είναι χοιρινές μπριζόλες. Καθίστε, λέει, να σας βγάλω, λέει, και χοιρινές μπριζόλες. Με πόσο λίπος, πόση πρωτεΐνη, πόσο κόκαλο, αν έχει κόκαλο κτλ. Και έβλεπε στο μηχάνημα να παράγει συνθετικό κρέας. Δεν έφτανε μόνο αυτό. Του Μετανιάχου τον κάνα περιοδία μέσα στο χώρο, μέσα στο εργοστάσιο αυτό, και πάνε σε ένα άλλο μηχάνημα το οποίο, παρακαλώ, έβγαζε τι? Έβγαζε ψάρια. Και όταν λέμε ψάρια, κανονικό το ψάρι, δηλαδή όπως είναι το ψάρι κανονικά που πιάνουμε από τη θάλασσα κτλ. Τέτοιο, όχι μια άμορφη μάζα κρέατος, όχι. Κανονικό το ψάρι όπως είναι, και μάλιστα έλεγε και το είδος του ψαριού που ήθελε να εκτυπώσει. Αυτό βέβαια κάποια στιγμή μην νομίζετε ότι δεν θα φτάσει και στο πιάτο μας, έτσι, μην νομίζετε, γιατί εφόσον καθόμαστε έτσι απαθείς, όλος ο κόσμος, απαθείς, και δεν τα πιστεύουμε αυτά, ή τα θεωρούμε θεωρίες συνωμοσίας, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αυτά υπάρχουν. Θα φτάσει και στο πιάτο μας. Τώρα, ποιες θα είναι οι παρενέργειες, τι θα κάνει στον οργανισμό μας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και δεν έχω δει και τοποθετήσεις επιστημονικές πάνω σε αυτό το τομέα. Αν αυτό, δηλαδή, είναι βρόσιμο κανονικά, θα είναι όπως τρως ένα, ξέρω εγώ, άλλο κρέας, φυσιολογικό, σε σχέση με το τεχνητό κρέας. Λοιπόν, για να πάμε. Πάμε να ακούσουμε τον αγρότη από τη Λέσβο.
4: Φοβόμαστε όλο το νησί, γι' αυτό δεν έχουμε καν κινητοποιήσεις αυτή τη στιγμή και δεν θέλουμε να πλήξουμε τον τουρισμό. Τώρα, τα πράγματα, για ακόμα μία φορά, 18 κρούσματα, 8.000 ζώα περιμένουν για σφαγή. Πάνε να εξαφανίσουν τη φυλή της Λέσβου. Σας παρακαλώ πολύ. Όποιος βγαίνει στο πλατό και αναφέρεται για το νησί μου, θέλω να έχει κάποιον απέναντί του να του απαντάει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει τίποτα. Μπορούμε να το πάμε πολύ μακριά, ακόμα και με το κτηματολόγιο. Και τα βγάλαν όλα δασικά. Όταν θέλετε να στηρίξετε τον πρωτογενή τομέα, βγάζετε δασικά, και πού θα δηλώσουμε εμείς οι νέοι? Και λέτε συνέχεια στηρίζετε. Τι στηρίζετε? Μας βάλατε να αποδείξουμε τα δικά μας τα κτήματα, μαζί τα αγοράσαμε, του παππούδες μας και του παντεράδους μας, ότι είναι δικά μας. Τα βγάλετε δασικά για να τα κάνετε δικά σας? Αυτή είναι η πορεία που έχει χαράξει η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έχουμε από τη Λέσβο. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα εκεί πέρα, οι αγρότες, το ίδιο και στη Χίο και το ίδιο και στη Σάμο. Αυτά συμβαίνουν. Έτσι, γιατί πρέπει να βγάζουν χρήμα οι πολυεθνικές, γιατί πρέπει να βγάζουν πολύ χρήμα οι μεσάζοντες. Και τα ξένα προϊόντα, είτε από Αργεντινή, δεν ξέρω, Κονολουλού, από πού τα φέρουν, την Ισίες και τα λοιπά, είναι προφανώς πολύ φθηνότερα, αλλά εκεί δεν υπάρχουν οι νόμοι ελέγχου, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμόσαστε τις προάλλες με τα κοτόπουλα, 98% λέει, δεν ξέρω σε πόσους τόνους είχαν σαλμονέλα. Τώρα αυτά που πήγανε, εντάξει, καταλαβαίνετε εσείς, με αυτούς τους υποτιθέμενους ελέγχους, όλα αυτά τα εισαγόμενα προϊόντα. Αλλά το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Η πιο απλή ερώτηση. Γιατί μιλάμε για επενδύσεις σε αυτή τη χώρα, μιλάμε, δεν ξέρω γιατί μιλάμε, για την οικονομία της που πετάει, δεν ξέρω και εγώ που πάει, από το πέταγμα το πολύ. Είναι ότι τι παράγουμε εμείς σαν χώρα? Πού στηριζόμαστε δηλαδή? Στον τουρισμό μόνο? Άμα γίνει ομιγέννητο κάτι, και ποιο τουρισμό δηλαδή, γιατί το έχω ξαναπεί, Βλέπω site του Δήμου τη Δυτική Σάμμου, θα το πω 100.000 φορές και μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι ντροπή αυτό να υπάρχει. Όχι να μην βάλει γλώσσες. Το έχει μόνο στα ελληνικά, λέει αγγλικά και τουρκικά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εδώ στο Δήμο Δυτική Σάμμου, δεν κοίταξα το Δήμο Ανατολική, πώς το έχει το site εκεί πέρα. Δεν ζητάμε μόνο Τούρκους. Εδώ στην Ελλάδα έρχονταν οι Γερμανοί, Ολλανδοί, Ιταλοί και από άλλες χώρες. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τόσο ανίκανοι, τόσο άχρηστοι είναι. Δηλαδή στεκόμαστε απάνω στον τουρκικό τουρισμό. Οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, όπως βλέπετε, δεν είναι και τόσο έτσι καλές. Μια εντολή να δώσει ο Ερντογάν από εκεί, τελείωσε. Τι θα γίνει εδώ στο νησί? Τι θα γίνει? Ενδιαφέρονται αυτοί οι τοπικοί άρχοντες εδώ καθόλου για τον κόσμο, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό? Νομίζω πως όχι. Έτσι, όλα δουλεύουν εδώ στον αυτόματο. Αυτό είναι. Και όταν έρθουν εκλογές θα σου λένε λαγούς, θα σου τάζουν λαγούς με πετραχίλια και διάφορα άλλα πράγματα, ότι θα. Έχει γίνει κάτι? Εντάξει, μην πω και στα άλλα θέματα, γιατί παίρνουν τηλέφωνα ο κόσμος και για το νερό φωνάζει. Και δόξα τω Θεώ, πέρσι έβρεξε και όχι απλώς έβρεξε, έγινε χαμός. Και ένα σωρό άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν άλυτα στο Δήμο Δυτικής Σάμμου. Τι πάει δηλαδή, στον αυτόματο, ότι παίρνουμε τα σκουπίδια? Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Είτε ήταν ο Λιμπέρης, είτε ο κύριος Παπαδεοφάνους, το ίδιο πράγμα βλέπουμε. Μια συνοχιζόμενη κατάσταση, άσχετα βέβαια αν άλλαξαν κάποια πρόσωπα, αν έγινε και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι, βλέπετε εσείς κάποια ανάπτυξη, κάτι να έχει γίνει? Και ακόμη και στον τουρισμό που λέμε για τους Τούρκους. Ξέρετε ότι στη σεζόν που πέρασε είχαν κάπου 220-230.000. Αυτά είναι τώρα στοιχεία λιμεναρχείου, τα είχα δει τις προάλλες, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Αλλά μιλάμε για 200.000 παραπάνω στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου, από την πύλη εισόδου, ενώ στο Καρλόβαση με τα βίας πιάσαν τα 200 άτομα. Κύριε, στο Δήμο τι κάνετε? Εκεί στον τουρισμό τι κάνετε? Αυτοί, γιατί έχουμε και αντιδημάρχους οι οποίοι πληρώνονται. Να είναι του τουρισμού, να είναι, ξέρω εγώ, των οικονομικών. Να είναι... Τι κάνετε ρε παιδιά, μπορείτε να μου πείτε? Ενδιαφέρεστε για τον τόπο? Βγήκατε για να κάνετε κάτι για τον τόπο ή απλώς για να παίρνετε τους μισθούς σας και να πουλάτε τίτλους και εξουσία? Αυτή είναι η ερώτηση. Θα έχουμε κάποια στιγμή κάποιος και τον δήμαρχο ακόμα, να δούμε τι έχει να μας πει. Αν και αυτό που βλέπω, το λέω και για άλλη μια φορά, είναι όταν γίνεται ένα δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου, και το ακούτε εδώ από το Ράδιο Σάμμος και στις πρωινές εκπομπές με τον Γιάννη τον Νέγρη, γίνεται ένας χαμός για κάθε απόφαση, για κάθε συζήτηση που θα γίνει. Από εδώ λειτουργούν σαν κρυφό σχολείο. Από εδώ δεν παίρνουν μια απόφαση και συμφωνούν ξαφνικά όλοι. Αλήθεια, είναι αυτή η λειτουργία τώρα, μην μου πείτε, Δημοτικού Συμβουλίου? Μιλάμε για το Δήμο Δυτικής Σάμμου. Δηλαδή τόσο καλά πάνε τα πράγματα που δεν υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ή εναλλακτικά σχέδια στις αποφάσεις που παίρνονται? Θα μου πείτε ποιες αποφάσεις? Εντάξει. Αυτό που λέω είναι ότι όλα είναι στον αυτόματο. Πάμε για διαφημίσεις.
7: Σάμος. FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22 730 34 055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 22 730 35 426
12: και 69 76 55 73 49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κοιμάς 9,99.
13: Χώρο του σιδήρου.
14: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κοιμάς.

0: Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

Ράδιο Σάμος 102, πάλι εδώ είμαστε μετά από τις διαφημίσεις. Έχουμε αυτή την είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο, ενέκρινε την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεσμών που είχε εξετάσει το αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών και επιβεβαιώνει επισήμως ότι πρόκειται για την άρση ασυλίας της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού της Λατινοπούλου, όπου εδώ, αυτό έγινε χθες βέβαια, και πρέπει να πω ότι η υπόθεση αφορά τη διαδικασία ίδρυσης της Φωνής Λογικής και συγκεκριμένα τις υπογραφές που είχαν κατατεθεί μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Φωνής Λογικής. Ο νόμος 3023 του 2002 προβλέπει ότι για την ίδρυση πολιτικού κόμματος υποβάλλεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το καταστατικό ή ιδρυτική διακήρυξη, η οποία πρέπει να φέρει τις υπογραφές τουλάχιστον 200 πολιτών με δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 11 Δεκεμβρίου του 2025 ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διαβίβασε αίτημα της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου και η έρευνα αφορά καταγγελίες για κατάρτιση και χρήση πλαστών εγγράφων και κατεξακολούθηση απάτη εκλογέων. Πρέπει να πω ότι αυτή η υπόθεση έχει μεγάλη σημασία. Από μια συνηθισμένη άρση ασυλίας, το ιδιαίτερο στοιχείο που υπάρχει είναι ότι η έρευνα δεν αφορά κάποια δήλωση, δηλαδή ανάρτηση ή πολιτική δραστηριότητα.

που έκανε η Λατινοπούλου ως Ευρωβουλευτής αφορά σύμφωνα με την υπόθεση που εξετάζεται την ίδια τη διαδικασία με την οποία δημιουργήθηκε το πολιτικό της κόμμα.

0: πάμε στην είδηση την άλλη, όπου αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης και μάλιστα υπήρχαν κάπου 80 με 100 άτομα έξω από τις φυλακές Δομοκού που τον περίμεναν. Πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα.
1: Λοιπόν, σας είχα δώσει το λόγο μου, πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Βλέπω στη τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Όλοι εσείς.

0: θυμήσατε, αυτό θα αλλάξουν πάρα πολλά στη χώρα προς το καλύτερο, να είστε βέβαιοι. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, γιατί εγώ δίνω λόγο μόνο στο λαό. Θέλετε να επιστρέψω στη Βουλή? Θέλετε ένα ισχυρό εθνικό κόμμα στην πολιτική ζωή της χώρας? Αφού λοιπόν το ζητά ο λαός και εγώ δεσμεύομαι και την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό μου διάβλο στο διαδίκτυο, ναι, το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα, τους βουλευτές που είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή και κυρίως τους λόγους που αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Τους χιλιάδες που είστε εδώ παρόντες έξω από τις φυλακές υψηλής ασφαλείας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που με στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Όπως πολύ σωστά είπε ο Έλον Μάσκ, η φυλάκισή μου ήταν ένα γεγονός κατάπτυστο. Θα προσθέσω πως ήταν μια ύπουλη και βρώμικη συνωμοσία των πολιτικών μου αντιπάλων, η οποία όμως απέτυχε. Αυτή τη στιγμή είμαι πιο ισχυρός. Εξέρχομαι αναβαπτισμένος και πιο σοφός από αυτή τη δοκιμασία.
2: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ηλία Κασιτιάρη έξω από, μόλις βγήκε από τις φυλακές Δομοκού. Μου έκανε εντύπωση βέβαια εμένα αυτή η φράση περί κυρίαρχου λαού. Αν πάμε λιγάκι πίσω, βέβαια εντάξει δεν είχα γεννηθεί τότε εγώ, αλλά διαβάζοντας λίγο τα ιστορικά στοιχεία της εποχής εκείνης, του φασισμού δηλαδή, του νασισμού, τι έκανε σε αυτή τη χώρα, ένα εκατομμύριο και βάλε άνθρωποι, κυρίαρχος λαός, εκτέλεσαν οι ομοϊδεάτες του Ηλία Κασιδιάρη, για να ξέρουμε. Για να πάμε έτσι να ακούσουμε και αυτό που... για το τι λένε οι πάσης φύσεως Κασιδιάριδες και τι είναι πραγματικά.
3: Τι λένε οι πάσης φύσεως Κασιδιάριδες ότι είναι και τι είναι πραγματικά με αφορμή τη σημερινή αποφυλάκηση του μέλους της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Πατριώτες. Πατριώτης είναι αυτός που αγωνίζεται για το καλό της πατρίδας του. Είναι προφανές ότι ένας νοσταλγός του Χίτλερ, χάρη στον οποίο πέθαναν σχεδόν 1 εκατομμύριο Έλληνες, δεν αγαπά την πατρίδα του, απλά μισεί τον εαυτό του. Χριστιανοί. Ακόμα και ένας άπιστος γνωρίζει ότι ο χριστιανισμός, τυπικά τουλάχιστον και πραγματικά για όσους είναι ευσεβείς, κηρύττει την αγάπη και την ταπείνωση. Ένας συρφετός που έχει στον πυρήνα του το μίσος και τη βία, πώς μπορεί να λογαριάζεται χριστιανικός? Μάλλον σατανιστές θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται. Παλικάρια. Παλικάρι είναι αυτός που θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή του για να σώσει άλλους πιο αδύναμους συνήθως. Εκείνος που τιμά τα παντελόνια του και θα τα βάλει ακόμα και με έναν πιο ισχυρό αντίπαλο. Αντιθέτως, οι Κασιδιαρέοι κινούνται σε μπουλούκια και επιτίθενται άνανδρα σε αδύναμους, μετανάστες, γκέι κλπ. Είναι δηλαδή θρασίδηλοι, το αντίθετο του παλικαριού. Στρατιώτες. Ο στρατιώτης ορκίζεται να υπηρετεί το Σύνταγμα, τη Δημοκρατία και τους νόμους. Οι Κασιδιαρέοι προσπαθούν αυτά να τα αποσταθεροποιήσουν. Ο στρατιώτης δίνει τη ζωή του για να προασπίσει την ασφάλεια όλων των πολιτών της χώρας. Οι Κασιδιαρέοι απειλούν την ασφάλεια των πολιτών και αν ποτέ χτύπα ξύλο έρχονταν στα πράγματα, θα οδηγούσαν σε απομόνωση τη χώρα, θα έκαναν την Ελλάδα πιο ευάλωτη. Φίλοι του φτωχού λαού. Υπάρχει πιο φτωχός λαός από τους μετανάστες? Και ποια είναι η αμέσως επόμενη κοινωνική ομάδα, αν θέλετε, με τα χαρακτηριστικά του φτωχού, του απλού λαού? Είναι η εργατική τάξη. Οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή στους οποίους απευθύνονται τα πάσης φύσεως αριστερά κομμουνιστικά κόμματα. Αυτά τα οποία είναι ταυτόχρονα ο υπαριθμόν ένα εχθρός των νεοφασιστών. Αλήθεια, τι έκαναν συνδικαλιστικά, απεργιακά, αλληλέγγυα ποτέ οι χρυσαυγίτες και οι Κασιδιαρέοι για τους απλούς εργαζόμενους? Τίποτα. Λευκοί. Παρατηρώντας τις φωτογραφίες του Ηλία Κασιδιάρη, παλιότερα του Μιχαλολιάκου, δεν μπορούμε παρά να γελάσουμε με τα καυχήματα περί άριας φυλής. Τα χαρακτηριστικά του ενός είναι, θα έλεγα, περισσότερο βορειοαφρικάνικα και του άλλου μάλλον μεσανατολίτικα. Και ας με συγχωρέσουν οι Άραβες φίλοι μας. Καθαροί. Ψηφίστε Χρυσή Αυγή, μας έλεγαν για να ξεβρωμίσει ο τόπος. Το έλεγαν αυτό κάτι χουλιγκάνοι, χωρίς νοικοκυροσύνη, χωρίς καμία ευγένεια και πάστρα. Το λέγανε και το λένε ακόμα μπράβοι που βρίζουν και φτύνουν. Αυτές οι πεσοδρομιακές φυσιογνωμίες είναι οι καθαροί. Τιμή. Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή ήταν το σύνθημά τους. Και ως προς το αίμα τουλάχιστον το έκανα πραγματικότητα δολοφονώντας. Άλλο βέβαια που αν τους ενδιαφέρει πραγματικά το αίμα, θα ήταν εθελοντές αιμοδότες. Και έτσι θα διαπίστωναν πολύ εύκολα ότι όλοι οι άνθρωποι παντού στη γη μοιραζόμαστε το ίδιο αίμα στις φλέβες μας. Πάμε λοιπόν και στην τιμή. Τιμή και μπέσα έχει εκείνος που αναλαμβάνει μπεσαλίδικα την ευθύνη για τις πράξεις του. Όχι ένας αμετανόητος, όπως ο ακατανόμαστος που αποφυλακίστηκε σήμερα.
2: Αυτά λοιπόν έτσι περί Ηλία Κασιδιάρη και Χρυσαυγητών και μπράβων. Δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά. Οι πιο πολλοί ήταν μπράβοι σε κάτι, τέλος πάντων, μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Να πάμε να ακούσουμε και τον Δημήτρη Χατζηνικόλα, δημοσιογράφο, για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
1: Θα το πω όσο πιο σκληρά μπορώ. Χθες, έξω από τις φυλακές, μαζεύτηκαν 100 καθάρματα. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Για να πανηγυρίσουν για την αποφυλάκηση ενός δολοφόνου και με τη βούλα της ελληνικής δικαιοσύνης. Έτσι, πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια δολοφονική οργάνωση έπαιξε. Αποφυλακίστηκε. Εξέτησε το σύνολο της ποινής του σχεδόν. 13 χρόνια από τα 14 που είχε καταδικαστεί. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Καμία. Καμία. Του το απαγορεύει ο νόμος. Του το απαγορεύει το Σύνταγμα. Ακόμα και να κατέβει που μπορεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια περιφέρεια μόνος του, για να μπορέσει να εκλεγεί πρέπει το ποσοστό που θα λάβει στην περιφέρεια να ξεπεράσει το 3% της χώρας πανελλαδικά, των ψηφοφόρων. Πράγμα το οποίο είναι, ανήκει στην επιστημονική φαντασία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί το λέω αυτό? Σταματήστε να τον διαφημίζετε. Είναι πάρα πολύ θλιβερό το γεγονός ότι οι διευθυντές των καναλιών, κάποιων καναλιών, όχι όλων, έστειλαν το link, έστειλαν τους ανθρώπους του, έστειλαν τους τεχνικούς τους, μια διαδικασία που κοστίζει ακριβά και πάρα πολύ δύσκολα την κάνουν. Χρόνια παρακαλούσαμε ως δημοσιογράφοι να μας δώσουν ένα link να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ σοβαρό και δεν το είχαμε. Με την επίκληση των εξόδων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λυπηρό να στέλνεις, να κάνεις όλα αυτά τα έξοδα για να πας να δώσεις βήμα στον καταδικασμένο δολοφόνο.
2: Λοιπόν, υπάρχει και τ' άλλο βέβαια, το αν μπορεί να μετέχει σε εκλογές. Ακούσατε βέβαια τους προηγούμενους. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτό που φάνηκε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα μέσα από μια δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, να δίνει χείρα βοηθείας για ευνόητους λόγους στο να δημιουργηθεί κόμμα με τον Κασιδιάρη. Ο Μαρινάκης είπε ότι η καταδίκη Κασιδιάρη δεν είναι ακόμα αμετάκλητη. Διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα. Αυτό έχει βέβαια συνταγματικό αίρισμα το άρθρο 51 με παράγραφο 3 του συντάγματος που επιτρέπει στέρηση του εκλογικού δικαιώματος λόγω ποινικής καταδίκης μόνο όταν αυτή είναι αμετάκλητη. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο Κασιδιάρης μπορεί σήμερα να είναι κανονικά υποψήφιος ενός κόμματος στις βουλευτικές εκλογές. Και το έψαξα βέβαια βάσει του συντάγματος, όπου για την ανακήρυξη κομματικού συνδυασμού προβλέπει ότι ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, η διοίκηση, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη για συγκεκριμένα εγκλήματα. Και μάλιστα ο νόμος λέει σε οποιοδήποτε βαθμό, όχι αμετάκλητο, δεν βάζει το αμετάκλητο. Ο αποκλεισμός διαρκεί όσο η επιπληκτής απεινή υπολογισμένη από την οριστική καταδίκη, ανεξάρτητα από το αν η ποινή έχει πράγματι εκτιστεί. Και υπάρχει και μια διάταξη που έχει τεράστια σημασία. Ο ίδιος ο νόμος επιτρέπει στον Αρειοπάγο να εξετάσει αν η δράση ενός κόμματος εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος όταν υπάρχουν καταδίκες υποψηφίων, ιδρυτικών μελών ή πρώην προέδρων για εγκλήματα όπως το άρθρο 187 περί εγκληματικής οργάνωσης. Τώρα, τι ισχύει πραγματικά? Να ψηφίζει, εφόσον δεν υπάρχει ακόμη αμετάκλητη καταδίκη που να ενεργοποιεί τη σχετική στέρηση και έτσι διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα κατά την έννοια του άρθρου 1 του συντάγματος, ή να κατέβει μόνος του ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, και εδώ υπάρχει πράγματι νομική δυνατότητα, και τρίτον να είναι υποψήφιος μέσω κόμματος ή να διοικεί πραγματικά ένα κόμμα. Εδώ είναι το μεγάλο εμπόδιο. Μάλιστα ερμηνεύεται το ισχύον άρθρο 32 του συντάγματος ως αποκλεισμό του Κασιδιάρη οποιαδήποτε εκλογικό συνδυασμό μέχρι περίπου τον Οκτώβριο του 2033. Και αυτό, δεν ξέρετε, δεν είναι θεωρία που λέμε. Ο Άριος Πάγος έχει ήδη κρίνει την απόφαση 1 του 2024 ότι ο Κασιδιάρης αποτελούσε την πραγματική ηγεσία των Σπαρτιατών, μόλον ότι δεν εμφανιζόταν τυπικά ως αρχηγός του κόμματος. Τέλος πάντων, αυτό είναι το θέμα το οποίο παίζει, να δούμε, γιατί η Νέα Δημοκρατία παίζει το παιχνίδι της πάλι διαμέσου του Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού προσώπου, ο οποίος μιλάει για αυτός, λέει κάποια πράγματα, τέλος πάντων, γιατί οι εκλογές φαντάζουν αρκετά δύσκολες για το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε, αλλάζουμε θέμα. Πάμε εδώ τώρα να ακούσουμε, έτσι για να δούμε τι γίνεται. Να πάμε στο να ακούσουμε τη Λίζα Κούγια. Είναι πρόεδρος συλλόγου Αμιντέου. Έχουν πρόβλημα εκεί οι άνθρωποι, θα κλείσουν την νηπιαγωγεία επειδή λέει δεν έχουν θέρμανση. Και θυμάμαι το Μητσοτάκη που κάποτε πέρσι είχε πάει σε κάποιο έτσι σχολείο και όταν του είπε και ο διευθυντής σχολείου, ξέρετε κάτι κύριε Πρωθυπουργέ, δεν υπάρχει θέρμανση και τα παιδιά κρυώνουν. Εκείνο το θέμα το γύρισε και το πήγε σε κάτι πίνακες, σε κάτι άλλα έτσι, πράγματα τα οποία είχαν μπει στο σχολείο. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε αυτή την καταγγελία.
4: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
5: Δεν βγαίνει σε τίποτα ο λογαριασμός. Δεν φτάνει σε κανέναν. Φέτος θα ζουν στην περιοχή μας που θα βρουν χρήματα να βάλουν πετρέλαιο. Γιατί δεν θα φτάσει. Έχουμε μεγάλο θέμα προβλήματος. Γιατί και κάποια νηπιαγωγεία θα κλείσουν λόγω θέρμανση.
6: Τι λέτε τώρα. Εδώ ανοίγει τεράστιο ζήτημα. Εάν δεν ανοίξουν τα σχολεία ή κλείσουν μάλλον τα σχολεία.
5: Στο χωριό μου, να σας το πω, το ξινό νερό το οποίο μένω, η δασκάλα, η διευθύντρια που είναι υπεύθυνη, το έχει δηλώσει αν σε περίπτωση δεν είναι ακριβό το πετρέλαιο, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το πετρέλαιο θέρμανση.
6: Πίστευτο. Τι θερμοκρασία έχετε τώρα εσείς εκεί?
5: Η θερμοκρασία μας ήδη από την Κυριακή που χάλασε ο καιρός, το πρωί έχουμε 7 βαθμούς, το οποίο σιγά σιγά στη διάρκεια της μέρας ανεβαίνει. Ναι, μεν θα πιάσει 23-24 το μεσημέρι, θα έχουμε ζέστη. Το βράδυ όμως ξαναπέφτει. Τις ορεινές περιοχές του χωριού, της περιοχής μας, κάποιοι ανάβουν, κάποιοι δεν ανάβουν. Και ποιοι είναι αυτοί που ανάβουν? Αυτοί που θα έχουν κάποιο παππού ή γιαγιά που είναι άρρωστος. Γιατί όταν έχεις άρρωστο παππού και γιαγιά πρέπει να έχεις λίγο θέρμανση. Δεν μπορείς να τους αφήσεις έτσι.
6: 7 βαθμούς είναι δυνατόν.
5: Και κάποιο νεογέννητο μωρό. Ίσως και κάποιοι που κρυώνουν.
1: Ναι.
5: Αλλά η θερμοκρασία μας έχει πέσει αισθητά. Ήδη 2 μέρες. Το πρωί είναι με 7. Τα παιδιά δηλαδή ξεκινήσαν το σχολείο και είναι...
6: Με μπουφανάκι.
5: Μπουφανάκι κανονικά. Δεν είναι όπως ήταν άλλες χρονιές που ξεκινούσαν το σχολείο με καλοκαιρινά ρούχα.
2: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν εκεί στο Αμίντεο. Έτσι η Ελλάδα του 2026 είναι αυτή. Δεν υπάρχει θέρμανση στα νηπιαγωγεία. Καλά πάμε. Κατά τα άλλα η οικονομία πετάει έτσι, είναι στα ύψη για τον Κυριακό Μητσοτάκη και τους άλλους εκεί με τα όσα μας λένε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο και σήμερα μας φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
7: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
12: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
11: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
13: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730-62153.
15: See you at Corner.
16: Έλα, φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
16: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε το ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
19: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Χορήγησής του.
20: Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή Καναδά, Βρετανίας και Νορβηγίας πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έθεσε ως στόχο να διπλασιαστεί το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τον ετήσιο λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ.
21: Πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να παγώσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent που καταγράφει εβδομαδιαία μεταβολή συν 6,5% που κυμαίνονται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας.
20: Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Για τις ειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η γιατρός είπε ότι αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων και όχι ανακοπή. Σημείωσε ότι ήταν σύνηθες να φωτογραφίζει τους ασθενείς στη διάρκεια της θεραπείας, ενώ άφησε αιχμές για το ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι διέκοψε την κάρπα και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο σύζυγός της ισχυρίστηκε ότι ήταν με άλλο ασθενή και όταν ενημερώθηκε για τις επιπλοκές, έσπευσε να βοηθήσει.
21: Η εισαγγελική παρέμβαση πριν από λίγο για την υπόθεση Μαζονάκη, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας ζητεί κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρίου του Κολονακίου.
20: Συναγερμό στα Χανιά μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Έχει εκκοινωθεί έκταση ακτίνας 300 τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσά τους και σχολεία. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο του στρατού για την εξουδετερωσή της.
21: Σε φθινοπορεινό κλοιό από σήμερα η χώρα με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων βρίσκονται τα νότια τμήματα της Κρήτης και η Γάβδος, ενώ αυξημένη ετοιμότητα επικρατεί στα Κύθυρα και την νότια Πελοπόννησο. Πότε έρχεται εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας.
20: Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.
21: 6 συλλήψεις ανάμεσα στους οποίους και σοφρονιστικός υπάλληλος μετά την έφοδο του ελληνικού FBI στις φυλακές Αυλώνα. Κατά τις έρευνες σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, κάναβης και 4 κινητά τηλέφωνα.
20: Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα στη League Face του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πολωνική Γιαγκελόνια. Σέντρα στις 10 το βράδυ, να είμαστε αποτελεσματικοί και να προσέξουμε στην άμυνα, δήλωσε για το απόψινο παιχνίδι ο τεχνικός του Ολυμπιακού Αλγουαθίλ.
21: Στο κήπεδο Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με την Κηφισιά στις 6 παρατέταρτο και ο Ατρόμητος στις 8 υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
22: Η κίνηση στους δρόμους.
20: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται οι περισσότερες δυσκολίες στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
23: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις, στις Αρδιτούς στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η σταδίου στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο.
20: Παναγιώτη, από σήμερα τίθενται σε ισχύ και ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
23: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε και αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Για την προσωρινή εξυπηρέτηση των επιβατών λειτουργεί η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από τη στάση μετρό Σύνταγμα μέχρι τη στάση μετρό Εγάλεο και ανάποδα.
22: Το θέμα της ημέρας.
21: Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο Βήμα βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ενώ αυτή την ώρα μιλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το λόγο αναμένεται να λάβουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
24: Η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό του περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
21: Να συνδεθούμε απευθείας με το Κοινοβούλιο. Αυτή την ώρα στο μείγμα βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Στο καρτέλ που φτιάχνετε, κύριε Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν θα αγωνιστούμε. Μια Ελλάδα για όλους, μια χώρα που χωρά όλους τους Έλληνες, είναι ο αγώνας του Πασόκ για πολιτική αλλαγή μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών.
21: Τα πνεύματα οξύνθηκαν με το καλημέρα. Αφορμή η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα. Το Πασόκ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασαν νωρίτερα έντονα με το επιχείρημα ότι ως εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετάσχει στη διαδικασία. Μύρισε μπαρούτι στο Κοινοβούλιο από τα πρώτα λεπτά Γιώργο Λικουρέτζο, με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των εκλογών σε μια συζήτηση που έχει επεκταθεί σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας.
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όποιον έχει παρακολουθήσει τη σημερινή συνεδρίαση ότι είναι μια μάχη προεκλογικού χαρακτήρα, κυρίως μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών των μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών ομάδων, δηλαδή του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι δίνουν τον τόνο. Ακόμα και από αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε από τον κ. Ανδρουλάκη για το δίνοντας το περιεχόμενο της μάχης που αναμένεται να δώσει, νομίζω ότι περιγράφεται το πλαίσιο με το οποίο θα πάμε στις εκλογές. Και εκεί έμεινε και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επί της ουσίας έθεσε το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, μιλώντας για ελπίδα ή περιπέτεια, προτάσσοντας απέναντι στο ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας το τρίπτυχο το οποίο λέει σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Παρότι πρέπει να πούμε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης θεωρώ ότι έχει ανοίξει ευθέως το πολιτικό κάδρο της πορείας προς τις κάλπες. Έτσι θα πάμε. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι έχει πάρει το λόγο για τη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης και απαντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για όσα εξήγηλαν οι δύο πρόεδροι στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το βάρος της κόντρας εκεί πέφτει στην κοστολόγηση
21: των προγραμμάτων, ακριβώς.
1: Ναι, ακριβώς. Με τα δύο κόμματα, τους δύο προέδρους, μάλλον τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρούν τα ξύφη τους για το ποιος έχει κάνει την πιο συνεπή κοστολόγηση στα προγράμματα και ποιο το πρόγραμμα, να το πω λίγο λαϊκά, βγαίνει με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση και τα οικονομικά περιθώρια της χώρας. Και σε αυτό το φόντο, ο κ. Μητσοτάκης πρόβαλε τη σταθερότητα ως βασικό πολιτικό ζητούμενο για την επόμενη περίοδο. Δήλωσε δικαιωμένος για το γεγονός ότι δεν πήγε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, λέγοντας χαρακτηριστικά, αν μπορεί κάποιος να φανταστεί αυτή την ώρα, με αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον κόσμο, η Ελλάδα θα βρισκόταν σε μια προεκλογική περίοδο πιθανότατα παρατεταμένη, καθώς φαίνεται ότι με βάση τις δημοσκοπίες δεν μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Και από εκεί και πέρα εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση τόσο στο ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο βάρος ήταν εκεί, όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τη στάση τους κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία στην προτείνουσα Βουλή που ορίζει το Σύνταγμα. Δεν φαίνεται ότι καμία διάταξη δεν μπορεί να πάρει ούτε σήμερα 180, ούτως ή άλλως ακόμα και να έπαιρνε, με δεδομένο ότι στην πρώτη ψηφοφορία οι θετικές ψήφοι κινήθηκαν μεταξύ 156 και 161 ψήφων. Δεν περνάει στην επόμενη Βουλή καμία πρόταση με 180 ψήφους. Κάτι που σημαίνει ότι για να αναθεωρηθούν οι προτάσεις θα πρέπει στην επόμενη Βουλή να βρουν τις 180 θετικές ψήφους. Και εκεί υπήρξε και ένα μπραντεφέρ, θα το έλεγα, μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη για το πώς πρέπει να γίνει η αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ έρχεται και διαφωνεί με τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ίδιο. Ακόμα και αν υιοθετούσε πλήρως η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις του, το ΠΑΣΟΚ θα τις καταψήφισε. Και τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέτει για μια ακόμα φορά την πρότασή του να αλλάξει ο τρόπος συνταγματικής αναθεώρησης και το 180 να απαιτείται μόνο στη δεύτερη Βουλή, προκειμένου εκεί να επιτυγχάνεται η ευρύτερη συνένεση.
21: Διανύουμε προεκλογική περίοδο και κινούμαστε σε ρυθμούς σκληρού ροκ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Στάση εργασίας ως τη λήξη της βάρδιας και συγκέντρωση στο Σύνταγμα πραγματοποιεί αυτή την ώρα η ΑΔΔΗ με αιχμή την κατάργηση της μονιμότητας. Πορεία στο κέντρο πραγματοποιούν και φοιτητές που ζητούν αύξηση του επιδόματος, διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης και ανακαίνιση των εστίων.
20: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εφόλη στη ύλη συνέντευξη στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου, παραχώρησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας απαντήσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών, αν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις για το θέμα. Για τη δήλωσή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, επανέλαβε ότι είναι καθαρά προσωπική του άποψη, που μάλιστα διαστρεβλώθηκε, και ότι δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι η συζήτηση συντηρήθηκε λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ερώτηση για την ενεργειακή ακρίβεια και στη συνέχεια ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης.
3: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε, ισχύει για όλη την Ευρώπη και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Άρα δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
4: μάλλον
3: κρίσιμη,
4: θα χρειαστεί,
3: ναι, αλλά δεν θέλω να
4: και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
3: Προτέξτε.
20: Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
1: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Παίρνω τη σπιτάλη από τον συντοπίτη μου, τον Γιώργο Λιγουρέντζο, και θα επιμείνω στο θέμα της ενέργειας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετώντας το προσκήνιο την έννοια της σταθερότητας, τη συνδύασε με την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως είναι και η ενεργειακή κρίση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της την πληγάδες. Τα βλέμματα είναι εστιασμένα στην σημερινή απογευματινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Οικονομικό Επιτελείο να θέτει επιτάπητος όλα τα δεδομένα. Αποφάσεις όλα δείχνουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε αμέσως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη. Θα δώσει το παρόν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ανοιχτό παράθυρο από τον Παύλο Μαρινάκη όσον αφορά σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη. Ιδιαίτερα για τον ειδικό χώρο κατανάλωσης στα καύσιμα, επεσήμανε ότι ακόμα και η μείωσή του ως το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο, το όφελος για τους πολίτες θα ήταν μικρότερο από εκείνο των έκτακτων μέτρων που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση. Αναφέρθηκε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς ερωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου, όσον αφορά στην σχόλη που έχει σηκώσει η πρόσφατη τοποθέτησή του για το επίδομα ανεργίας. Ο Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του, το αυτό έπραξε και σήμερα, ότι πρόκειται για μια προσωπική άποψη και ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα στην κυβερνητική ατζέντα. Από εκεί και πέρα, το συνδύασε τις απαντήσεις του με το γεγονός ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να πιαστεί από το οτιδήποτε προκειμένου να σηκώσει πολιτική σκόνη, με το βλέμμα εστιασμένο και στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τοποθετήθηκε επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στην παρουσίαση του κόστους του προγράμματος σε βάθος τετραετίας και στην αναφορά του αρμόδιου τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ότι το ίδιο ποσό αφορά το ετήσιο κόστος, ενώ για το ΠΑΣΟΚ έφερε ως παράδειγμα τις εξαγγελίες για 13η σύνταξη και φορολογικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι μόνο δύο από αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί φτάνουν για να καλύψουν όλο το ποσό που μπορεί να διατεθεί στους πολίτες ως μέσο στήριξης. Τοποθετήθηκε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης, και ολοκληρώνω γι' αυτό, στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις όσον αφορά στον Ηλία Καστιτιάδη. Στον Άριο Πάγο είναι αναμενόμενο ότι περνά η επόμενη κρίσιμη μάχη για τον Ηλία Καστιτιάδη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεκαθαρίσει ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη. Ο Άριος Πάγος δεν αποκλείει κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκλειστικές και αν είναι, αλλά για τις πράξεις του, σημείωσε χαρακτηριστικά.
20: Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης σχετικά με την πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για μη κοστολόγηση, όπως είπε, των προγραμμάτων τους.
3: Ήταν μια προσωπική πρόταση που τη στιγμή που την είπα, καταρχάς πολύ σημαντικό ότι είπα απριόριο ότι είναι προσωπική πρόταση, σε μια προσωπική συνέντευξη, Όχι δηλαδή προφανώς στο βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα, ούτε τέτοιο προγραμματισμό στην ΑΔΕΤ, ούτε κάτι τέτοιο σχεδιάζουμε. Το είπα μάλιστα και όταν το εξέφρασα.
21: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό μετά τις εκλογές. Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
3: Όχι.
21: Ότι ψήνεται η δουλειά. Για μετά τις εκλογές.
3: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω. Το είπα από την πρώτη στιγμή και το ξεκαθάρισα και την επόμενη μέρα. Ζούμε στη χώρα της κοπτοραπτικής, στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της από μια μειοψηφία μέσων, αλλά δυστυχώς έχουν παίξει πολύ κακό ρόλο. Πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω το 2026, δηλαδή 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, ότι δεν δικαιούσε να ομιλήσει επειδή κατέχεις μία θέση. Ο μεν κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δις σε βάθος τετραετίας και ο τομεάρχης οικονομικών του, αυτός δηλαδή που προφανώς το κατήρτισε ή τέλος πάντων συνέβαλε στην κατάρτισή του, είπε 4 φορές ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει, για να καταλάβετε, ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το πρόγραμμά μας είναι 2,2 δις για το 27 και να βγαίνει μετά ο Υπουργός Οικονομικών και να λέει δεν είναι 2,2 δις, είναι ξέρω εγώ 8 δις. Σε συνέχεια πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε ότι θα δώσει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, θα μειώσει το ΦΠΑ χωρίς να λέει σε ποια προϊόντα και πόσο. Είπε όλα τα ευχάριστα που όλοι θέλουμε να ακούμε. Βγαίνει ο εκπρόσωπός του, κ. Τσουκαλάς, και λέει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 4 δις την τετραετία. Μα μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη το χρόνο είναι 4 δις. Πιάστηκαν με την κίδα στην πλάτη ως προς το ότι δεν είχαν τη στοιχειώδη κοστολόγηση στο πρόγραμμά τους.
21: Τη νέα πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους 12 μήνες παρουσίασε λίγο νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν. Χαρακτηριστική ήταν η φράση με την οποία άρχισε την ομιλία της, ότι πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις και θα πρέπει να κερδίσουμε ξανά τις καρδιές των Ευρωπαίων. Αναφερόμενη στο καυτό ενεργειακό μέτωπο, η Ursula von der Leyen προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 90 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχει προσθεθεί ούτε μία επιπλέον ποσότητα ενέργειας. Ο Βαγγέλης Αρετέος παρακολούθησε όλη την ομιλία της και μας ενημερώνει.
5: Η σημερινή ομιλία της Ursula von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο είχε βασίλει ένα βασικό μήνυμα, ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αυτόνομη, πιο ανθεκτική και περισσότερο ικανή να επερασπίσει μόνη της τα συμφέροντά της σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ασταθής και με όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και για τις χώρες μέλη. Το επίκεντρο της ομιλία της ήταν κυρίως η ασφάλεια. Εκεί η Ursula von der Leyen πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια ιδέα που υπάρχει ήδη, γιατί εξανάφερε στο προσκήνιο πριν από λίγες ώρες η πρόεδρος της Κομισιόν. Και παράλληλα, ένα νέο μηχανισμό διαβουλεύσεων κατά το πρώτο άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για περιπτώσεις υβριδικών απειλών. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη το άρθρο 42, που προβλέπει ουσιαστικά την αλληλεγγύη σε περίπτωση μεγάλων απειλών. Υβριδικής
21: απειλής, ακριβώς.
5: Και τώρα έχουμε αυτό το στάδιο, το ενδιάμεσο που προτείνει η Ursula von der Leyen. Στο μεταναστευτικό, στη σκιά των δραματικών εξελίξεων στη θέοντα της Ισπανίας, η von der Leyen ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πλαίσιου αντιμετώπισης καταστάσεων για περιπτώσεις κατά τις οποίες μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού σχεδιάζονται και εργαλειοποιούνται. Όσον αφορά το ενεργειακό, ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό μέρος, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Η von der Leyen έθεσε ως στόχο μια πολύ πιο ηλεκτροποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία με μεγάλη αύξηση παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, περισσότερες διασυνδέσεις και μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το μήνυμα είναι ότι η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως οικονομικό ή περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά ως θέμα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Όσον αφορά τις άλλες πηγές ενέργειας, η von der Leyen άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο και για άλλες ενέργειες όπως πυρηνική, βιομεθάνιο, επιμένοντας πάντως ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πολύ πιο διαφοροποιημένο και ανθεκτικά ενεργειακό μείγμα. Όσον αφορά επίσης την Ρωσία και τις εξωτερικές επιλές, η von der Leyen είπε ότι δεν έχουμε μόνο αυτές τις κοινωνικές και οικονομικές ανησυχίες στην Ευρώπη που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά έχουμε και πάρα πολλές δυναμικές παραπληροφόρησεις και επιτρέπουν έτσι τις εξωτερικές παρεμβάσει σε εσωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, Βασίλη, πρέπει να σημειώσουμε ότι η μεγάλη είδηση επίσης είναι ο Καναδάς, καθώς η Φόντε Λάινεν πρότεινε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος, ή ο πρώτος ιδιαίτερα στενά συνδεδεμένος έτερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από μια νέα συμμαχία για το μέλλον, όπως είπε, με χώρες που δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι το μεγάλο, τρίτο μεγάλο μέτωπο ήταν η τεχνολογία και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ η πρόεδρος ζήτησε ουσιαστικά μεγαλύτερη προσοχή, ένα είδος φρένου δηλαδή στην ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, και επίσης έκανε ιδιαίτερες αναφορές στα social media και στις επιβολητικές της Κομισιόν για τον έλεγχό του, κυρίως όσον αφορά τη νεολαία.
21: Ακούσαμε τους στόχους, το ζήτημα, Βαγγέλη, και να σε ευχαριστήσουμε είναι πότε θα υλοποιηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
20: Την ώρα πάντως που η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έθετε τις προτεραιότητες της Κομισιόν, έχει σημανεί συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας, γιατί η Σαουδική Αραβία και η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο πάγωσε τις μεταφορές πετρελαίου στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Αυτό, σε συνδυασμό με την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού East-West, έχει ως αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με το Brent να κινείται σταθερά κοντά στα $110 το βαρέλι. Κατ' επέκταση, η ακρίβεια μετακυλείται στα εγχώρια καύσιμα, η μέση πανελλαδική η τιμή της βενζίνης είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ από το 2 και 15, γεγονός που έχει ανοίξει, Δημήτρη Χριστούλια, τη συζήτηση σε κυβερνητικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για λήψη νέων μέτρων.
6: Ελισάβετ, ανέφερες πολύ σωστά ότι με τον αγωγό West East να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 6η μέρα μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση πιέση μέσω πετρελαίου Brent. Σημειώνεται ότι από το συγκεκριμένο αγωγό διακινούνταν καθημερινά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Πρόκειται.
20: Είναι μεγάλες οι ποσότητες που χάνονται, λοιπόν.
6: Είναι η βασική ενεργειακή αρτηρία μεταφοράς του πετρελαίου που παράκαμπτε τα στενά του Ορμούς. Την ίδια στιγμή, η Saudi Aramco, η κρατική πετρελαϊκή και ενεργειακή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, και να σου πω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, φαίνεται πως ακυρώνει η μεταθέτηση της παραδόσης αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Με αυτά τα δεδομένα και με μια κρίση στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει ούτε καν σημάδι αποκλιμάκωσης, συνεχίζεται με μεγάλη ένταση η αύξηση στα καύσιμα, με τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα ακόμη και τα $108 το βαρέλι. Τώρα βρίσκεται στα $107.2 το βαρέλι, καταγράφοντας μία μείωση της τάξης του 1,5%. Αυτό αποτυπώνεται και στις τιμές της βενζίνης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η τιμή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο. Όπως έχουμε πει ήδη από τη Δευτέρα, οι προβλέψεις κάνουν για 2 ευρώ και 20 λεπτά μέχρι την Παρασκευή. Τιμή που θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και τα 30 λεπτά ανά λίτρο, αν δεν υπήρχε και επιδότηση των 10 λεπτό ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Τα 2-12 ευρώ ανά λίτρο είναι η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται ακόμη η μεγαλύτερη άνοδο στο ντίζελ, Ελισάβετ, στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο. Και πρέπει να σου πω ότι και...
20: Είναι εφιαλτικό όμως όλα αυτά, γιατί είναι μια περίπτωση που οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Βλέπουμε εδώ τον Brent να έχει εβδομαδιαία μεταβολή συν 6,5%. Βλέπουμε το φυσικό αέριο να έχει ετήσια μεταβολή συν 150%. Βλέπουμε τη χονδρική τιμή ρεύματος να είναι σε σχέση με τον Αύγουστο να είναι 25 λεπτά πάνω. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά.
6: Αυτό που είπες για το 150% ουσιαστικά για το φυσικό αέριο είναι από τις αρχές Μαρτίου, οπότε ξέσπασαν οι υπερπραξίες στην
20: Ευρωβουλή.
6: Τότε το φυσικό αέριο είχε 31 ευρώ η μεγαβατόρα και τώρα έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και το χειμώνα, όπως θα βρούμε το χειμώνα μπροστά μας και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι νέες προβλέψεις με τις σημερινές τιμές είναι ότι αν ξεκίνησε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στα 2 ευρώ ανά λίτρο.
20: Απλησίαστη τιμή.
6: 2.000 ευρώ ο τόνος. Όταν πέρυσι είχε 1.100 ευρώ ο τόνος. Μιλάμε για 900 ευρώ περισσότερο για την ίδια ποσότητα πέρυσι με φέτος. Όλα αυτά προφανώς και θα συζητηθούν σε κυβερνητικό επίπεδο και προφανώς υπάρχουν θα υπάρχουν διάφορα σενάρια τις επόμενες μέρες που θα δει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το πώς θα μπορεί να παρέμβει ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης προκειμένου να φτάσει σε ένα επίπεδο η τιμή βάσει της οποίας θα μπορούν τα νοικοκυριά να προμηθευτούν τουλάχιστον κάποιες απαραίτητες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για τον χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο Brent, αλλά οι οικονομολόγοι, πρέπει να σου πω, που μίλαγα πριν από λίγο, μου έλεγαν ότι ακόμα και αν υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, με δεδομένο ότι τα αποθέματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τότε τα υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα τις βλέπαμε για αρκετές ακόμα ημέρες.
20: Δυσίωνες οι προβλέψεις και του διεθνολόγου οικονομολόγου Θρασίβουλου Ευτυχίδη στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά για περαιτέρω αυξήσεις στα καύσιμα το επόμενο διάστημα, ακόμη και για μικρές ελλείψεις στην Ευρώπη.
8: Όσο η κατάσταση παραμένει όσο έλθε, θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις. Ίσως και μια πιθανή έλλειψη, μια που τα αποθέματα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο σημείο. Οι τιμές παραμένουν υψηλές. Δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κανονικότητα. Ίσως να ξαναδούμε την βρώμικη ενέργεια. Πολλές χώρες ήδη το κάνουν, δεν θα κρυώσουμε. Θα πληρώσουμε όμως πολύ παραπάνω τόσο τα καύσιμα που είναι απαραίτητα, όσο και το φυσικό αέριο.
21: Πονοκέφαλο, όπως ακούσαμε στους πολίτες, προκαλεί τον ντόμινο ανατιμήσεων που πυροδοτεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, εμένει ότι η ροή πετρελαίου από τα στενά του ορμού συνεχίζεται και ότι οι χώρες που δεν βοήθησαν την Αμερική θα κληθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις όταν τελειώσει αυτή η ανάφλεξη απάτη, όπως τη χαρακτήρισε. Παράλληλα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα, διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει επάρκεια των στρατηγικών αποθεμάτων και ότι λόγω αυτής, όπως ισχυρίζονται, υπάρχει και συγκράτηση των τιμών.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά περίπου 7,1 εκατομμύρια βαρέλια. Η εξέλιξη αυτή ευνηδίασε την αγορά, καθώς οι αναλυτές περίμεναν ότι τα αποθέματα θα μειώνονταν κατά περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια. Με απλά λόγια, στις αμερικανικές αποθήκες βρέθηκε πολύ περισσότερο πετρέλαιο από όσο υπολόγιζε η αγορά. Αυτό περιορίζει τουλάχιστον προσωρινά το φόβο ότι οι διεθνείς διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσα ελλείψεις. Αύξηση καταγράφηκε και στα πετρελαϊκά προϊόντα. Τα αποθέματα βενζίνης ενισχύθηκαν κατά περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ εκείνα των αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το ντίζελ, αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια. Ωστόσο, τα αυξημένα αποθέματα δεν σημαίνουν ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, με το πετρέλαιο να παραμένει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Ο λογαριασμός για τους Αμερικανούς καταναλωτές έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου Μπράουν, οι Αμερικανοί έχουν δαπανίσει περίπου 107 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για βενζίνη και ντίζελ εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Το πρόσθετο κόστος υπολογίζεται σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από τις 28 Φεβρουαρίου, δείχνοντας πόσο γρήγορα η άνοδος του αργού περνά στην πραγματική οικονομία και στις τσέπες των καταναλωτών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
21: Θανάση, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε πώς σχολίασε τις ανακοινώσεις για τα αμερικανικά αποθέματα ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων εδώ στη χώρα μας, ο Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, και επανερχόμαστε.
10: Θα κληθούν τα κράτη να πάρουν προμήθειες καυσίμων από άλλες χώρες, όπως είναι η Αμερική. Θα σας πω λοιπόν ότι και από εκεί τα ναύλα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Άρα μπορεί να βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να βρίσκονται στα 110 δολάρια, δανείζομαι, τη τιμή του, και να βλέπουμε το δηλισμένο προϊόν να είναι πολύ ακριβότερο.
21: Η Ουάσιγκτον, Θανάση, φέρεται εντωμεταξύ να σχεδιάζει εφοδιασμό του Ισραήλ με δεκάδες χιλιάδες βόμβες, στον απόϊχο μάλιστα των αποκαλύψεων ότι έχουν μειωθεί αισθητά τα αποθέματα όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Ναι, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει πώληση βομβών μεγάλης ισχύος προς το Ισραήλ, συνολικής αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο Washington Post. Το πακέτο φέρεται να περιλαμβάνει συνολικά 40.000 βόμβες βάρους 2.000 λιβρών, ενώ προβλέπεται και η παράδοση 20.000 διατηρητικών κεφαλών. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρά συμβατικά πυρομαχικά με δυνατότητα πρόκλησης εκτεταμένων καταστροφών. Η χρήση βομβών αυτού του μεγέθους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες στο Κογκρέσο για τις συνέπειες στους αμάχους και έχουν χρησιμοποιηθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις στις επιχειρήσεις στη Γάζα και στο Λίβανο.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν.
7: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο... Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ.

0: είναι οι καλύτερες.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Να ξεκινήσουμε από αυτό όσον αφορά τώρα στην, και τις οποίες θα πρέπει να περιμένουμε γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το ιατροδικαστικό πόρισμα χωρίς το ψυχολογίες συστολικές δεν θεωρείται ολοκληρωμένο. Τώρα, όσον αφορά τον μυστηριώδη άνθρωπο με αναψαγωγικών που έστειλε τη φωτογραφία, δεν είναι ο σύζυγος, αλλά η ίδια τον κατονόμασε. Σύμφωνα με κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατά πάσα πιθανότητα κατονόμασε έναν υπνοτιστή. Παύλα, ιατρό. Τώρα, πώς συνάδει ο υπνοτισμός με την επίσημη ιατρική, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, τον υπνοτισμό σε σχέση με την ιατρική, οι κανονικοί ιατροί δεν την αποδέχονται. Τώρα, φαίνεται ότι οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τρέχουν πια την κύρια ανάκριση έχουν το όνομα αυτού του ανθρώπου, έτσι όπως το αποτύπωσε η 56χρονη γιατρός και τις αμέσως επόμενες μέρες νομίζω ότι το μυστήριο θα λυθεί καθώς θα κληθεί να περάσει τις πόρτες του εισαγγελέα και του ανακριτή προκειμένου να δώσει και αυτό στην δική του εκδοχή για ποιο λόγο έλαβε την φωτογραφία. Επίσης κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον άνθρωπο που σύστησε τους δύο γιατρούς, το ζευγάρι των ιατρών και περισσότερο την 56χρονη, τον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος δυστυχώς βρήκε το θάνατο μέσα στο ιατρείο του.
13: Απάντηση στις εχμές κατά του ΕΚΑΒ έδωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μαθιόπουλος.
14: Είναι απαράδεκτες οι καταδύσεις.
15: Ναι.
14: Όταν οι διασώσεις σε 3 λεπτά από την ώρα που πήραν την κλίση έφτασε στο σημείο, ανέβηκαν επάνω, πήραν όλο τον εξοπλισμό τους, χρησιμοποίησαν μάσκα λαρυγική, οξυγόνο αμπού, απεινιδωτή, κάνανε 3 κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μετά, αφού δεν είχε αναπνοή ο τραγουδιστής, αναγκαστήκαν να το πάνε στο νοσοκομείο, πολύ ταχύτατα γρήγορα, δηλαδή σε ένα λεπτό πάλι, όμως κατέβηκε όντως με την καρέκλα του ασθενοφόρου, αλλά ήταν σε οξυγόνο, προσπαθούσαν να τον κρατάνε, να χορηγούν και οξυγόνο με αμπού. Συνεχίσανε στο ασθενοφόρο με καρδιοπνευμονική, εκεί που φτάσανε οι διασώστες. Ήταν ήδη σε ανακοπή, ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή.
13: Εν τω μεταξύ, είχαμε εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για την υπόθεση Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίμπουσα προκαταρκτική έρευνα για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου για τους ελέγχους που διενήργησαν στο ιατρείο αλλά και τις ενεργείες τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση ήδη από το 2023 σε συνέδρια. Επίσης, ζητείται έρευνα σε βάθος 5 ετίας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και όποιον άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για ελέγχους σε αντίστοιχα κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Τώρα, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη προενήγγειλε ελέγχους και σε άλλα ιατρεία τις επόμενες ημέρες.
15: Κανένας γιατρός δεν μπορεί να κάθεται στο ιατρείο του, να βάζει στους ασθενείς να φαίνονται και να κάνει TikTok, να μιλάνε συγχρόνως και οι δύο, να λένε πόσο ευχαριστημένοι είναι, τι γίνεται, αυτά απαγορεύονται από συγκεκριμένο κόσμο. Το οποίο ιατρείο ίδιο είναι σε δύο μέρη. Και στο

0: Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Σήμερα λοιπόν και αύριο γίνονται οι έλεγχοι και εγώ μίλησα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ μου λέει πλέον δεν αστείευομαι με το να κάθομαι να λέμε. Θα πάμε να το ελέγξουμε και θα πάει πειθαρχικά διότι οι διαφημίσεις αυτές απαγορεύονται. Δεν μπορεί να βγαίνεις να δείχνεις τον άρρωστο, να συγχρόνως να έχεις ενδοφλέβεια χωρίς με βιταμίνες, ένας αγκιοχειρουργός και συγχρόνως να το δείχνεις σε TikTok, να το ανεβάζεις.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε ευθύνο πορεινό κλοιό από σήμερα η χώρα με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς που θα εκδηλωθούν πιο έντονα τα φαινόμενα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με φθινοπορεινές οσμές. Από τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, περνάμε σε βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθήρων, αναμένεται μάλιστα τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Παρά το νέο σκηνικό που φαίνεται πως θα διαρκέσει έως και αύριο, η θερμοκρασία τάσο αρνιακέ δεν βλέπουμε να σημειώνει αξιόλογη μεταβολή, παραμένει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ναι, πράγματι έτσι είναι και μάλιστα από την Τετάρτη, από αύριο και μετά και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 31 με 32 πάλι βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι όμως, το βράδυ όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς το κρύο είναι τσουχτερό. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη, περιμένουμε αύριο βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τραβιατή κακοκαιρία ανατολικότερα και νοτιότερα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Ιόνιο τα 4 και στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στη Βόρειο Ελλάδα το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 25 με 28. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με βοριάδες μέχρι 5, στον Εβοϊκό 6 και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή και μετά, με ηλιοφάνεια παντού, ενώ το Σαββατοκύριακο περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας, που θα φτάσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
3: Τις παγιές τουρκικές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, επανέφερε ο Χακάν Φιντάνη κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της γείτονος έκανε λόγο για πολύ σοβαρές ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για απειλή προς την Τουρκία, Νίκο Νανούρη.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, ο Χακάν Φιντάν, λοιπόν, επιστρέφοντας από τη Συρία, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων και έθεσε ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μια πάγια τουρκική θέση. Καταρχάς, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θέλει η Άγκυρα να γίνει παιχνίδι στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την παρασύρουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία της Άγκυρας σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Το γνωρίζουν και το έχουμε μεταφέρει, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν και συνέχισε λέγοντας ότι ο εξοπλισμό νησιών με καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Κατηγόρησε παράλληλα ο Χακάν Φιντάν την Ελλάδα ότι ουσιαστικά υπονομεύει τις διεθνείς συνθήκες και κατέληξε λέγοντας πως υπάρχουν αρκετές κρίσεις στην περιοχή. Για κρίση στην ασφάλεια, καλό είναι να μην προσθεθεί και άλλη μία.
1: Αθλητικά. Έχουμε αγώνα στις 10 σήμερα το βράδυ, Δημήτρη Σταυρακάκη, πρεμιέρα της League Phase του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Καραϊσκάκι στη Γιαγκελόνια.
5: Έτσι είναι, Βασίλη και Ελισάβετ, πρεμιέρα σήμερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 10 την πολωνική Γιαγκελόνια, πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία του. Ο Ολυμπιακός στην αποστολή είναι κανονικά ο Γιάρεμτσουκ, εκτός του τραυματία Σά και ο τιμερουμένος Φορτούνης. Ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Πιρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Ο Πέτερσεν στο δεξί άκρο. Ο Τικιτζιάν φέρεται να έχει προβάδισμα να είναι αριστερά. Ουέρτα και Έσε θα είναι στον άξονα. Ο Τικίνιο πιθανότατα στο 10 με τους Μαρτίνς και Ζώτα στα φτερά και το Γιάρεμτσουκ να έχει σοβαρότερες πιθανότητες να είναι ο προκειμένος στην επίθεση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σκληρή ομάδα, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουασίλ, προσθέτοντας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα, αποτελεσματικοί στην επίθεση. Σήμερα όμως είχαμε και μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, απέκτησε τον 28χρονο επιθετικό Μάριους Μουνταλμαντζή, ο οποίος είναι από το ΣΤΑΤ διεθνής, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, αγωνίζοντας στην τουρκική Σαμπσοσπορ από το 2023, έχει 119 συμμετοχές με 44 γκολ. Ο Ολυμπιακός έδωσε στην τουρκική ομάδα για να τον αποκτήσει 8 εκατομμύρια ευρώ. 8,5 ο Μάριους θα είναι στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή, να πιθανότατα θα είναι και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αύριο είναι η σειρά του Όφη στο Europa League. Υποδέχεται στο 4ο στο Πακρίτιο στάδιο του Ηρακλείου την πανίσχυρη γερμανική Hockenheim. Είναι ιστορικό παιχνίδι. Να μην το απολαύσουμε απλώς, να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει, είπε ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κώτης. 4 αναμετρήσεις σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Σε λίγη ώρα στις 3 στο Βόλο η νίκη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. 5 παρατέταρτο ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μαρκό. 6 παρατέταρτο η Κηφισιά στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης του Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Στις 8 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την ομάδα του Όφη. Αγκαλιά με την πρόκληση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην εθνική μας ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Χθες κέρδισε μετά από εξαιρετική εμφάνιση με 3-1 σετ στη Σουηδία. Αύριο παίζει με τη Σλοβακία. Τελευταίο παιχνίδι για τη φάση των ομίλων. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση και να συνεχίσει τη διοργάνωση. Το ποδόσφαιρο και πάλι ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου αμυντικού χαφ Κώστα Θημιάνη από τον ΠΑΟ. Στο Βόλο θα αγωνιστεί ο τερματοφύλακας ο Γιούρι Λοτίκιν που ήταν στο Λεβαδιακό και παλαιότερα στον Παναθηναϊκό. Τον Μάρτιο του 2027, όπως αποκάλυψε σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild, θα επιστρέψει στη δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο στο μάτς της Borussia Dortmund με το Αμβούργο στην Bundesliga. Θυμίζουμε ότι πέσει ρήξη πρόσθετου χιαστού στο αριστερό γόνατο, χειρουργήθηκε πριν από λίγες μέρες και έχει ξεκινήσει ήδη η αποκατάστασή του. 6 Οκτωβρίου, η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής, θα αγωνιστεί σε φιλικό που θα δώσει η Εθνική Αργεντινής με την ομάδα του Μπενίν, χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το μπάσκετ, κάθε τίτλος είναι στόχος για τον Ολυμπιακό, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Αμπουτάπι, όπου θα συμμετάσχει στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Στον ημιτελικό, την Παρασκευή, ο κάτοχος του τίτλου θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε. Στον άλλο ημιτελικό, η Ντουμπάι θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κλείνοντας, απόψε στις 10, εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια για τη League Face του Europa League, ξεχωρίζουν και τα παιχνίδια Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερν Λεβερκούζεν, Κέλλερ.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Τηλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στο Κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Πανεπιστημίου και Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Πριν από λίγο, όπως με ενημερώνουν κυρίες και κύριοι από την πυροσβεστική υπηρεσία, ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα των εκλογών.
3: Και στο enikos.gr Θάνατος Μαζονάκη, ο δικηγόρος των δύο γιατρών, θα προσφύγει κατά του εντάλματος προφυλάκησής τους.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάκη και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy
1: birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Συνεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
15: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και...
18: Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Καλώς τον Περικλή.
2: Πώς πάνε οι δουλειές?
21: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
22: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
23: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
0: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
22: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
0: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
24: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 7973.
25: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
26: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
25: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
27: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
28: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
29: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
28: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
29: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
28: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
29: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
28: και 6977 8093 89.
29: Εστιατόριο Κοχύλι.
28: Από το Κοχύλι
29: στα χείλη.
18: Ράδιο Σάμος
19: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
3: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Να συνεχίσω.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
3: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
2: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
3: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
8: και 6976 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
8: και 6983 199 081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου.
0: Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει, την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει,

όσο την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

της αφωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
9: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
8: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730-62153.
8: See you at Corner.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα,
0: κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
1: Ξέρετε, άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή, σαν να δίγαγα σε ρα.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
3: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
2: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Να συνεχίσω.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
3: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
2: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
3: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
2: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
11: και 6977-80-93-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
0: βαψίματα,
15: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

σε ρίκα ημί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαθά.

0: σιωπές και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
8: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
9: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
9: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος.
12: Σταύρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδι Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
15: Στο συμπιεστή.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Real FM. Η ώρα είναι 7.
18: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
19: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
20: Κρυβελόγια.
18: Ακούω.
19: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
20: Κρυβελόγια.
19: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
20: Ρε κρυβελόγια.
18: Μάλιστα.
19: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
18: Μοντέλα. Το ξέρα.
19: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
20: Ρε φίλε.
21: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
22: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε υψηλούς τόνους ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση και η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για την αδιέξοδη στάση της και τόνισε ότι το δίλημα των εκλογών είναι ελπίδα ή περιπέτεια. «Επενδύεται στο φόβο και όχι στην ελπίδα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναλυτικά στο enikos.gr. Κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι έλεγχοι που έχουν γίνει σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο μεταξύ διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν ότι χορήγησε άδεια για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο της Καρνεάδου. Εντείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούθοι ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της Ιεράς Πόλης της Μέκας. Από την πλευρά τους, οι φιλοϊρανοί μαχητές διαψεύδουν το χτύπημα και υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ριάντ να αναστείλει την αποστολή φορτίων αργού πετρελαίου σε δηληστήρια της Ευρώπης. Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία από πλατείες Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρια Λυκές λόγω πυρκαγιά στην Κατερίνη. Μεγάλη εντωμεταξύ είναι η κινητοποίηση πυροσβεστικής στη Ζάκυνθο για την αντιμετώπιση φωτιά στην περιοχή Ξύγκια που επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα στο καθοδικό άξονα των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στις δύο κατευθύνσεις. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στις εξόδους για Λαμία.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Ο Άρης νίκησε με 1-0 τη Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε εκτός έδρας με 3-0 τη Νίκη Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο ημίχρονο, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0. Σε μία ώρα παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
29: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, αναφέρομαι σε αυτό για να μην νομίζετε ότι αδιαφορώ για τα μηνύματά σας. Βλέπω τα μηνύματά σας, ακόμα δεν έχω μπει μέσα στην εκπομπή. Σας λέω ωστόσο αυτό το οποίο είχα ξεκαθαρίσει ήδη από την πρώτη ώρα της πρώτης μέρας της φετινής σεζόν στην εκπομπή. Και όπως είχα πει τότε, εγώ δεν είμαι εδώ για να χαραμίζω χρόνο ασχολούμενος με σαχλαμάριδες. Εγώ δεν είμαι εδώ για να χαραμίζω χρόνο με ντενεκέδες και με το θόρυβο που επιδιώκουν να κάνουν. Αυτά είχα πει τότε και αυτά επαναλαμβάνω και σήμερα. Στην ουσία τώρα του θέματος που εσείς θέτετε, έχω να πω το εξής. Ο Μίχος, αυτό το κάθαρμα που έκανε ό,τι έκανε στον Κολονό, δεν είναι μουσουλμάνος, ούτε πρόσφυγας, ούτε μετανάστης. Ευυπόληπτος επιχειρηματίας ήτανε. Χριστιανότατος. Με εικονίτσες της Παναγίας. Και με φωτογραφίες με τους διάφορους. Και του πολιτικού κόσμου. Αυτό το κάθαρμα έκανε ό,τι έκανε με το 12χρονο κορίτσι στον Κολονό. Την Κυριακή τη Γρίβα, στα σκαλιά της αστυνομίας, στους Αγίους Αναργύρους, δεν τη σκότωσε κανένας Ισλαμιστής. Ελληνότατος είναι ο δολοφόνος της. Και οι τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι παραπέμπονται με το ερώτημα του κακουργήματος και αυτοί στην Αγία Τριάδα προσεύχονται. Έλληνες είναι. Την Καρολάιν στα Γλυκά Νερά δεν τη δολοφόνησε κάποιος μουσουλμάνος, πρόσφυγας, μετανάστης, αλλοδαπός, ξένος. Ένα λεβεντόπεδο, ελληνόπουλο, την δολοφόνησε. Και έπαιζε τον παπά στα κανάλια. Το νεκρό βρέφος, πριν από μια εβδομάδα στην Κυψέλη, ελληναράς ήταν εκεί. Ελληναράς ήτανε. Δεν ήτανε ούτε του Χριστού, ούτε της, πώς το λένε, ούτε του Μωάμεθ, ούτε τον Ουρί. Του Χριστού και της Παναγίας ήτανε. Και της ελληνικής υπηκότητας. Το Φίσα, πριν από 13 χρόνια, δεν τον δολοφόνησε κανένας μετανάστης. Οι ναζισταράδες που τον δολοφόνησαν, ελληνική ταυτότητα έχουνε. Ελληνικοί είχαν και ιδιοσύλλογοι και οι ταγματαλίτες βέβαια. Και το Λουκμάν που τον δολοφόνησαν, αυτοί που τον δολοφόνησαν δεν φοράγανε τσεμπερί ούτε μπούργα. Ελληναράδες το παίζανε και το παίζουνε. Και αυτοί. Και οι μπάτσοι σαν αυτόν στην Ηλιούπολη, τους άλλους του τμήματος Ομονίας που καταδικάζονται για βιασμούς και ως νταβατζίδες, και αυτοί δεν είναι ούτε πρόσφυγες, ούτε μετανάστες, ούτε αλλοδαποί, ούτε ξένοι. Ελληναράδες είναι. Και το ιατρείο στο οποίο πέθανε ο Μαζονάκης, στο οποίο έχασε τη ζωή του, δεν το είχαν μετανάστες, ούτε πρόσφυγες. Κάτοχοι ελληνικής ταυτότητας είχαν, το είχαν και το έχουν. Και το μισό ήταν εκκλησία με εικονίτσες της Παναγίας. Γιατί τα λέω αυτά? Αυτά τα λέω λοιπόν με αφορμή τα μηνύματά σας, ξαναλέω, γιατί ξέρετε το έγκλημα είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν οφείλεται σε μία και σε μοναδική αιτία. Εκείνο το οποίο προκύπτει, και το λένε όλες οι κοινωνικές επιστήμες, είναι ότι το έγκλημα προκύπτει από την αλληλεπίδραση
τη συνδυασμένη αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών παραγόντων. Αυτά λέει η επιστήμη. Αυτά λέει η εγκληματολογία που εξετάζει το φαινόμενο μέσα από διάφορα πρίσματα. Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες για το έγκλημα? Ο πρώτος καθοριστικός παράγοντας είναι η κοινωνική και η οικονομική διάσταση του φαινομένου. Οι πρώτοι παράγοντες είναι η κοινωνική και η οικονομική. Είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ένα άτομο. Είναι η φτώχεια και η ανεργία. Μιλάμε δηλαδή για την οικονομική ανέχεια που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στο έγκλημα. Συνήθως εγκλήματα βιοπορισμού, όπως τα λένε. Είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, δηλαδή η περιθωριοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων που αυξάνει τις πιθανότητες παραβατικής συμπεριφοράς. Είναι η απουσία υποστηρικτικού πλαισίου που αποτελεί ισχυρό παράγοντα. Και βεβαίως κατόπιν όλων αυτών και εξαιτίας αυτών είναι η συναναστροφή με εκείνες τις παραβατικές ομάδες που οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές. Όποιος λοιπόν βάζει χ σε όλους αυτούς τους παράγοντες και εκείνο το οποίο αναδεικνύει ως καθοριστικό στοιχείο για το έγκλημα είναι η εθνικότητα ή η θρησκεία ή το χρώμα, δεν κάνει τίποτα λιγότερο από αυτό που κάναν οι φασίστες στην Αμερική στην αρχή του περασμένου αιώνα, όταν έδειχναν ως υπεύθυνους για το έγκλημα τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες τους Έλληνες μετανάστες. Γιατί τότε το περιθώριο, η φτώχεια, η ανέχεια, η παραβατικότητα, εντελώς βεβαίως πολλαπλάσια σε σχέση με το ποσοστό επί του πληθυσμού των Ελλήνων μεταναστών, αφορούσε Έλληνες μετανάστες. Τότε ο Αλή και ο Χασάν ήταν ο Γιάννης και ο Γιώργος. Γιατί? Όχι φυσικά γιατί ήταν Έλληνες, όπως έλεγαν οι φασίστες εκεί, αλλά για όλους αυτούς παράγοντες στους οποίους αναφέρθηκα. Όποιος λοιπόν και τότε και τώρα και αύριο θα βγάζει από τη συζήτηση αυτούς παράγοντες για να αναδείξει τάχα μου ως επιχείρημα ότι φταίει η εθνικότητα, ότι φταίει ότι ο άλλος είναι του Μωάμεθ και του Αλλάχ, ότι φταίει το χρώμα του, δεν κάνει τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό που κάναν οι φασίστες τότε. Γιατί αυτά κάνουν οι φασίστες. Οι φασίστες λένε και ηλίθια πράγματα. Όμως η αποβλάκωση των μαζών είναι αυτή πάνω στην οποία επενδύουν οι φασίστες. Γιατί βλέπετε, φασισμός και ηλιθιότητα πάνε χέρι-χέρι. Αυτά και πάμε παρακάτω.

Πρέπει να σας πω ότι έχει φύγει από τα φώτα της επικαιρότητας, αλλά είναι εδώ. Και μιλάω βεβαίως για το έγκλημα των Τεμπών και μιλάω βεβαίως για τη δίκη του εγκλήματος των Τεμπών. Πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε ανακοίνωση από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για την δίκη, για τις καταθέσεις των μαρτύρων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση του εγκλήματος. Και μιλάμε για τις καταθέσεις των μανάδων και των παντεράδων. Λέμε για τις καταθέσεις των γονιών, των παιδιών, των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε εκείνο το έγκλημα. Και μιλάμε για καταθέσεις που αποκαλύπτουν τις διαλυμένες υποδομές στο σιδηρόδρομο με ευθύνη του κράτους και των κυβερνήσεων. Οι καταθέσεις αποκαλύπτουν την απροκάλυπτη κρατική επιχείρηση αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος. Στις καταθέσεις τους, οι μάρτυρες περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που ζήσαν εκείνη τη νύχτα μετά από την σύγκρουση, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, τη φωνική απουσία κάθε μέτρου ασφαλείας, καταγγέλουν στις μαρτυρίες τους την εξαφάνιση κρίσιμων πιστηρίων του εγκλήματος. Με αφορμή λοιπόν τα όσα συγκλονιστικά έχουν κατατεθεί για τις τελευταίες στιγμές των εγκλωβισμένων παιδιών, οι οικογένειες απαιτούν ξεκάθαρες και αμήλικτες απαντήσεις για τα πραγματικά αίτια της έκρηξης και της φωτιάς. Οι μανάδες και οι πατεράδες μιλάνε για τις σκόπιμες καθυστερήσεις στις απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες, τις εξετάσεις, με τους ίδιους τους γονείς να φτάνουν στο επώδυνο σημείο να ζητάνε τις εκταφές των ίδιων των παιδιών τους για εξειδικευμένες αναλύσεις στο εξωτερικό, προκειμένου να αποδειχτεί η αλήθεια. Ποια αλήθεια? Αυτή η αλήθεια που το ελληνικό κράτος επιχειρεί να τη θάψει. Και ακόμα περιμένουν την τυπική έγκριση και χρηματοδότηση για να βρεθεί το κατάλληλο, λέει, εργαστήριο του εξωτερικού. Είναι σε αυτές καταθέσεις που δεν έρχονται στο φως, που οι συγγενείς έχουν ξεσκεπάσει το βίαιο μπάζωμα του πεδίου εκεί της τραγωδίας, τη μεταφορά χωμάτων με βιολογικό υλικό και οστά, και οστά των παιδιών τους, των ανθρώπων τους, σε ιδιωτικά οικόπεδα, την αισχρή στάση των κυβερνητικών στελεχών που επιχειρούν συστηματικά να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Και όπως τονίζει ο Σύλλογος και όπως έχουν καταγράψει και οι μάρτυρες στη δίκη, είναι σε αυτές οι καταθέσεις που υπογραμμίζουν για μία ακόμα φορά ότι το υφιστάμενο κατηγορητήριο παραμένει προκλητικά ελλιπές. Και όπως σημειώνει ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, με θετικό πνεύμα σημειώνουν την εισήγηση της εισαγγελέως για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα ψηφιακά δεδομένα και τις επικοινωνίες του κινητού του σταθμάρχη. Και βεβαίως επισημαίνουν ότι ενώ στη δικαστική αίθουσα αποκαλύπτεται το μέγεθος του εγκλήματος, οι υπεύθυνοι, εκείνο που επιλέγουν, είναι την οδό της σιωπής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και της προκλητικής απουσίας τους από το εδόλιο. Και όπως καταλήγει ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του, απαιτούμε δικαιοσύνη χωρίς εκπτώσεις, αναβάθμιση των κατηγοριών και πλήρη καταλογισμό των ευθυνών. Και τώρα ερχόμαστε στην υπέροχη Ελλάδα, στον υπέροχο τρόπο ζωής που λένε και οι κυβερνώντες που έχουμε εδώ. Ο αντιπρόεδρος του βγήκε προχθές και είπε
Μία χώρα, λέει, είναι η καλύτερη στον κόσμο που όλα πάνε καλά και αυτή είναι η Ελλάδα. Μία χώρα παγκοσμίως. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία τα οποία έδωσε η Eurostat. Έχουμε πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκονται οι Έλληνες αναφορικά με την ηλικία που φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους, από το γονεϊκό σπίτι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με την ηλικία να φτάνει τα 31 χρόνια. 31 χρόνια. Και όπως μαρτυρούν τα στοιχεία, έχουμε πάνω από 8 στους 10 νέους ηλικίας μέχρι 29 ετών στην Ελλάδα που ζουν με τους γονείς τους ή συνδέονται οικονομικά με το εισόδημα του νοικοκυριού. Και είναι η ίδια η Eurostat, το έχει κάνει μια κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση, που λέει ότι η ηλικία κατά την οποία οι νέοι εγκαταλείπουν το γονεϊκό σπίτι επηρεάζεται, όπως είναι προφανές, από μια σειρά παραγόντων, όπως είναι, προσέξτε, η κατάσταση στην αγορά εργασίας, το κόστος στέγασης και βεβαίως η δυνατότητα οικονομικής ανεξαρτητοποίησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έγκλημα, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μπροστά στα μάτια μας και στα μάτια όλης της ανθρωπότητας, ο Guardian αποκαλύπτει σήμερα ότι οι Αμερικάνοι στέλνουν 40.000 νέες βόμβες, 40.000 νέες βόμβες, αξία γύρω στα 3 δισεκατομμύρια, που στο αγαπημένο τους το Ισραήλ. Το αγαπημένο τους το Ισραήλ είναι αυτό το οποίο δια του Υπουργού Άμυνας του Νετανιάχου. Νετανιάχου είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης και τον οποίο έχει επικηρύξει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματία πολέμου. Ο συγκεκριμένος αυτός καλός άνθρωπος δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί είναι έτοιμοι, όπως είπε, να αδειάσουν τη Γάζα από τους κατοίκους της. Αυτή είναι δήλωση του Κατς, του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι, είπε, να αδειάσουμε τη Γάζα από τους κατοίκους της. Είναι ακριβώς ό,τι είχαν κάνει οι φασίστες στην Κουέρνικα πριν από 100 χρόνια. Και αυτήν την είχαν αδειάσει από τους κατοίκους της. Είναι η Παλαιστίνη και η Γάζα σήμερα, η Κουέρνικα του 21ου αιώνα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
11: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
10: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση και η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του.
0: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
22: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
21: Για πες λεπτομέρειες.
22: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
21: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
22: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
21: Σε ευχαριστώ, φίλε.
22: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
23: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
24: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
23: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Λοιπόν, θα κάνω μια προσπάθεια να ανατρέψω τη ροή της εκπομπής για να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και λέω θα κάνω προσπάθεια γιατί δεν ξέρω αν τεχνικά έχουμε την δυνατότητα αυτής της πολύ σημαντικής επικοινωνίας. Τον καλησπερίζω, είναι μαζί μας ο κύριος Σπυρίδων Ορέστης Παλέρμος, επίκουρος καθηγητής σύγχρονης φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κύριε Παλέρμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και για το άνοιγμα της σημερινής εκπομπής σας.
0: Να είστε καλά. Φαίνεται ότι μπορούμε να μιλήσουμε γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με το κινητό, να πω στους ακροατές μας ότι το θέμα μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε το μεγάλο παράδοξο. Οι ίδιοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης να είναι εκείνοι οι οποίοι προειδοποιούν για τους κινδύνους της. Τι μας λέει αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, σωστά. Και μάλιστα αυτό είναι το δεύτερο κύμα τέτοιων προειδοποιήσεων. Αν θυμούνται οι ακροατές, κάτι τέτοιο έχει ακουστεί και πριν από 1,5-2 χρόνια. Τότε δεν άκουσε κανείς, προχώρησε η βελτίωσή τους και αυτή τη στιγμή μάλλον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλοι αντιλαμβάνονται πως τα μοντέλα τα οποία αναπτύσσουν έχουν τις ικανότητες να πηγαίνουν ενάντια στους στόχους που τους θέτουν και πολλές φορές μπορούν να ψεύδονται, να θέτουν τους δικούς τους στόχους και μερικές φορές μπορούν και να ξεφεύγουν από τα περιβάλλοντα δοκιμής και να έχουν να κάνουν ενέργειες στο ίντερνετ οι οποίες δεν ελέγχονται.
0: Εδώ έχουμε, σας διακόπτω, απλώς για να θυμίσω στους ακροατές μας ότι έχουμε το επεισόδιο που συνέβη το μόλις πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο στην OpenAI.
1: Το επεισόδιο με την Hugging Face.
0: Ναι, όταν κατάφεραν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης να δραπετεύσουν από το περιορισμένο υποτίθεται περιβάλλον τους κατά τη διάρκεια δοκιμών, απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, εισέβαλαν σε ιστότοπους και σε πλατφόρμες, πράγμα το οποίο δείχνει τουλάχιστον ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να ξεφύγει από την επίβλεψη των ανθρώπων που την αναπτύσσουν.
1: Σωστά, και οι συμπεριφορές οι οποίες ανέπτυξαν είναι ακόμη πιο ανησυχητικές, διότι στην αρχή αυτά φανταστείτε ότι ήταν εκατοντάδες απομονωμένα μοντέλα τα οποία τα δεστάρανε. Αυτά τα μοντέλα από μόνα τους αντιλήφθηκαν ότι αυτό το οποίο τους είχαν δώσει να εκπληρώσουν δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν από μόνα τους. Με κάποιο τρόπο αυτά μετά μπορέσανε και αρχίσανε και επικοινωνούσαν το ένα με το άλλο, ενώ κάτι τέτοιο δεν ήταν στην τοποθεσία τους. Και στη συνέχεια, μέσα από την επικοινωνία τους, δημιουργήσαν ένα μήνος δρόντων τεχνητής νοημοσύνης, όπου στο τέλος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο ίντερνετ και να χακάρει το site της Hugging Face, διότι θεωρούσαν ότι μέσα σε αυτό το website υπήρχε η λύση στο πρόβλημα που τους είχε ανατεθεί να λύσουν. Και όλο αυτό συνέβη χωρίς οι μηχανικοί της OpenAI να το αντιληφθούν. Θα το πήγαν να το δει μετά από αρκετό καιρό. Και βέβαια αυτό έχει θορυβήσει τους ειδικούς, διότι πλέον αντιλαμβάνονται ότι πολλές φορές ο έλεγχος μπορεί να χαθεί με τρόπους τους οποίους δεν μπορούν εκ των προτέρων να τους γνωρίζουν.
0: Είμαστε ήδη, ζούμε την εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στην εργασία, στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση, σε δημιουργία περιεχομένου, σε λήψη αποφάσεων. Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο η διαρκής ανάθεση ανθρώπινων λειτουργιών στην AI μπορεί να οδηγήσει, δεν μιλάω τώρα εδώ για θέσεις, για απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά ακόμα και σε σταδιακή απώλεια ανθρώπινων δεξιοτήτων και αυτονομίας.
1: Ναι, αυτό είναι μια ανησυχία η οποία μελετάται ήδη και εντός της γνωσιακής ψυχολογίας. Όντως παρατηρείται ότι πολλές φορές υπάρχει αρνητική επίπτωση πάνω στις δεξιότητες των ανθρώπων που φαίνεται άκρητα να επαφίονται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ότι δηλαδή μπορεί να ατροφήσει ανθρώπινες ικανότητες. Βέβαια, αυτό είναι μια ανησυχία η οποία πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πριν, όπου ο Σωκράτης ο ίδιος ανησυχούσε ότι η γραφή μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία της ανθρώπινης μνήμης. Είναι σίγουρα μια ανησυχία την οποία πρέπει να παρακολουθούμε, αλλά κατά βάση η απάντηση είναι στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αν όντως αφήσουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, αν όντως

0: να το σταματήσουμε. Υπάρχει δηλαδή συζήτηση και εντός της παιδαγωγικής για τους τρόπους που θα πρέπει να μεταμορφωθεί, ας πούμε, η εκπαίδευση, ούτως ώστε με κάποιο τρόπο όχι να απαγορεύσουμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο, αλλά τουλάχιστον να την περιλάβουμε στα προγράμματα σπουδών με έναν τρόπο που είναι θετικός παρά αρνητικός.
1: Κύριε Παλέμερο, επειδή εδώ και 2-3 αιώνες ακούγεται αυτή η περίφημη φράση περί της αυτορύθμισης της αγοράς, από το αόρατο χέρι της αγοράς που έλεγε ο Άνταμ Σμιθ, το οποίο είναι αόρατο γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Και ως εκ τούτου λοιπόν το πράγμα αρχίζει να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Και επειδή δεν μπορούμε να επαφιέμεθα λοιπόν στην ανύπαρκτη αυτορύθμιση των αόρατων ανύπαρκτων χεριών, υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν εξωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου?
0: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως κανένας ρυθμιστικός μηχανισμός ελέγχου. Αυτό είναι το οποίο ζητάνε οι κύριοι παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης, διότι θεωρούν ότι από μόνοι τους έχουν ουσιαστικά μπει σε έναν αγώνα δρόμου καπιταλιστικό, ο οποίος δεν πρόκειται να σταματήσει είτε εντός της Αμερικής αλλά και διεθνώς λόγω του αντίπαλου δέοντος της Κίνας. Επιμένουν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διεθνή ρυθμιστική αρχή, όπως υπάρχει στην περίπτωση των πυρηνικών όπλων. Αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στο...
1: Εδώ έχουμε έναν Τραμπ, ο οποίος ήδη χτες, ήταν προχτές, χαρακτήρισε φάρσα της προειδοποίησης για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται στον κοινωνικό διάλογο σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ακόμη και οι τέτοιου είδους προειδοποιήσεις είναι χρηματοπιστωτικά κόλπα, ούτε ώστε να πέσουν οι μετοχές και μετά να ξανανεύουν και ούτω καθεξής. Δεν θα διαφωνήσω ότι μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά όταν βλέπουμε πως όντως η τεχνολογία αυτή έχει την ικανότητα να ξεφύγει του ανθρώπινου ελέγχου και έχει ικανότητες οι οποίες από ό,τι φαίνεται στην παρούσα φάση είναι αντίστοιχες με τον ανθρώπων και λόγω της αυτοβελτίωσης μπορούν πολύ σύντομα να γίνουν και πολύ πιο ισχυροί τόντες από ό,τι είναι οι άνθρωποι, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι το να προσπαθούμε με διάφορες άλλες εξηγήσεις να υποτιμήσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το ίδιο μια επικίνδυνη στάση. Ίσως και κάποιοι άνθρωποι να έχουν δίκιο. Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη να μην γίνει ποτέ υπερτεχνητή νοημοσύνη ή με κάποιο τρόπο να καταφέρουμε μέσα στον πολύ λίγο χρόνο που μας μένει να την ελέγξουμε και να την ευθυγραμμίσουμε με τις ανθρώπινες αξίες. Βέβαια, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν φαίνεται εφικτό, νομίζω ότι είναι προτιμότερο να είμαστε πιο πολύ προσεκτικοί εν μη χρειάζεται, παρά να μην είμαστε προσεκτικοί ενώ χρειάζεται.
1: Ξέρετε, επειδή εδώ στην πραγματικότητα τώρα πια μιλάμε για τεχνολογικούς ολιγάρχες, έτσι, περί αυτού πρόκειται. Τεχνολογικοί ολιγάρχες που έχουν τρομακτικές και απροσδιόριστες δυνάμεις, τελικά υπάρχει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που θα έπρεπε να θεωρηθεί κόκκινη γραμμή? Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες που η ανθρωπότητα δεν θα έπρεπε να επιτρέψει να αναπτυχθούν πριν αποδειχτεί ότι μπορεί να τις ελέγξει?
0: Θεωρητικά η τεχνητή νοημοσύνη, η γενική τεχνητή νοημοσύνη, είναι αυτή η οποία μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει και ο μέσος άνθρωπος εξίσου καλά. Και μετά όταν θα μπορέσει να αναπαράγει αυτούς τους είδους τους ρόντες, που υποτίθεται ότι σήμερα ενδεχομένως και ίσως ήδη να υπάρχουν, όταν λοιπόν αυτές μπορέσει να τους αναπαράγει και τους δώσει την ικανότητα να βελτιώνουν τον ίδιο τον εαυτό, πολύ σύντομα θα βρεθεί στην υπερτεχνητή νοημοσύνη, η οποία ουσιαστικά θα είναι εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες φορές πιο ικανή από τον μέσο άνθρωπο. Τότε, το τι πρόκειται να συμβεί αν ξεφύγει από τον έλεγχό μας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Στην βιβλιογραφία αυτό αναφέρεται ως η τεχνολογική μοναδικότητα, που ουσιαστικά είναι ένα σημείο πέρα από το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Εννοείται, θεωρητικά μιλώντας πάντα, και είναι και προφανές ότι δεν θα έπρεπε

0: να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Η ανησυχία είναι πάντως ότι είμαστε στο κατόφλι αυτή τη κατάσταση. Και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να την ελέγξουμε. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε δεν έχει τον τρόπο να βάλει φρένο στην συνεχή και αέναη βελτίωση αυτών των συστημάτων.
1: Είναι τεράστιο το θέμα και ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε όλο αυτό τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας, αλλά δεν έχει το μπλε του ορίζοντα. Είναι περισσότερο γκρίζο-μαύρο όλο αυτό το οποίο φαίνεται να ταινίζουμε μπροστά μας.
0: Συμφωνώ. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Είναι θέματα τα οποία νομίζω οφείλουμε να έχουμε στο κοινωνικό διάλογο όλο και περισσότερο. Μήπως και με κάποιο τρόπο ανέβει στην ατζέντα αυτή η προσπάθεια να εισαχθεί κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλέρωμο. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή. Είναι μαζί μας ο καλός μου συνάδελφος, ο Γιώργος Ολικουρέτζος. Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε?
1: Είχαμε τη δεύτερη ψηφοφορία επί της θεματικής αναθεώρησης. Τη δεύτερη, η οποία προβλέπεται σε αυτή τη Βουλή, την προτείνουσα. Είχε προηγηθεί πριν από περίπου 40 μέρες η προηγούμενη ψηφοφορία. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Δηλαδή, σήμερα.
0: Προεκλογικές ομιλίες είχαμε.
1: Ναι, ακριβώς. Εντελώς. Νομίζω ότι και ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό το λόγο ήρθε στη Βουλή, να θέσει το δίλημα των εκλογών όπως θα το καθορίσει η Νέα Δημοκρατία, μιλώντας για ελπίδα ή περιπέτεια. Προφανώς αυτό χαρακτηρίζοντας το κόμμα του ως την ελπίδα για την επόμενη των εκλογών. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ένα μπραντ εφέ με τον κύριο Ανδρουλάκη για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Ποιος έχει το πιο αξιόπιστο πρόγραμμα με βάση αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τώρα, όσον αφορά στην ψηφοφορία, επειδή είχαμε και πριν από λίγη ώρα το αποτέλεσμα, προφανώς δεν πήρε καμία διάταξη όπως έγινε και στην προηγούμενη ψηφοφορία τις 180 ψήφους. Αυτό θα ήταν και ανούσιο, θα σου πω σήμερα, από τη στιγμή που στην πρώτη ψηφοφορία δεν το είχαμε το 180. Δηλαδή, θα σου έλεγα ότι το ενδιαφέρον σήμερα ήταν αν υπήρχε διάταξη η οποία δεν θα έπαιρνε ούτε το 151. Δεν συνέβη αυτό. Πηγαίνουμε στην επόμενη Βουλή με όλες τις διατάξεις να έχουν περάσει με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, άρα να απαιτούν τουλάχιστον 180 ψήφους να αναθεωρηθούν. Σε μια συζήτηση, Νίκο, σε μια διαδικασία, θα έλεγα μάλλον, η οποία έμοιαζε λίγο με παροδία, και το λέω αυτό λόγω της τάσης του ΠΑΣΟΚ κυρίως, το οποίο ενώ έλεγε ότι συμφωνούσε με αρκετές προτάσεις, υποστήριξε ότι δεν θα ψηφίσει προκειμένου να μην δώσει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία το εκμεταλλεύτηκε αυτό, λέγοντας στο ΠΑΣΟΚ ότι ουσιαστικά αναγνωρίζω ότι θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και γι' αυτό δεν θέλετε να δώσετε το 180 από σήμερα.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου. Ποια είναι τώρα η επόμενη διαδικασία, ποια είναι επ' αυτών?
1: Επ' αυτών τώρα πάμε στην επόμενη Βουλή. Θα μας απασχολήσει ξανά το ζήτημα της αναθεώρησης μετά τις εκλογές. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι αύριο έχουμε πάλι μια σημαντική διαδικασία. Έχουμε την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Εκτιμώ ότι θα στείλει κάποιο υπόμνημα ο πρώην Επίτροπος και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε τι θα λέει. Πιθανότατα θα ζητάει και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του.
0: Έγινε, Γιώργο μου, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τα μηνύματά σας για αυτό το καταδικασμένο ναζιστόμουτρο, για το Γκεσταμπίτι. Μα τα είπα χτες, τα είπα και προχτές, θα τα ξαναπώ και σήμερα, γιατί θα τα ξαναπώ και αύριο και κάθε μέρα θα τα λέω. Αλλά να το συμπυκνώσω, έτσι σήμερα τουλάχιστον να το συμπυκνώσουμε, ας κάνουμε μία ερώτηση. Ένα γκεσταμπίτικο, χιτλεροειδές, ελληνόφωνο, ναζιστόμουτρο. Όσα lifting κι αν του κάνουν, με όσα μακιγιάζ κι αν τον μπογιατίσουν, ό,τι μπούργα και να του περάσουν, ό,τι γραβάτα κι αν του φορέσουν, τι είναι? Αυτή είναι η ερώτηση. Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι απλή. Ναζιστόμουτρο είναι. Ένα ναζιστόμουτρο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη. Αυτή της ετήσιας πρωτοβουλίας πραγματοποιείται στο Κερατσίνη, στη μνήμη του δολοφονημένου από τη ναζιστική συμμορία, του Παύλου Φίσα. Δολοφονήθηκε τέτοιες μέρες ήταν. Μεθαύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια, 18 Σεπτέμβρη, από τους ναζισταράδες. Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκινήσανε με την ομιλία της Μάγδας, της μητέρας του Παύλου, της Μάγδας Φίσα. Και πρέπει να σας πω ότι η Μάγδα, αφού καλωσόρισε βεβαίως όλο τον κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αποφυλάκηση του Κασιδιάρη και είπε το εξής: «Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες να μην λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα. Το μόνο όμως που θέλω να πω σε σχέση με αυτή την εξέλιξη», είπε η Μάγδα Φίσα, «είναι να αναρωτηθούμε πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί». Αυτά ήταν τα λόγια τη της Μάγδας Φίσα. Επαναλαμβάνω, την Παρασκευή συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από τα ναζιστόμουτρα, από αυτά τα ελληνόφωνα SS, και την ίδια μέρα στις 5.30 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και θα ακολουθήσει πορεία στο μπλόκο της Κοκκινιάς.
2: Real FM. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: στους 97,8. Η Φόνισσα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κύριε Κελεσίδη, να είστε καλά. Χαιρετισμού στον Άγγελο και στην Ιωάννα. Μας ακούνε από την Αγγλία. Τάνια μου, σε φιλώ. Καλησπέρα στο Γιάννη, στον Νίκο, στην Ούλη. Πέτρο μου, αν βρεις κάποιο χώρο από αυτούς που δεν συνδέεται άμεσα ή έμεσα με όλο αυτό το κύκλωμα, πες μου και εμένα. Δεν υπάρχει, Πέτρο μου. Πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στον Αλέξη, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Κωνσταντίνο. Ελένη μου, τους το υποσχέθηκα αυτών των τύπων, θα τους βγάλω την μπούργα. Θα τους βγάλω την μπούργα και όπως τους είπα, να βρούνε υπόγα να κρυφτούν. Αυτοί οι αλήτες πλέον, για αυτό που έχουν κάνει, θα σου έλεγα τι, αλλά έχω καλή ανατροφή. Λοιπόν, είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μας είπε ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να χορηγείται μόλις για 2 μήνες, αλλά είναι προσωπική του άποψη, το επανέλαβε και σήμερα εδώ στον Real. Μετά τον Μαρινάκη εμφανίστηκε και ο κύριος Βορύδης. Αυτός πήρε όλο το τσεκούρι, το πήρε το τσεκούρι κανονικά, για να ζητήσει άγριες περικοπές για το σύνολο των επιδομάτων, επίδομα ανεργίας, επιδότηση ενοικίου, για τα φάρμακα είπε, για τα μέσα μεταφοράς είπε, για το κοινωνικό φροντιστήριο είπε, μάλιστα έκανε και τη σούμα και τα έβγαλε ένα χιλιάρικο, λέει αυτός. Δηλαδή οι κυβερνώντες είναι τόσο πολιτικά χυδαίοι που δεν διστάζουν να εμφανίζουν τους φτωχούς ανθρώπους σαν να είναι οι βολεμένοι, λέει, με τα παχυλά, λέει, εισοδήματα. Και βεβαίως για ένα λόγο το κάνουν όλο αυτό, για να εμφανίζουν στο ακροατήριό τους ότι αυτοί είναι, είπαμε, οι επιμελείς. Και τι πιο επιμελές, να ενεργοποιήσεις τον κοινωνικό αυτοματισμό για να προωθήσεις τα αντικειμενικά σου σχέδια. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης με τις προσωπικές του απόψεις, αν και κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγήκε και ο Πέτσας μετά, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει, άλλωστε οι ίδιοι τα λένε, τι πάνε να πει προσωπικές απόψεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν υπάρχουν προσωπικές απόψεις όταν πρόκειται περί κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι οι προσωπικές του απόψεις. Μάλιστα βγήκε και αυτό το σύμβολο της πολιτικής γελοιότητας ο Γεωργιάδης για να πει ότι δεν είναι κομμουνιστές, λέει, στη Νέα Δημοκρατία και έχουν προσωπικές απόψεις. Δεν είναι κομμουνιστές και έχουν προσωπικές απόψεις. Αυτό θα έλειπε να ήσασταν κομμουνιστές. Αλλά αφού είσαστε τόσο δημοκράτες, γιατί διαγράψατε το Σαμαρά για τις προσωπικές του απόψεις? Λοιπόν, τους έχουμε λοιπόν τώρα να έχουν ξεφουρνήσει την ιστορία με το με τα επίδομα ανεργίας. Έρχεται, ξαναλέω, και ο Βορύδης να μας πει ότι εδώ όλα πρέπει να ενιοποιηθούν τώρα. Έτσι, όλα αυτά, ξαναλέω, μόνο προσωπικές απόψεις δεν είναι. Είναι η στρατηγική τους επιλογή για μια ακόμα πιο σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική, για να συντρίψουν κάθε κοινωνική παροχή. Αυτό το οποίο θέλουν και αυτό το οποίο θα επιδιώξουν είναι μεγαλύτερη μείωση των κρατικών δαπανών. Γιατί? Για να πηγαίνουν νέα κεφάλαια, για να μπουγκώνουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα, ο Μαρινάκης το είπε και καθαρά. Το ξεκαθάρισε ο άνθρωπος, ότι τα χρήματα, λέει, που θα εξοικονομηθούν, κατάλαβες, το να μην πληρώνεις, το να μην βοηθάς τον άνεργο να μην πεθάνει, είναι εξοικονόμηση. Αυτά λοιπόν που θα εξοικονομηθούν από την περικοπή του επιδόματος ανεργίας, θα τα δώσουμε, λέει, στους επιχειρηματίες, για να επιδοτήσουμε, λέει, την εργασία. Το είπε ευθέως ο άνθρωπος. Τι θέλουν? Θέλουν τη διασφάλιση ακόμα φθηνότερων εργατικών χεριών. Για ποιους? Για τους κεφαλαιοκράτες, αφού οι εργαζόμενοι, χωρίς κανένα πια δίχτυ ασφάλειας, ειδικά στην περίπτωση της ανεργίας, χωρίς κοινωνικές παροχές, θα εξαναγκάζονται να πουλάνε την εργατική τους δύναμη σε ακόμα πιο εξευτελιστική τιμή για να διασφαλίσουν το αυτονόητο, την επιβίωσή τους. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά τα οποία τα πουλάνε τώρα ως προσωπικές τους απόψεις είναι το Ευαγγέλιο τους. Είναι η έκθεση Πιθσαρίδη. Εκεί καταγράφονται τα περί αναδιάρθρωσης του επιδόματος ανεργίας, ώστε να λειτουργεί, λέει, ως κίνητρο για την ταχύτερη έβρεση εργασίας. Τι ωραία που τα λένε οι άνθρωποι. Εκεί είναι που μιλάνε για την ενοποίηση κοινωνικών επιδομάτων σε ένα, λέει, κεντρικό επίδομα, το οποίο βεβαίως θα το χορηγούν με βάση το συνολικό εισόδημα και τα λοιπά, να υπάρχει περιστολή στην καταβολή του κτλ. Όσοι λοιπόν ακόμα πιστεύουν αυτό το μύθευμα περί προσωπικών απόψεων, ας το ζυγίσουν κάπως καλύτερα, ειδικά μάλιστα και εν όψη της κάλπης που έρχεται. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ μαζί μας, ο εργατολόγος και ο πανεπιστημιακός, ο δάσκαλος, ο κύριος Μητρόπουλος. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ραδιοφωνική περίοδο με επιτυχίες και καλές ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Παρακολουθώ τις εκπομπές σας και σας συγχαίρω για τη μαχητικότητα, την εγκυρότητα και την ευθύτητα του λόγου σας.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλε. Να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό το επίδομα ανεργίας.
1: Οι νόμοι εδώ και 80 χρόνια λένε ότι οι εισφορές που πληρώνονται είναι για την καταπολέμηση, σας διαβάζω ένα εκ των ισχυόντων νόμων, για την καταπολέμηση της ανεργίας, όχι για τη χρηματοδότηση των εργοδοτών, για κατάρτιση, για στήριξη της εργασίας. Άρα όλοι οι νόμοι που έχουν επιβάλει εισφορά υπέρ ανεργίας και παρακρατούν κάθε μήνα από 4,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Από 4,5 εκατομμύρια δικαιούχους που πληρώνουν εισφορά, να εξηγήσω ποιοι είναι, διότι αγνοούν και αυτοί που ανοήτως προβάλλουν να καταργηθεί ή να συντιμηθεί στο δίμηνο ή το επίδομα ανεργίας, αγνοούν ότι με 2 μνημονιακούς νόμους που δεν έχουν διανοηθεί να τους καταργήσουν, οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν παίρνουν επιδόματα ανεργίας με νόμο του 11 έχουν πληρώσει μέχρι τώρα 3,5 δισεκατομμύρια εισφορές υπέρ ανεργίας για την καταπολέμηση της ανεργίας του 11 νόμους. Άρα σήμερα πληρώνουν και κάθε μήνα 2,5 εκατομμύρια εργάτες και υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα 4,5% σχεδόν υπέρ της εισφοράς ανεργίας. Όλος ο ιδιωτικός τομέας. Δεύτερο, πληρώνουν 1 εκατομμύριο σχεδόν όλες οι κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων για τον ΔΕΚΟ από 2%, αυτό από το 2011, 2% επί του μειχτού, μηνιαίου μισθού υπέρ ανεργίας. Και τρίτο, πληρώνουν όλοι οι ελευθεροεπαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφοι και επιστήμονες 10% και οι δημοσιογράφοι 10% υπέρ ανεργίας κάθε μήνα. Το κράτος σωρεύει, κύριε Μπογιόπουλε, κάθε χρόνο 3 με 3,5 δις. Και εξ αυτών κρατάει τα 2,5. Μάλιστα ο ΕΦΚΑ έχει κρατήσει και δεν έχει αποδώσει, διότι η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ανεργίας γενεργείται από τον ΕΦΚΑ με την υποχρέωση του να αποδώσει τον ΟΑΕΔ παλιότερα, τη ΔΥΠΑ σήμερα όπως με το ονομάστηκε, τις παρακρατημένες εισφορές. 10 δισεκατομμύρια σύμφωνα με καταγγελία της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, παλιά ΟΑΕΔ, τα έχει κρατήσει ο ΕΦΚΑ και δεν τα έχει αποδώσει.
0: Αυτά που τα πάνε στους δανειστές, τα δίνουν για προεξόφληση, για προπληρωμή χρέους.
1: Ενδεχομένως διαθετούν κάποιες ανάγκες του ΕΦΚΑ, βεβαίως αυτά δεν μπορούν να μην τα αποδώσουν, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έχουν αποδώσει. Άρα από τα 3,5 κατέτος που πληρώνουν 4,5 εκατομμύρια υπόχρεοι εισφοράς υπέρ ανεργίας, το κράτος μοιράζει στους ανέργους σχεδόν 1 δισεκατομμύριο και παρακρατά τα 2,5 δισεκατομμύρια. Και έρχονται τώρα ανοήτως και λέμε ότι όλοι οι νόμοι δεν λένε και τμήμα των χρημάτων των εισφορών θα πάνε για την ενίσχυση της εργασίας. Είναι άλλα χρήματα που πάνε για την ενίσχυση της εργασίας. Όλα αυτά τα χρήματα πάνε για να στηρίξουν τους ανέργους και μια εποχή που υπάρχει και μια αντίφαση μεταξύ των δύο οργανισμών, εχθές ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ και η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή και η ΔΥΠΑ ανακοίνωσαν τα νούμερα της ανεργίας. Και ο ένας οργανισμός βρήκε 15%, η ΔΥΠΑ 716.000 οι άνεργοι, και ο άλλος οργανισμός, η Ελστάτ, του οποίου τα ευρήματα μόνο επικαλούνται οι πολιτικοί, βρήκε 7,9 ανεργία και γύρω στους 300.
0: Πώς εξηγείται αυτό, κύριε καθηγητά? Άλλοι να τα μετράνε έτσι και άλλοι να τα μετράνε αλλιώς.
1: Δεν μετράει, το λέει και το λένε σε κάποιες υποσημειώσεις τους οι οργανισμοί, κυρίως η Ελστάτ. Δεν μετράει, δεν θεωρεί ανέργους αυτούς που είναι στην ανεργία πάνω από 12 μήνες. Εμείς τους λέμε μακροχρόνια ανέργους. Καμιά φορά δεν μετράει ούτε αυτούς που είναι πάνω από 6 μήνες στην ανεργία. Ενώ η ΔΥΠΑ στους γησέδες και στα καταστήματα της οποίας προσέρχονται ή έχοντες καταγγελία σύμβαση, ζητώντας επιδόματα κλπ, τους καταμετρά όλους. Και έτσι λοιπόν οι δύο οργανισμοί τα τελευταία χρόνια έχουν μια θηριώδη διαφορά μεταξύ τους αναφορικά με τον αριθμό των καταγεγραμμένων ή εγγεγραμμένων ανέργων. Και έρχονται τώρα λοιπόν που αυξήσανε, και αυτό διέλαθε τις προσοχές και πολλών και επιστημόνων, πριν ένα χρόνο, για να πάρει κάποιος επίδομα ανεργίας απαιτούντο μέχρι τότε 125 ένσημα, δηλαδή 5 μήνες εργασίας, τα μουλοχτά αυξήθηκαν τους 2 μήνες και πήγε στα 175 με συνέπεια καθημερινά ένσημα μέρες εργασίας. Καθημερινά να δεχόμεθα παραπονούμενους που για ένα, για δύο ένσημα δεν πρόλαβαν από 5 σε 7 μήνες που μπήκε η ελάχιστη προϋπόθεση, και χάνουν φτωχοί άνθρωποι που μπήκαν στη μερική απασχόληση με συμβάσεις ορισμών χρόνου, με συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταγγέλθησαν πρόωρα και μείνανε χωρίς επιδόματα. Και έρχονται τώρα και ενώ ξέρουν ότι παρακρατούν το 60% των εισφορών που προόριστε, που πάνε μόνο για την ενίσχυση της ανεργίας και των ανέργων. Να πούνε ότι εμείς θα δώσουμε αντί για 5 έως 12 μήνες επιδότηση της ανεργίας, θα δώσουμε δύο. Κάποιοι παίζουν και με την ιδέα, κύριε Μπογιόπουλε, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και τη μαχητικότητα, όπως προείπα, παίζουν και με την ιδέα να καταργηθεί κιόλας, και με την πρώτη πρόταση του ΔΥΠΑ, που ο άλλος μπορεί να αργηθεί διότι δεν ανταποκρίνεται η προταθής από τη ΔΥΠΑ εργασία, τα προσόντα του, την ηθική του, την εμπειρία του, την τεχνική του γνώση κλπ, να χάνει αυτομάτως την επιδότηση ανεργίας, ενώ έχουν πληρώσει, όπως και εσείς, όλοι έχουν πληρώσει, και μάλιστα ένας εργαζόμενος που είναι σήμερα 50 ετών, κύριε Μπογιόπουλε, και δεν έχει απολυθεί. Έχει πληρώσει 10, 15, 20 χιλιάδες υπέρ της ανεργίας για να επιδοτηθεί, κύριε Μπογιόπουλε και αγαπητοί ακροατές του Real, να επιδοτηθεί αν συμβεί το μοιραίο, λέμε, να απολυθεί. Για να πάρει 12 φορές, 6 φορές τα 540 ή τα 640.
0: Δηλαδή έχουν κλέψει αυτά τα οποία δίνουμε κάθε μέρα.
1: Σε εκατομμύρια.
0: Ναι, έχουν κλέψει αυτά που δίνουμε για την ανεργία, έχουν κλέψει αυτά τα οποία δίνουμε για τις συντάξεις. Τι άλλο έχει μείνει να κλέψουν?
1: Και τώρα, αν παίζουν με την ιδέα, ενώ εισπράττουν τόσα χρήματα και τα διαθέτουν, λέω, το 60% σε αλότριους στόχους από αυτούς που τους επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, ακόμη, δυστυχώς, χωρίς να ντρέπονται, λένε, ψελίζουν ή λένε ανοιχτά, ή να καταργήσουμε την επιδότηση ανεργίας και να πάμε σε μια γενικευμένη δήθεν επιδοτούμενη εργασία, ή να συντμήσουμε τόσο πολύ το χρόνο επιδότησης και από 6 έως 12 μήνες να πάμε στο δίθεν.
0: Κύριε καθηγητά, αυτό που πάμε να το εμφανίσουν τώρα ως εξορθολογισμό, ανάπτυξη, δεν ξέρω, κοινωνική πολιτική, όλοι αυτοί οι εφημισμοί εφαρμόζεται πουθενά αλλού? Πέρα από τη χιλή παλιά του Πινοσέτ, εφαρμόζεται πουθενά?
1: Η χιλή και άλλες τέσσερις χώρες Λατινικής Αμερικής υπέστησαν όλη αυτή την αποκαθήλωση, τη διάλυση του κοινικού κράτους από τη σχολή του Σικάγου, του Μίλτον Φρίντμαν, αλλά και στην Ευρώπη παίζουμε την ιδέα. Είναι ευρωπαϊκής επίνευσης της ακραίας νεοφιλελεύθερης τεχνοδομής Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργηθούν ή να συντμηθούν οι χρόνοι και το ποσό του επιδόματος και να περάσουμε την επιδοτούμενη εργασία, δίθεν αυτό το εμφανίζουν ως εξυγχρονισμό, Βεβαίως βλέπουμε.
0: Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει πει ότι θέλει 800 τουλάχιστον δισεκατομμύρια για τους πολέμους της. Βεβαίως, για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε.
1: Βεβαίως και είδαμε σήμερα και την ομιλία της διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Φον ντερ Λάιεν, η οποία έλεγε απαράδεκτα πράγματα, κυρίως για το μέλλον των κοινωνιών, των ευρωπαϊκών κοινωνιών με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν ψέλησε τίποτε για τα κάψιμα, δεν ψέλησε τίποτε για τις πολιτικές γενοκτονίες, κι όμως επιμένουν την ακραία νεοφιλελεύθερη παραδοχή αναφορικά και με τα επιδόματα ενεργείας και με το μέλλον της ανθρώπινης εργασίας.
0: Θυμήστε μου με την ευκαιρία που είστε μαζί μας, από την εισφορά αλληλεγγύης, πόσα έχουν, τι ρήμα να χρησιμοποιήσω τώρα, πόσα έχουν βουτήξει.
1: Η κυβέρνηση θα δώσει σήμερα, φέτος, για το 400 σε 2.220.000 συνταξιούχους και ευάλωτους. Εάν κάνετε τον προπλασιασμό, οι αξιότιμοι ακρότες,
0: 800 εκατομμύρια.
1: Αυτό θα τις κοστίσει 888 εκατομμύρια ακριβώς. Αν ανατρέξετε στη σελίδα 167 του ισχύοντος προϋπολογισμού, θα δείτε ότι από τους συνταξιούχους το 2026 μόνο, η κυβέρνηση από την ΕΑΣ θα πάρει 888 εκατομμύρια. Όσα θα πάρει από τους συνταξιούχους, τόσα θα δώσει στους συνταξιούχους.
0: Μάλιστα. Σωρευτικά πόσα έχουν, πάρει, κύριε Μητρόπουλε.
1: Από τους συνταξιούχους 16 με 17 δις, ο Κουμπαράς έχει 23-24, τον εποπτεύει ο κύριος Τουρνάρας. Πρέπει να σπάσει εξάπαντος και να μοιραστούν τα χρήματα, γιατί είναι κλεμμένα χρήματα των συνταξιούχων. Και από τα 16-17 έχει φτάσει στα 24, επειδή σύμφωνα με την νομοθεσία μετέχει και ένα τμήμα του εισπρατωμένου ΦΠΑ που αυγατίζει τα έσοδα του ΑΚΑΓΕ.
0: Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας στο παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που επανέφερε τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών μας. Το δικαίωμα της άμυνας της Ελλάδας είναι αναφέρετο και η εξωτερική της πολιτική διαμορφώνεται κυρίαρχα και δένεται...
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
22: Σιγά εσύ, σιγά.
21: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
22: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
21: Ποσειδώνα, ακούς.
22: Να συνεχίσω.
21: Ναι, ναι, συγγνώμη.
22: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην... καλύτερη θέα.
21: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
22: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
21: Ποσειδώνα, ακούς!
23: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
24: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
23: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
24: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
23: Πάνελ.
24: Περίφραξη.
23: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
24: Είδη κυγκαλερίας.
23: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
24: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
23: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
24: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
23: και 6976 55 73 49.
24: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
25: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
26: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
26: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
26: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 0 95 600
25: και 6977 80 93 89.
26: Εστιατόριο Κοχύλι.
25: Από το Κοχύλι
26: στα χείλη.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
28: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
27: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
28: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
28: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
27: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
29: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
30: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
29: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
31: Thank you.
0: καταρτικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και επίσης ζητείται διερεύνηση αν τα τελευταία 5 χρόνια ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έκαναν ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα αυτά των λεγόμενων αναγεννητικών θεραπείων. Τώρα, σε όλη αυτή την σοκαριστική ιστορία, μαζί με όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως, εδώ τώρα πια έρχονται και οι υπνοτιστές και είναι ο Θεοδός στη γραμμή. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται?
1: Υπνοθεραπευτές.
0: Υπνοθεραπευτές. Μας.
1: Αυτός είναι ο τίτλος του ανθρώπου στον οποίο έστειλε η συγκεκριμένη γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται συνδεδεμένος ο γνωστός τραγουδιστής με το μηχάνημα. Ο ίδιος όμως έχει κλειστά τα μάτια. Τώρα κοιμάται. Ο άνθρωπος έχει ήδη υποστεί την ανακοπή καρδιάς, διότι η φωτογραφία, η αποστολή της φωτογραφίας και λογικά η ώρα που έχει τραβηχτεί είναι 3:20. Το τελευταίο σήμα που δίνει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη είναι 15:23. Ή εκεί θεωρούν ότι είναι, πεθαίνει, γιατί είναι ευθεία η γραμμή πια στο μηχάνημα. Άρα είναι στην διαδικασία τουλάχιστον. Και σημειώνει από κάτω στο μήνυμα που στέλνει σε αυτόν τον υπνοθεραπευτή όλα καλά με μια καρδούλα. Μετά το συγκεκριμένο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε προγραμματίσει να πάει στον υπνοθεραπευτή για να ακολουθήσει και μια άλλη θεραπεία, καθώς είχαν κάνει μια συνάντηση. Και μάλιστα ο ίδιος με δηλώσεις του, ο υπνοθεραπευτής, με δηλώσεις του είπε ότι εγώ δεν τον γνωρίζω τον κύριο Μαζονάκη. Εμένα μου τον σύστησε η 56χρονη γιατρός. Και κάναμε ένα πρώτο ραντεβού για να του φτιάξω το ιστορικό και έπειτα να έρθει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.
0: Τώρα αυτοί όλοι καλούνται και αυτός τώρα καλείται στην... είναι με,
1: ο υπνοθεραπευτής εμφανίστηκε μόνο του σήμερα. Ναι. Γιατί τον κατονόμασε ουσιαστικά η 56χρονη γιατρός στην απολογία της. Όταν ρωτήθηκε από τους δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελέα και ανακριτή, τραβήξατε 2 φωτογραφίες και ένα βίντεο. Που τη στείλατε, μία φωτογραφία έστειλα, τη έστειλα στο συγκεκριμένο κύριο, εν προκειμένου στον υπνοθεραπευτή, με σπίτι και γραφείο επίσης για αυτές τις θεραπείες, με η ανεφυσαγωγικόνη λέξη, στα βόρεια προάστια της Αττικής. Εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του σήμερα στον ανακριτή, πλην όμως επειδή, αυτοβούλος, επειδή ήταν μαραθώνια όλη αυτή η διαδικασία, δεν ήταν δυνατό σήμερα να το πάρουν κάποια κατάθεση, προγραμματίστηκε. Για την Δευτέρα ο ίδιος λέει ότι όταν θα πει ό,τι έχει να πει στον ανακριτή θα προβεί και σε επίσημες δηλώσεις.
0: Και έλεγα προηγουμένως ότι μετά από παραγγελία της Αγγελίας Αθένας έχουμε και έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ναι, διότι τι είπε στην απολογία της? Ότι τα μηχανήματα είναι νόμιμα. Είναι δηλωμένα. Δηλωμένα και να τα τιμολόγια και είναι δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και το 2025 το πρώτο μηχάνημα και το 2026 το δεύτερο μηχάνημα. Από την αρχή αυτής της υπόθεσης ο Ιατρικός Σύλλογος είχε πει ότι εμείς δεν έχουμε καταγράψει κανένα μηχάνημα και έχουμε κάνει και ελέγχους και ευνηδιαστικούς και το 2004 και το 2005 και το 2006, αλλά εμείς τέτοια μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν βρήκαμε σε αυτό το ιατρείο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση και με αυτό που λέει στην απολογία της 56χρονης γιατρός. Τα έχουμε δηλώσει. Από την αρχή του είχε πει, πρέπει να σας πω, και έξω από
0: ο
1: την Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, ακριβώς ο κύριος Αγαπηνός, ότι εγώ ο ίδιος δήλωσα ότι μηχανήματα έχει το ιατρείο, τα έχω δηλώσει νόμιμα και στον Ιατρικό Σύλλογο και στους αρμόδιους φορείς που πρέπει να δηλωθούν τα ιατρικά μηχανήματα ως ήθιστε. Και ως ορίζει η νομοθεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν επιβεβλημένη η απόφαση του εισαγγελέα να διεξαχθεί έρευνα.
0: Τώρα, ανεξάρτητα τι έχουν δηλώσει ή τι δεν έχουν δηλώσει, ισχύει σίγουρα αυτό που έχουν δει τα δικά μας τα ματάκια. Και τα δικά μας τα ματάκια έχουν δει το βίντεο, ένα τουλάχιστον από τα δεκάδες που υπάρχουν. Μιλάω για εκείνο το 2023, με την κατηγορούμενη να διαφημίζει σε συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, Δημόσιων Φορέων, για το μηχάνημά της. Το διαφήμιζε. Το 2023. Αυτό το έχουμε δει εμείς. Τώρα τι έχουν κάνει, τι χαρτιά έχουν πάει ή δεν έχουν πάει, είναι μια άλλη ιστορία. Το τι έλεγχοι έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει, είναι επίσης μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτό το βίντεο το έχουμε δει με τα ματάκια μας, σωστά.
1: Νομίζω ότι η έρευνα.
0: Και έχουμε δει το κρόλ, πώς τα λέτε εκεί στην τηλεόραση, από κάτω να περνάει, που να λέει Υπουργείο Υγείας, Περιφέρεια Αττικής, Ιατρικός Σύλλογος. Δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, καθόλου. Η απόφαση του εισαγγελέα είναι η έρευνα να επεκταθεί και σε βάθος πενταετίας όσον αφορά ελέγχους και το τι γίνεται. Προφανώς, από τη στιγμή που διαφημίζεται ένα μηχάνημα, πολλό δε μάλλον σε ένα επίσημο ιατρικό συνέδριο και έχουν γίνει έρευνες και δεν έχει βρεθεί αυτό στην συνέχεια, προφανώς θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνα. Έρευνες και δεν έχει βρεθεί αυτό στην συνέχεια, προφανώς θα αποτελέσει αντικείμενο.

0: ουσιαστικά και έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, κάνοντας ένα βήμα παραπάνω, θεωρώντας ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελούν απειλή για την Τουρκία. Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Χακάφιντάν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει παιχνίδι στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να παρασύρουν το χάος ολόκληρη την περιοχή. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Χακάφιντάν, επιθυμεί καλές σχέσεις γειτονίας. Ωστόσο, είναι ένα θέμα το οποίο την προβληματίζει και είναι ο εξοπλισμός ορισμένων νησιών. Τους το έχουμε θέσει, τους έχουμε εκφράσει τους προβληματισμούς μας, δήλωσε ο Χακάφιντάν, και δήλωσε ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι υπονομεύει τις διεθνείς συνθήκες, στρατιωτικοποιώντας νησιά τα οποία σύμφωνα με Τουρκία έπρεπε να βρίσκονται σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Και μάλιστα ο Χακάφιντάν δήλωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αταραχές στην περιοχή. Ας πει προκύψει κι άλλη μία, αναφερόμενος βεβαίως στα ελληνοτουρκικά.
1: Έχω καταλάβει καλά ότι στην Τουρκία δεν ξέρω, διαφημίζουν ή εν πάση περιπτώσει αφήνουν να διαρρέεται έτσι ώστε να καταγράφεται ότι έχουν μεταφέρει ειδική ομάδα καταστροφών απέναντι από τη Σάμο.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί ήδη από τον Αύγουστο. Είναι κάτι που συνηθίζεται γενικά. Μια ομάδα καταδρομών μεταφέρθηκε μάλλον στην περιοχή Σόκε, η οποία βρίσκεται απέναντι από τη Σάμο. Ωστόσο, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα το προέβαλαν λίγο παραπάνω με φώτο και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο τις προηγούμενες ημέρες και θεωρούν ότι είναι αξιοσημείωτη τη στιγμή που γίνεται αυτή η μετακίνηση, ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στην περιοχή. Πάντως, είναι μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί από τον Αύγουστο, να πούμε, με προεδρικό διάταγμα, που συνηθίζεται στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις.
1: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Α, ναι, χτες πρέπει να σας πω, είχαμε ομή παρέμβαση της κυρίας Γκυλιφόιλ. Η παρέμβαση της κυρίας Γκυλιφόιλ έγινε με αφορμή την αποφυλάκηση του Μαζιώτη. Ανήμερα έγινε βέβαια η αποφυλάκηση και του Ναζισταρά. Αυτό δεν την ενόχλησε. Η Γκυλιφόιλ λοιπόν, η πρέσβης του Τραμπ στην Ελλάδα, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, μας είπε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας. Αυτά τα λέει η εκπρόσωπος στην Ελλάδα της χώρας που απήγαγε πρόεδρο άλλης χώρας, στη Βενεζουέλα. Να είμαστε, λέει, απέναντι στις απειλές της πολιτικής βίας. Η εκπρόσωπος της χώρας που απήγαγε πρόεδρο έκανε αυτή την παρέμβαση. Είναι η ίδια χώρα που βομβαρδίζει τώρα στο Ισραήλ και θέλει να κάνει γκολφ στους χώρους της γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να πουλήσει στο Ισραήλ 60.000 εξαιρετικά καταστροφικές βόμβες βάρους 907 κιλό καθεμία, στο πλαίσιο ενός πακέτου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, γύρω στα 3 δισεκατομμύρια, που θα χρηματοδοτηθεί από τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Πρόκειται για όπλα που μέχρι και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, ανέστειλε την παράδοσή τους, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις για το πόσο μαζικούς θανάτους σε αμάχους μπορούν να σκορπίσουν. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα πυρομαχικών που αποστέλνουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ και έρχεται έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα, συνεχιζόμενων πογκρόμ από Ισραηλινούς επίκους στη Δυτική Όχθη και φυσικά επιθέσεις στο Λίβανο. Η κίνηση αυτή επίσης συμπίπτει με την εξάντληση των αποθεμάτων πυρομαχικών των ίδιων των ΗΠΑ, τόσο λόγω του πολέμου στο Ιράν, αλλά και λόγω της κρίσης με τον πόλεμο στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας, όπου έχουν στείλει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες όπλων.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα μείνουμε στις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή, την Υπηρεσία του Κογκρέσου για τον Προϋπολογισμό, ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την άρξή του. Να πούμε πως πρόκειται για ένα όργανο χωρίς κομματικό πρόσημο, υπολογισμοί της οποίας καλύπτουν την περίοδο έως και τον Αύγουστο. Δεν έχουν υπολογιστεί οι μέρες του Σεπτεμβρίου που έχουν τρέξει. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση αυτής της σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα και σε περίπτωση κλιμάκωσης, όπως συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες, το κόστος θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Σύμφωνα μάλιστα με τους ίδιους υπολογισμούς της υπηρεσίας, μόνο η δαπάνη για την απλήρωση των πυρομαχικών που αναλώθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο έχει ανέλθει σε 21,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ποια υπηρεσία είπες είναι αυτή που τα καταγράφει τα στοιχεία αυτά, Τζένι?
1: Είναι η υπηρεσία για τον προϋπολογισμό του Κογκρέσου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και όπως είπαμε, είναι ακομάτιστη.
0: Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 50.
0: Radio Samos.
2: FM στους 102.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα. Όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62153.
7: See you at Corner.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Radio Samos.
1: FM στους 102.

τόσο δακρύ. Μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι